Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Μου είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

ψεύτικος της είναι γιατί πληγώθηκε. Ο ψευτοεγωισμός της, τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε. Και που λες ευτυχία,

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές και οι αρχές ασφαλείας στην Κρήτη, καθώς το νότιο θαλάσσιο μέτωπο του νησιού δέχεται εκ νέου ισχυρή μεταναστευτική πίεση. Μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, με το συνολικό αριθμό των διασωθέντων να ξεπερνάει τους 170 λοδαπούς. Στο μεταξύ, τελεσίγραφο 2 εβδομάδων απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προς την περιφέρεια Κρήτης. Ζήτα την άμεση παραχώρηση του κτηρίου του παλαιού κταίου στον Καρτερό. Ο χώρος προορίζεται για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών για διάστημα 6 μηνών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται αντιδράσεις του Δήμου Χερσονήσου. Διαμαρτυρία την Τετάρτη στο παλιό κταίο, την οποία οργανώνουν κάτοικοι του Καρτερού και των γειτονικών περιοχών, με την πλήρη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Τέλος, και σύμφωνα με πληροφορίες, την προσεχή Παρασκευή θα συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης προκειμένου να διαμορφώσει απάντηση στην επιστολή τελεσίγραφου του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Νέα στοιχεία αναζητούν οι αρχές γύρω από την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο κατηγορούμενος για εμπλοκή στη Χαμάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές θεωρούν πως ο συλληφθής συνεργαζόταν με ακόμη 2 άτομα. Όπως εκτιμάται, το ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο εξωτερικό και φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί. Στο μεταξύ, βαρύτατο το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 37χρονος, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να έχει ασκήσει βάρος του ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα. Η υπερασπισή του ζήτησε και έλαβε προθεσμία με την απολογία του να προσδιορίζεται για την προσεχή 5η, 11 Ιουνίου. Συμμαχία ΕΟΔΗ και Ιατρικής Σχολής Κρήτης για την προστασία μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τη γαστρεντερίτιδα που καταγράφει έξαρση τα τελευταία χρόνια στο νησί. Η συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία ενός ισχυρού υγειονομικού δικτύου ασφαλείας με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση ιών και λοιμόξεων, με στοχευμένους εργαστηριακούς ελέγχους και ταχύτατη έκδοση αποτελεσμάτων. Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε κρίσιμη αναζήτηση νέων κτηρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, ιδίως νηπιαγωγείων. Οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται λόγω ιδιοκτητών που καταθέτουν αγωγές έξωσης ή ζητούν υπέρογγες αυξήσεις στα μισθώματα. Από πλευρά της, η Δημοτική Αρχή κάνει προσπάθεια εντοπισμού ασφαλών κατάλληλων κτηρίων, ώστε να μην χρειαστεί να διακοπεί η εκπαιδευτική διαδικασία όπως συνέβη με το 42ο νηπιαγωγείο. Σε μήνυμα σχηματισμού της κυβέρνησης προχώρησε ο Πρωθυπουργός για την κάλυψη κενών θέσεων μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οι βασικές αλλαγές: Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μία από τις πιο σύντομες θητείες στην κοινοβουλευτική ιστορία κατέγραψε ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέστρεψε στα έδρανα της Βουλής, ορκίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα σε λίγα λεπτά κατέθεσε επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Μετά την αυλαία των Πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές που αφορούν στο έτος 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τους κατέβαλαν έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία για τα σχετικά ποσά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη διεθνή ειδησιογραφία, το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις

0: επιθέσεις μεταξύ τους έπειτα από την επικίνδυνη κλιμάκωση που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο και οι δύο πλευρές προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν άμεσα σε περίπτωση νέας παραβίασης της εκεχηρίας, διατηρώντας το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και έκανε το 2-1 στις νίκες. Στην έδρα του Παναθηναϊκού αύριο, ο τέταρτος τελικός. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν είσοδο για παιδιά, αλλά και οικογενειακό εισιτήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο παλέμαχος μπασκετμπολίστας του ΟΦΗ και του Εργοτέλη Μανώλης Πετρουγάκης. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος μαραίες νεφός κατά διαστήματα ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Πολύ ζέστη θα κάνει σήμερα από ό,τι φαίνεται, με 30-31 βαθμούς. Δεν είναι κάψωνας, αλλά είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Μ' αρέσει που στην υπόλοιπη χώρα περίπου το ίδιο θα είναι, 32-31-33 βαθμούς, και το κάνουμε ολόκληρο θέμα. Παιδιά, καλοκαίρι είναι. Α, δεν κάνει τώρα αυτές τις θερμοκρασίες, πότε θα τις κάνει? Αλλά έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, ο κόσμος ξεχύνεται στις παραλίες και θα ξεχυθεί το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με ίσως λίγη συννεφιά που θα αναπτυχθεί κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές, αλλά τίποτα το σημαντικό. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο. Δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα η εικόνα. 30 βαθμούς σήμερα, με βορειοδυτικούς ανέμους που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ένταση έως 4 μπουφόρ, έτσι μια δροσιά αλλά με αραιή συννεφιά, αλλά και διαστήματα έτσι με ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη θερμοκρασία πάλι στους 30 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ, ηλιοφάνεια. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, κυρίες και κύριοι. Απλά λίγο στα νότια θα είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες. Την 5η 11 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια με βορειοδυτικούς ανέμους πάλι στα 3-4 μποφόρ. Παρασκευή 31, ακριβώς το ίδιο, πέφτει και η ένταση των ανέμων. Το Σάββατο 13 Ιουνίου η θερμοκρασία πάλι στους 31 βαθμούς με αραιή συννεφιά και βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Και την Κυριακή η θερμοκρασία σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα λόγω των βορειοδυτικών ανέμων που θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Μέχρι την Κυριακή 14 του Ιούνιου έχουμε εικόνα, θα είμαστε ακριβώς στο μέσο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε την περιοχή της Σιτίας, θερμοκρασίες. Στη Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 30 βαθμούς με αραιή συννεφιά, αλλά και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 30 βαθμοί, διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα, των 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Όμως ακριβώς το ίδιο και την 5η 11 Ιουνίου, η άνεμη δυτική βορειοδυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Παρασκευή 32 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, με εξασθενημένους πλέον ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς έως 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια λοιπόν, όπως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, που ίσως να ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 33 βαθμούς, και την Κυριακή τώρα θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, περαιτέρω ενίσχυση όμως εκεί σε σχέση με τα πιο δυτικά της Κρήτης των βορειοδυτικών ανέμων, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Προβλέπεται αρκετή συννεφιά και ίσως να έχουμε και μία ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Σιτίας. Πάμε να δούμε στον Άγιο Νικόλαο τις θερμοκρασίες, όπως τις έχουμε σήμερα και τις επόμενες μέρες. 30 βαθμοί και στον Άγιο Νικόλαο, με δυτικούς όμως ανέμους ένταση έως 5 μποφόρ, ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή, όπως και αύριο Τετάρτη 30 βαθμοί με ηλιοφάνεια και διατήρηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη τώρα 31 βαθμοί, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, με δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Στα ίδια επίπεδα και λίγο υψηλότερα την Παρασκευή, με 32 βαθμούς, εξασθένιση των δυτικών ανέμων έως 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 32 βαθμοί, με ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, και ίσως να έχουμε και μία βροχή μετά τις μεσημβρινές ώρες. Η υγρασία σε υψηλά επίπεδα, και αυτό δικαιολογεί ενδεχομένως τη βροχή με αυτούς τους ανέμους που θα πνέουν, πάνω από 60-70%. Την Κυριακή τώρα συννεφιά με 26 βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους επίσης στα 5 μποφόρ. Πάμε λίγο στην Ιερά Πέτρα να δούμε τι γίνεται νότια στο Λασίθι, στην Ιερά Πέτρα.

Σήμερα η θερμοκρασία σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα βόρεια παράλια θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη 34 βαθμοί υψηλότερη.

0: από την Ιερά Πέτρα θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, νότιοι, στα 3 μποφόρ, αλλά θα έχουμε αραιή συννεφιά, κουφόβραση με λίγα λόγια, όπως το λέμε, που το λέει ο λαός μας, 35 βαθμούς με αραιή συννεφιά και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Τετάρτη, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, οι άνεμοι πάλι από νότιες διευθύνσεις, εξασθενημένοι όμως έως 3 μποφόρ. Την Πέμπτη 32 βαθμοί, την Παρασκευή 32 ακριβώς το ίδιο. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αργά το απόγευμα όμως προβλέπεται ασθενής βροχή. Η άνεμη δυτική με υψηλά ποσοστά υγρασίας 59-60%, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα έχουμε μια μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με άλλες περιοχές. Προβλέπεται μετά το μεσημέρι βροχή με 32 βαθμούς θερμοκρασία και νότιους ανέμους στα 3 μποφόρ. Την Κυριακή 32 βαθμοί με ηλιοφάνεια και αερή συννεφιά και με μεταβητούς ανέμους σχεδόν άπνια. Πάμε να δούμε και την περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρεθύμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση έως 4 με 5 μποφόρ. Αύριο τώρα, Τετάρτη, η θερμοκρασία στους 28 με 29 βαθμούς, άνεμοι βόρειοι στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια, την Πέμπτη 30 βαθμοί με ηλιοφάνεια επίσης και εξασθενημένους βόρειους ανέμους έως 3 μποφόρ. Την Παρασκευή 32 βαθμοί, το Σάββατο 27 και την Κυριακή με συννεφιά 24 βαθμοί. Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχω δει μέχρι στιγμής, αλλά να δούμε και την περιοχή των Χανίων, κυρίες και κύριοι, να δούμε στα Χανιά, εάν επικρατήσουν οι ίδιες καιρικές συνθήκες σε σχέση με το Ρέθυμνο. Σήμερα 30 βαθμοί, οι άνεμοι βόρειοι στα 3 μποφόρ με αραιή συννεφιά, αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια με 31 βαθμούς θερμοκρασία, την Πέμπτη 32 βαθμοί με εξασθενημένους βόρειους ανέμους στα 3 μποφόρ, την Παρασκευή 31 βαθμοί, η άνεμη δυτική στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια, το Σάββατο το ίδιο 28 με 29 βαθμούς, η άνεμη βόρειοι στα 4 μποφόρ και την Κυριακή με αραιή συννεφιά η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι, μέχρι τέλος εβδομάδος και ουσιαστικά μέχρι τα μέσα του μήνα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Λοιπόν, παιδιά,

0: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάμε τα πλακάκια.
0: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πολλά τα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα και καθημερινότητα. Καταρχάς να πούμε για την παρέτηση του πρώην πλέον Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ο κύριος Μπακογιάννης επισκεπτόταν συχνά την Κρήτη, είχε επαφές με δημάρχους για διάφορα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους.

και βεβαίως για τη μείωση των ορίων οικισμών, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεχε το πρόγραμμα της χωροταξίας με τα νέα νομοσχέδια, με όλα αυτά. Ήταν γραμματέας, γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος. Ξαφνικά μάθαμε χθες ότι ο κύριος Μπακογιάννης παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Στην αρχή όλοι νομίζαμε, εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία που ήρθε η παραίτηση, ότι πρόκειται να πολιτευτεί, να κατέβει βουλευτής, γιατί συνήθως έτσι γίνεται όταν είναι να πάμε σε εκλογές και κάποιοι παράγοντες υπουργείων, γενικοί γραμματείς ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να πολιτευτούν, παρετούνται. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η παραίτηση αυτή σχετίζεται με το σκάνδαλο και το κύκλωμα των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε στην Αττική. Και πώς αποκαλύφθηκε, δηλαδή η αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες που προφανώς έχετε πληροφορηθεί και για τα οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιάφθορων της Ελλάς. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα αυτό στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος ήταν τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Στους συλληφθέντες επίσης βρίσκεται και η σύζυγός του, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε μία περίοδο κατά την οποία το Υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας και μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών. Προβληματίζουν βέβαια όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε ότι η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη ήταν για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή και δεν έχω λέει τίποτα άλλο να προσθέσω. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά κυρίες και κύριοι που γίνονται προβληματίζουν, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος τέλεχος είτε από το Μαξίμου είτε της κυβέρνησης παραιτείται για τέτοιου είδους λόγους. Και δεν λέμε, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα βγάλει η προανάκριση, η έρευνα των αρχών. Δεν λέω, ούτε λέει κανένας, ούτε άκουσα κανένα να λέει ότι εμπλέκεται ο πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μπακογιάννης σε όλα αυτά. Εμπλέκονται όμως άνθρωποι του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θα δούμε τι θα βγάλει η προανάκριση, θα δούμε τι θα γίνει με το σκάνδαλο αυτό, με τους χρηματισμούς σε διάφορες πολεοδομίες της Αττικής και βεβαίως ο κύριος Μπακογιάννης, μάθαμε και αργά χθες το βράδυ, είχε ενημερώσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος για τη σύλληψη και την εμπλοκή των συγγενικών του προσώπων σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, σαφέστατα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα υπάρχει αναταραχή. Έγινε χθες και ο ανασχηματισμός, ο οποίος ήταν αναμενόμενος, μήνυ ανασχηματισμός, δεν ήταν ανασχηματισμός αυτός, ήταν ουσιαστικά κάλυψη κενών θέσεων. Δηλαδή μια σεναριολογία που κράτησε περίπου 48 ώρες, είχε χθες ένα αποτέλεσμα, αλλά μόνο κατά εφημισμό μπορεί να χαρακτηριστεί ανασχηματισμός. Πρόκειται για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, χωρίς ανατροπές στον πυρήνα, αλλά με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων που έμειναν κενές λόγω θανάτου του κυρίου Ταγαρά, παραδείγματος χάρη, του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Υφυπουργού Περιβάλλοντος, και βεβαίως του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος από αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας δηλαδή ουσιαστικά του κόμματος, και στη θέση του πήγε
ο υφυπουργός μέχρι πρότινος οικονομικών, ο κ. Κώτης.

Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης που έφτασε στο Μαξίμου μετά το ταξίδι στη Βοστόνη είχε πάρει ήδη τις τελικές αποφάσεις και ήταν θέμα χρόνου η ανακοίνωση, αφού δεν ήθελε, λένε οι πληροφορίες, να διατηρηθεί η ονοματολογία και η κυβέρνηση να κατεβάσει τα μολύβια, αναμένοντας να βγει λευκός καπνός από το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών στο κόμμα είχε την εξέλιξη το να αναλάβει ο κύριος Κότσιρας και στη θέση του κυρίου Κότσιρα που ήταν υφυπουργός οικονομικών ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Είναι ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κυρανάκης έτσι κι αλλιώς ασχολούταν και πρόσφατα είχε έρθει και στην Κρήτη σε αυτό το συνέδριο του Οικονόμης στα Χανιά την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς το ήξερε, προφανώς το ήξερε την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά φυσικά δεν είχε αποκαλυφθεί απολύτως τίποτα στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και στο οποίο μίλησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Αυτά όσον αφορά το θέμα αυτό είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή την ώρα και στη Νέα Δημοκρατία όπως και στο γενικότερα στο πολιτικό σύστημα υπάρχει μια εκλογική αναταραχή. Όλοι έχουν στο μυαλό τους τις εκλογές. Τα σενάρια είναι πολλά, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα σκέφτεται ο Πρωθυπουργός προφανώς μετά τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο να προσφύγει στις κάλπες. Αυτό λένε οι περισσότεροι. Και από την άλλη πλευρά όσον αφορά τα κόμματα τα υπόλοιπα και εκεί υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Το κόμμα Τσίπρα προσπαθεί να βρει βηματισμό να στήσει την οργάνωσή του σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο κάνει και το κόμμα Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να βουλοπλέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη, η πλειοψηφία μάλλον των στελεχών και όπως αποφάσισε και πρόσφατα στη συνεδρίαση των οργάνων του, δηλαδή πρόσφατα εννοώ τις προηγούμενες ημέρες, να συμπορευτεί με το κόμμα Τσίπρα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του. Πολλά στελέχη, όπως είναι ο κύριος Παπάς, ο κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έτσι και αλλιώς είχε διαφοροποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και είχε διαγραφεί άλλωστε από το Σοκράτη Φάμελο και αυτός διαφωνεί. Σε κάθε περίπτωση αυτό που προσπαθούν όλοι να αντιληφθούν και να καταλάβουν είναι τι θα γίνει στο τέλος όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πολλά στελέχη που λένε ότι δεν πρέπει να συμπορευθεί με το κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά οι αποφάσεις των κομματικών οργάνων είναι πλέον δεδομένες. Τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ, 7 εκατομμύρια χρηματοδότηση κρατική, να σημειώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καθόλου δάνεια. 7 εκατομμύρια η χρηματοδότηση η κρατική, το κτίριο της Κουμουντούρου, η εφημερίδα Αυγή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Κόκκινος, το Ινστιτούτο Πουλατζά του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Δεν ξέρουμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει ως ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές συνεργαζόμενος με τον Τσίπρα ή αν θα διαλυθεί ωστόσο και δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η κατάληξη. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ακούσαμε χθες και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδουλάκη εδώ στο Ράδιο Κρήτη, να αναφέρεται στη γενικότερη πολιτική κατάσταση και το πώς το ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται τις αλλαγές αυτές στο πολιτικό σύστημα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα για να μπορεί να κάνει μία σύγκριση σε σχέση με το παρελθόν και το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα, παρά το ΠΑΣΟΚ που, με τα στελέχη του που δεν έχουν εμπλακεί σε κυβερνητικές θέσεις, δεν έχουν αναλάβει κυβερνητικές θέσεις ή την κυβέρνηση και προτιμά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα. Έτσι θα πορευτούμε
το επόμενο διάστημα, κύριε

0: κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε ξανά το πρωί στις λιμενικές αρχές, καθώς περίπου 132 αλλοδαπίδια σώθηκαν νοτιοανατολικά των καλολιμένων σε δύο περιστατικά. Οι 48 από αυτούς αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της περιοχής, ενώ οι υπόλοιποι 84 μεταφέρονται στην Ιεράπετρα. Την ίδια ώρα, περιφερειάρχης και δήμαρχοι αποφασίζουν την Παρασκευή για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο μετά το τελεσίγραφο του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Ενεργό πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς συγκροτούν οι Παλαιστίνοι συλληφθέντες σε Κύπρο και Ελλάδα. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ενώ οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι ιδιοκτητικές αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη ζήτησε Κέλευο, 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της σχολικής στέγης αναζητεί ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς μεγαλώνει η πίεση λόγω των αγωγών έξωσης που κατατίθενται. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Νέο σκληρό πλαίσιο κυρώσεων ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τις ποινές φράγησης να φτάνουν έως και τους 24 μήνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές και τη συστηματική φοροδιαφυγή. Την πλήρη νίκη επί του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να ανακηρύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση γερουσιαστή. Στο μεταξύ, Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τις εχθροπραξίες, με το κλίμα ωστόσο να παραμένει τεταμένο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πιστεύουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμα πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Είπαμε ότι κάθε ώρα, κάθε δίωρο ή τρίωρο έχουμε άφιξη μεταναστών, κυρίες και κύριοι, στα νότια παράλια της Κρήτης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.

Παλάβω Δημήτρη, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν παραβιάζονται πραγματικά τα σύνορά της. Και ο μεγάλος φόβος, με αφορμή το λέω, της σύλληψης του 37χρονου για τρομοκρατία, μέλους της Χαμάς. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δικαιολογημένοι φόβοι ότι μπορεί να εισέρχονται στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, μα τους οδηγούν σε δομές, τους ταυτοποιούν, δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος αυτός όμως, ο οποίος συνελήφθη, είχε έρθει πριν από 2-3 χρόνια στην Ελλάδα και πήρε και άσυλο στη συνέχεια. Και επίσης ερευνάται μήπως έχει και άλλους συνεργούς οι οποίοι διαμένουν στην Κρήτη. Αυτό είναι όμως μια άλλη υπόθεση. Αναφέρομαι τώρα στις συνεχείς αφίξεις που έχουμε. Έχουμε πάλι αφίξεις, διότι σήμερα στις 7 παρα 20 σημειώθηκε μια διπλή επιχείρηση τώρα το πρωί περί συλλογής 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε 48 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 32 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων και ταυτόχρονα άλλοι 84 αλλοδαποί διασώθηκαν από το λιμενικό σώμα, 34 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα για τις διαδικασίες καταγραφής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 48 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που διασώθηκαν ανοιχτά του Ηρακλείου. Σύνολο μέσα σε λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, αν κάνουμε την πρόσθεση, μιλάμε για πάνω από 300 άτομα. Μέσα σε λίγες ώρες. Καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να συμβεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χώρια τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου 2.000 άτομα, αν έχω κάνει καλά την πρόσθεση. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη ανησυχία για το τι μέλη γενέστε, κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή. Καταρχάς, όσον αφορά το πρώην κτέο Ηρακλείου εκεί στο ΒΟΑΚ. Ήταν μια νέα εξέλιξη η οποία δημιούργησε έντονη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Χερσονήσου. Είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο το έκτακτο την Κυριακή που μας πέρασε, όπου εκεί εκφράστηκε η πλήρη αντίθεση και του Δήμου Χερσονήσου αλλά και τουριστικών φορέων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Καρτερού, της Πρασάς, της Καλυθέας για το θέμα της προσωρινής δημιουργίας δομής στο παλιό κτέο. Τώρα η συζήτηση λαμβάνει νέα τροπή, καθώς ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μετανάστευση και Ασύλου, όπως λέει, το κύριος Πλεύρης, πιέζει ασφιχτικά και την περιφέρεια και τους Δήμους να βρουν μια λύση. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι λαμβάνει μια νέα τροπή συζήτηση για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Το ζήτημα περνά πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει, αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή και το οποίο καλείται να διαμορφώσει την επίσημη απάντησή του προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης απέστειλε επιστολή στον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη που το ζητά να αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει και ποια είναι η στάση που θα τηρήσει η Περιφέρεια απέναντι στην πρόταση του Υπουργείου. Θυμίζω ότι το κτίριο του παλιού κτέου ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά του Υπουργείου υπογραμμίζεται ότι η Κρήτη δέχεται σήμερα το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών αφήξεων στη χώρα, τονίζοντας ότι είναι αναγκαία η λειτουργία προσωρινού χώρου το αμέσως επόμενο διάστημα και για περίπου 3-4-5 μήνες μέχρι να αποφασιστεί η δομή αυτή η οποία θα λειτουργεί για τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω τι, αλλά τουλάχιστον για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού. Κάτοικοι βέβαια της ευρύτερης περιοχής έχουν προγραμματίσει για αύριο Τετάρτη διαμαρτυρία για αυτό το θέμα του πρώην κτέου. Χθες λοιπόν ο κύριος Πλεύρης στη Βουλή αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα αυτά που
έχουν συζητηθεί και

0: ζητάει και το Υπουργείο στη Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα, Δημήτρη, από αυτά που είπε ο κύριος Πλεύρης, να το ακούσουμε.
1: Πάμε τώρα στην Κρήτη. Ενώ στα Χανιά λύσαμε αυτό το πρόβλημα, ακούστε τι γίνεται στο Ηράκλειο. Και εδώ πέρα, με συγχωρείτε, θέλω και όλων των βουλευτών, ειδικά των βουλευτών του Ηρακλείου, τις τοποθετήσεις. Τα Χανιά λοιπόν αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσουν, κύριε Παραστρατήτη, κύριε Ψυχογέ και εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων, ό,τι ροή και να υπάρξει, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς έχουμε φροντίσει παράλληλα και ήδη ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός να έχουμε και ένα πλοίο δρομολογίων για τους επόμενους τρεις μήνες, που είναι και το δύσκολο κομμάτι το τουριστικό, ώστε να μην επιβαρύνουμε και τα πλοία της γραμμής, για να μπορεί να γίνεται η μεταφορά κυρίως όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Γνωρίζαμε ότι οι επόμενοι μήνες είναι οι πιεστικοί. Ποιοι είναι οι πιεστικοί μήνες? Από τον Ιούνιο οπωσδήποτε μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά πολλές φορές υπάρχει Οκτώβριος-Νοέμβριος που δεν μας πιέζει τόσο πολύ όμως, γιατί τότε δεν έχει πίεση τουριστική. Με το Ηράκλειο μας δήλωσαν εγγράφως ο Δήμος Ηρακλείου ότι δεν μπορεί να μας βρει χώρο. Αυτά που σας λέω έχουν γίνει από τον Νοέμβριο. Μας ζήτησαν να βρούμε ιδιωτικούς χώρους. Έχουμε βρει 7 ιδιωτικούς χώρους. Στους 7 ιδιωτικούς χώρους πάντοτε έχουμε ψηφίσματα ή διαμαρτυρίες κατοίκων ότι οι χώροι συγκεκριμένοι δεν υπάρχουν. Με τελευταίο χώρο στις Μαλάδες, που εμάς ήταν ένας πάρα πολύ καλός χώρος και τελικά υπαναχώρησε και ο εκμισθωτής. Ενώ λοιπόν έχουμε αποδεχτεί τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, 2 προσωρινούς χώρους, η τοπική αυτοδιοίκηση στα Χανιά συνεργάστηκε, στο Ηράκλειο δεν έχει συνεργαστεί, με την έννοια να μας υποδείξει χώρο. Και στους ιδιωτικούς χώρους που έχουμε πάει, μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Λέγεται ο κύριος Ψυχογιός, γιατί το καταλαβαίνω αυτό υπάρχει. Αλλά προσέξτε, εμείς όμως, κύριε Ψυχογιό, προσχωρήσαμε στη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι γίνεται τώρα, για να πω τα καινούργια. Σήμερα εγώ το πρωί έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή, κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κταίο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε. Άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά. Και εδώ πέρα είναι η βουλευτής Χανίων που είναι η κυρία Βουλουδάκη. Είναι υφυπουργός μετανάστευσης, βουλευτής Χανίων, και στα Χανιά αυτή τη στιγμή υπάρχει δομή προσωρινής φύσεως ως προς τη λειτουργία της, που δεν καθόλου στο παραμικρό δεν πιέζεται η τοπική κοινωνία, γιατί ακριβώς εκ των πραγμάτων αυτές οι δομές είναι κλειστές. Διότι είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν έρθει, που πρέπει να γίνει η διαδικασία της εισαγγελίας, και όταν ολοκληρωθεί αυτό, έχει γίνει και ο διαχωρισμός τους και πηγαίνουν στις οργανωμένες δομές. Εγώ λοιπόν ζήτησα σήμερα αυτόν τον χώρο από τον Περιφερειάρχη. Πιστεύω ότι δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι βουλευτές, άκουσα τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε, και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είπαν ότι Μαλάδες με τίποτα. Δεν πιστεύω να πούνε τώρα και το κταίο με τίποτα. Ή να το πω αλλιώς, αν το πούνε, δεν είναι παράλογος υπουργός να σας πω στρατόπεδο Πετινάρη, στρατόπεδο Ζωγραφάκι. Ζωγραφάκι Πλευράκι, να έχει, το έχει, μοιάζει και με το όνομά μου. Γάζι χώρος, Σκαλάνη χώρος, Φάρος, Μαλάδες, κταίο. Η απάντηση, να συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να είναι δεν κάνουν αυτοί, θέλουμε να γίνει κάπου, ψάξτε να βρείτε, αλλά εμείς στην Κρήτη δεν κάνουμε καμία πρόταση. Και με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, επειδή είδα και ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου χθες, οι αναφορές ότι μπορεί να γίνεται η διαχείριση και εμείς δεν θα γίνουμε σαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όταν σήμερα στην πραγματικότητα η χώρα δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα παρά μόνο στην Κρήτη. Το 70% των αφίξεων στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη και το 60% αυτών των αφίξεων είναι στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, αυτά
1: να
0: λέει είπε μάλλον ο κύριος Πλεύρης χθες στη Βουλή. Έχουμε ακροατή όμως, μην τον αφήσουμε να περιμένει και μετά θα σχολιάσουμε τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, πίσω ακριβώς υπήρχε ένα στρατόπεδο.
0: Ναι.
2: Γιατί έτσι δεν μπορεί να του. Αυτά περισσαγμένο και όλα, ή το
0: χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται. Είναι αυτό που λέτε το πρώιμό μας στρατόπεδο. Δίπλα στη ΣΕΑΠ, αυτό λέτε.
2: Ποιο?
0: Το στρατόπεδο της πρώην ΜΟΜΑ, λέτε, δίπλα στη ΣΕΑΠ. πίσω από το αεροδρόμιο.
2: Όχι, πίσω, πίσω, πίσω που καθένα.

0: θέλουν την κατηφόρα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα στρατόπεδα όλα χρησιμοποιούνται. Δηλαδή όλοι αυτοί οι χώροι χρησιμοποιούνται ήδη από το στρατό. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί δίπλα στο αεροδρόμιο τώρα, δίπλα στον κόσμο και στους τουρίστες που έρχονται. Αλλά ο καθένας μπορεί να καταθέσει βέβαια την πρότασή του, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε κάθε μέρα εδώ πάρα πολλούς αλλοδαπούς οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη. Και όπως είπε ο Υπουργός, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλά, προτάσεις μπορεί να ακούσεις από τον καθένα, δεν το συζητώ. Αλλά όχι και στο Φάρο τώρα, δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και μάλιστα σε ένα χώρο ο οποίος θα γίνει πολιτιστικό κέντρο μικρασιατικού πολιτισμού. Αλλά υπάρχουν ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι χώροι. Αυτό όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι μια πιεστική κατάσταση από την πλευρά του Υπουργείου. Πιέζει ο κύριος Πλεύρης και την περιφέρεια και τους Δήμους να βρουν μια λύση. Μαθαίνουμε ότι θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή για να καθοριστεί η οριστική θέση της περιφέρειας. Όπως επίσης ότι ενδεχομένως και σήμερα να έχουμε μια ευρεία σύσκεψη των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για αυτό το θέμα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με βάση βέβαια και τις αντιρρήσεις και του Δήμου Χερσονήσου και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής όσον αφορά το πρώην ΚΤΕΟ. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αγιαίων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είμαστε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και φαίνεται ότι τα πράγματα όσον αφορά τα λαγόψαρα έχουν πάλι ξεφύγει. Επίσης, έχω πάρα πολλές καταγγελίες από φίλους ακροατές που λένε ότι σε πάρα πολλές παραλίες βγαίνουν μόνο τους τα λαγόψαρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ψάρεμα. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά κάθε καλοκαίρι υπάρχει και ένας φόβος από τους λόμενους, μήπως τους επιτεθούν. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές μαζί και για τις ζημιές που γίνονται στα εργαλεία σας και για την αλία των λαγόψαρων που αναπόφευκτα πέφτουν στα δίχτυα προκαλώντας όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, και τώρα είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού που φαίνεται ότι βγαίνουν και στις παραλίες και αυτό είναι ένα θέμα. Τι λέτε εσείς?
1: Κύριε Βαρδάκη, όταν ζεσταίνεται ο καιρός και ζεσταίνονται τα νερά, τα ψάρια, θα γνωρίζετε, αυτά βγαίνουν στους 20 πόντους νερό,
0: ναι,
1: και γεννάνε. Πολλαπλασιάζονται σε γρήγορους ρυθμούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ψάρι. Κάποιοι από τους λουόμενους που δεν γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν το ψάρι, είτε πάνε να το χαϊδέψουν, είτε πάνε να το πιάσουν, είτε εν πάση περιπτώσει και τους δαγκώνει.
0: Ναι.
1: Έχουν καταγραφεί 198 κρούσματα σε νοσοκομεία.
0: Πόσα?
1: Φανταστείτε,
0: 198 κρούσματα σε νοσοκομεία. Πολύ μεγάλο.
1: Βεβαίως, και πόσα άλλα δεν έχουν καταγραφεί και έχουν περάσει έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το ψάρι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η πολιτεία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοφεύει, κύριε Βαρδάκη. Υπήρχε πιλωτικό πρόγραμμα για αλίευση του λαγοκέφαλου. Ο απερχόμενος υπουργός, ο Κώστας ο Τσιάρας, είπε λοιπόν χρηματοοικονομική μελέτη να γίνει για να βγάλουμε τα έξοδα των αλιέων.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι τα έξοδα για να αλιεύσουμε τους λαγοκέφαλους? Όχι ότι θα τους εξαφανίσουμε, θα μειωθεί ένα μεγάλο ποσοστό το λαγοκέφαλο.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε πριν από πολλούς μήνες. Τώρα έφυγε ο κύριος Τσιάρας από το Υπουργείο, έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Σχοινάς, ο Μαργαρίτης. Έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό? Δηλαδή, φεύγει ένας υπουργός, δεν υπάρχει εξέλιξη στο Υπουργείο, δηλαδή μια συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, η οποία θα διασφαλίζει ότι αυτά που έχει υποσχεθεί ο προηγούμενος θα τα κάνει ο επόμενος?
1: Δεν έχει διασφαλιστεί, κύριε Βαρδάκη, τίποτα απολύτως. Ο κύριος Μαργαρίτης ο Σινάς πάγωσε το πιλωτικό πρόγραμμα αλίευσης του λαγοκέφαλου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού, που είναι ένα έκτρωμα και μισό, και αυτό επίσης δεν πάει καλά. Και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού δεν πάει καλά. Και το πρόγραμμα το πιλωτικό και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των σκαφών, κύριε Βαρδάκη. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο που βάλανε τον κύριο Μαργαρίτη, κύριε Βαρδάκη.

0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Η Ευρωπαίη, η απέτηση των Ευρωπαίων. Θέλουμε τον κύριο Μαργαρίτη το Σινά. Και θα σας πω γιατί, κύριε Βαρδάκη. Ο κύριος Μαργαρίτης ο Σινάς ήτανε Ευρωπαίος Επίτροπος τόσα χρόνια. Τον ακούσατε ποτέ να ψελίσει μία κουβέντα για την αλληλεία, για τους αγρότες, τους μελισσοκόμους, όλο το πρωτογενή τομέα? Τον ακούσατε, κύριε Βαρδάκη? Εγώ δεν τον έχω ακούσει προσωπικά. Αυτή είναι επιλογή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά με, κύριε Βαρδάκη, και τον εβάλανε τον άνθρωπο εκεί.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα στην Κύπρο αυτό το πρόγραμμα ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε το έχουμε κάνει μαζί και εκπομπή και έχουμε συνομιλήσει και με συναδέλφους σας από την Κύπρο και εφαρμόζεται επιτυχώς και επιδοτούνται οι συνάδελφοί σας οι Κύπροι με χρήματα για να αλλιεύουν το λαγοκέφαλο. Επιδοτούνται δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που ζητάτε κι εσείς. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα εν έτη 2026, καλοκαίρι, να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και ο λαγοκέφαλος να έχει υπερπληθυσμό σε όλη την Κρήτη και σε όλη τη Μεσόγειο. Τι γίνεται? Τίποτα. Έτσι.
0: Κύριε Βαρδάκη.
1: Λοιπόν, μου γράφει, συγγνώμη, μου γράφει ένας φίλος ακροατής μήνυμα τώρα από τον Κουρεμένο, ο αγαπητός Γιάννης λέει, στον Κουρεμένο. Στη Σιτία μας έκανε επίθεση λαγοκέφαλος. Γλίτωσε, λέει, το παιδί μου από θαύμα. Μπορεί να σου κόψει το δάχτυλο. Καλημέρα από Σιτία. Ο αγαπητός Γιάννης, καλημέρα στον όμορφο Κουρεμένο. Καλημέρα στη Σιτία. Είδατε, να ορίστε. Περιστατικά τώρα, ένα-ένα. Μου λέτε 198 περιστατικά έχουν πάει στα νοσοκομεία. Άλλο ένα περιστατικό που μας είπε ο φίλος ακροατής τώρα από εκεί. Είναι θέμα, είναι πρόβλημα.
0: Κύριε Βαρδάκη, θέλω να επανέλθω σε αυτό, ναι, που είπατε. Η Ελλάδα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σίγουρα.
0: Η Κύπρο δεν είναι. Ναι. Για ποιο λόγο η Κύπρο λοιπόν παίρνει και αποζημιώνονται για τα λαγοκέφαλα και η Ελλάδα, εμείς εδώ, η Κρήτη, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν αποζημιώνεται, κύριε Βαρδάκη? Είμαστε δύο μέτρα, δύο σταθμά.
1: Ναι, απλά υπάρχει αδιαφορία. Υπάρχει αδιαφορία. Δεν ξέρω αν ο προηγούμενος υπουργός θα το προχωρούσε μέχρι το τέλος, δηλαδή να πάρετε όντως την επιδότηση. Αλλά και ο νυν υπουργός θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να πάτε να τον ενοχλήσετε, να βάλετε τους βουλευτές να κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Δεν ξέρω. Με κάποιο τρόπο πάντως θα πρέπει οπωσδήποτε να ενοχληθεί ο κύριος υπουργός πάνω σε αυτό.
0: Κύριε Βαρδάκη, τι να τον ενοχλήσουμε, αφού κάθε 6 μήνες αλλάζουν υπουργό?
1: Αυτό να
0: τι να τον ενοχλήσουμε.
1: Αυτό να μου πείτε.
0: Αυτό. Κάθε 6 μήνες ανασχηματισμό, μέχρι να τα πω σε αυτόν τον υπουργό, να και μου ξεφυτρώνει ένα καινούριο υπουργό.
1: Ξέρετε γιατί το λέω?
0: Δεν βρίσκω άκρη.
1: Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχουν αλλάξει 15 υπουργοί. Αλλά τώρα επειδή θα πάμε σε εκλογές, μήπως ευαισθητοποιηθεί και λόγω των εκλογών σου λέει να πάρουμε και τους αλλιείς με το μέρος μας. Λέγω τώρα. Γιατί έτσι γίνονται συνήθως έτσι λύνονται τα προβλήματα. Άρα λίγο πριν τις παραμονές των εκλογών έχουμε λύση διαφόρων προβλημάτων. Μήπως λοιπόν επειδή ετοιμάζεται η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές είτε το φθινόπωρο είτε το 2027 είναι μια καλή ευκαιρία να σας το λύσει αυτό το θέμα? Λέω τώρα εγώ.
0: Θα κάνουμε μια συνάντηση πάλι, κύριε Βαρδάκη, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε μια μεγάλη και τρανή αποτυχία. Μια μεγάλη και τρανή αποτυχία.
1: Τι
0: θα το
1: πω.
0: Λέω εγώ.
1: Τι
0: και πάλι θα μας υποσχεθούν μέχρι να έρθουν οι εκλογές να ψηφίσει ο κόσμος και μόλις θα ψηφίσει ο κόσμος, είσαι καινούριος υπουργός. Δεν ξέρω εγώ τι έκανε ο προηγούμενος.
1: Μάλιστα.
0: Και τι σας είπε ο προηγούμενος.
1: Δυστυχώς,
0: αυτό θα γίνει.
1: Δυστυχώς,
0: το παιχνίδι
1: έτσι
0: το ξέρουμε.
1: Έτσι λειτουργεί η πολιτεία. Δυστυχώς, κύριε Ανδρουλάκη. Θέλω να μου πείτε, καλά, μιλάμε για τις παραλίες τώρα για τους λαγοκέφαλους. Φαντάζομαι ότι ψαρεύεται συνεχώς, έτσι, αυτά τα

0: ψάρια, καταστρέφουν τα εργαλεία σας, η ψαριά δεν είναι καλή. Τι γίνεται, για δώστε μας μια εικόνα σε σχέση και με τα καύσιμα βέβαια, γιατί μπορεί το πετρέλαιο να επιδοτείται κίνησης, αλλά είναι ακριβότερο σε σχέση με, το, με τους προηγούμενους μήνες, έτσι δεν είναι, ενώ πριν το Φλεβάρι.
1: Τι επιδότηση, κύριε Βαρδάκη, στο πετρέλαιο, τι επιδότηση, κοροϊδεύουμε τα μούτρα μας, κοροϊδεύουνε τα μούτρα μας οι κύριοι αυτοί οι πολιτικοί. Επιδότηση είναι όταν εγώ θέλω αυτή τη στιγμή 100 λίτρα πετρέλαιο να πάω να αλλιεύσω και βγάνω 50 ευρώ έσοδα, γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα λαγοκέφαλα, διότι ένα ψάρι να πιαστεί στα δίκτυα, στα παραγάδια, τα λαγοκέφαλα πάνε και το τρώνε και μου σχίζουν τα δίχτυα, κύριε Βαρδάκη. Τι είναι, δηλαδή, και στα πετρέλαια έπρεπε να επιδοτηθεί 760 εκατομμύρια ευρώ, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση απόφαση για τα πετρέλαια των αλλιέων. Πού είναι αυτά τα χρήματα, πού είναι η πρόσκληση που μας είχαν ο Μαργαρίτης ο Σινάς, κύριε Βαρδάκη. Πού είναι η πρόσκληση.
0: Έχετε
1: πολύ δίκιο. Φοβάμαι ότι θα τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και πρόσκληση δεν θα γίνει ποτέ και στα πετρέλαια.
0: Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει ένα κονδύλι 700 τόσα εκατομμύρια επιδότηση
1: 760
0: και στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αυτό.
1: Τίποτα, απολύτως. Απολύτως, κύριε Βαρδάκη, λυπάμαι που έχουμε τέτοιους πολιτικούς.
0: Εγώ, ξέρετε τι λέω, μισό λεπτό. Λέω το εξής. Δεν είναι μόνο το θέμα των αλλιέων, που ανήκουν βεβαίως στον πρωτογενή τομέα, είναι και όλα τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τους ελαιοπαραγωγούς, μελισσοκόμους, καλά είπατε, τους αμπελουργούς, τα πάντα. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, νιώθω ότι είναι εξαφανισμένο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όλα τα ζητήματα. Τι θα γίνει με το ΟΣΔΕ, θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, δεν θα ανοίξει να κάνουν δηλώσεις οι ανθρώποι. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις φέτος. Είναι πολλά τα ζητήματα, δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά. Και μέχρι στιγμής τον κύριο Σχοινά δεν τον έχω ακούσει μία φορά να βγει σε ένα μέσο ενημέρωση να εξηγήσει τι θα κάνει το Υπουργείο. Ποιο είναι το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο. Κανένας δεν ξέρει.
1: Είναι κρυμμένος.
0: Πού είναι το σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα προβλήματα αυτά του αγροτικού τομέα και του κτηνοτροφικού τομέα. Πού είναι. Δεν ξέρει ο κόσμος το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Αλήθεια το λέω. Δεν έχω δει απολύτως τίποτα και φαντάζομαι και όσοι μας ακούν δεν έχουν δει τίποτα. Επιπλέον το πρόβλημα τώρα που συζητάμε μαζί. Το πρόβλημα με την επιδότηση των λαγοκέφαλων. Ένα θέμα το οποίο είχε κινηθεί, είχε προχωρήσει, θα γινόταν αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τελικά τίποτα δεν έχει γίνει. Άλλαξε ο Υπουργός, ξεχαστήκανε τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κύριε Βαρδάκη,
0: ορίστε.
1: Σας είπα.
0: Α, ένα συνάδελφός σας, συγγνώμη σας διακόπτω, ένα συνάδελφός σας θέλει να παρέμβει. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ παίρνω από Χερσόνησο να σας πω ότι 3 κρούσματα εμάς εδώ στην παραλία,
0: ναι,
2: έχουν γίνει τα τελευταία 2 μήνες, 2,5 μήνες, και ένα από αυτά είμαι εγώ.
0: Δηλαδή.
2: Έβγαινα από τη θάλασσα, ναι, γιατί είμαι σαουδουφεκάς.
0: Ναι.
2: Έβγαινα από τη θάλασσα και είχα σταματήσει να αλλάξω το νερό μέσα,
0: ναι,
2: την άρπαξα. Λοιπόν, αυτά που λένε.
0: Σας δάγκωσε δηλαδή
2: λαγοκέφαλο. Ούτε φτιάχνονται ούτε πότε να φτιαχτούν.
0: Λαγοκέφαλο.
2: Όσο για τα λεφτά τα οποία κάνουν να πάρουν οι ανθρώποι, δεν μπορεί να τα πάρουν ποτέ. Γιατί κάθε 8 μήνες που λέει και ο προηγούμενος αλλάζουν για να μην πληρώσουν. Διότι έτσι βγάζουμε τους στόχους και πληρώνουν τα κόμματα. Αυτό υπολογίζω εγώ. Τώρα με το φτωχό μυαλό μου, σαν φτωχό ψαρά που είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Δηλαδή πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν ψυχρό. Αλλά εμείς πρέπει να τους πληρώσουμε όταν έρθουν οι εκλογές. Αυτό να κάνουμε, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, άλλος ένας άνθρωπος, αλλιέας κι αυτός, ο οποίος τον δάγκωσε λαγοκέφαλος. Αλλά υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια, κύριε Ανδρουλάκη, από ό,τι φαίνεται.

0: Κύριε Βαρδάκη, θα έρθει, τώρα η στιγμή που δεν θα μπορεί να κολυμπήσει άνθρωπος να κάνει μπάνιο.
1: Αυτό είναι κακό.
0: Θυμηθείτε αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
0: Πολλαπλασία.

0: ευθύνες πάνω σε αυτό το Υπουργείο. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, έτσι, είναι και μια δυσφήμιση για τον τουρισμό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως θα πρέπει οπωσδήποτε και οι βουλευτές πριν γίνει το οτιδήποτε να μεριμνήσουν να το φέρουν το θέμα στη Βουλή, διότι για άλλη μια φορά, γιατί έχει έρθει άπειρες φορές, έτσι, άπειρες φορές, από πολλούς βουλευτές, τοπικούς και μη, έχει έρθει το θέμα των λαγοκέφαλων. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στο Υπουργείο. Θα
1: κύριε
0: πρέπει Βαρδάκη, να δώσει μια απάντηση. Ναι.
1: Κύριε Βαρδάκη, στη Βουλή έχει έρθει χιλιάδες φορές
0: ξέρω,
1: το
0: γι' αυτό
1: θέμα.
0: Το λέω, γι' αυτό το λέω.
1: Και από τους κυβερνώντες βουλευτές και από τους μη κυβερνώντες και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ και από το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι. Και που έρχεται το θέμα στη Βουλή, θα μας πείτε τι αποτέλεσμα και τι αποφάσεις πήρανε οι αρμόδιοι υπουργοί και το αρμόδιο Υπουργείο? Τίποτα.
0: Καμία.
1: Κάθονται, μιλάνε. Το μόνο που ξέρουν να κάθονται στην καρέκλα και να λένε υπεραλίευση. Υπεραλίευση δεν υπάρχει, κύριε Βαρδάκη. Υπεραλίευση δεν υπάρχει. Η ζημιά είναι ξεκάθαρη. Από τα λαγοκέφαλα τα εισβολικά. Διότι τρώνε το γόνο των ψαριών. Είτε του ορκού, είτε της θύρας, είτε οποιοδήποτε ψαριού γεννήσει το ψάρι, πάνε και τρώνε τα αυγά. Ναι. Και τρώνε και το γόνο, τα μικρά ψαράκια και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα να μην πολλαπλασιάζονται τα ψάρια. Υπεραλλιεύσεις δεν υπάρχουν. Διότι ναι, ακούσα κάτι ότι θέλουν να μειώσουν τον αλλιευτικό επαγγελματικό στόλο στην Ελλάδα, γιατί είναι, λέει, μεγάλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε.
1: Και για ποιο λόγο θα το μειώσετε? Διότι υπάρχει υπεραλίευση.
0: Μάλιστα.
1: Υπεραλίευση δεν υπάρχει, κύριε Βαρδάκη. Υπάρχει το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, κύριε Βαρδάκη. Αυτό κάνει όλη τη ζημιά. Και τρώει το μεροκάματο του ψαρά. Και του κάνει ζημιά στα εργαλεία. Και δαγκώνει τους τουρίστες. Και δεν αφήνει το γόνο να μεγαλώσει.
0: Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα μέσα σε δύο προτάσεις. Τα είπατε όλα. Πάμε σε φίλο ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Και εγώ ερασιτέχνης Αλιέας είμαι.
0: Ναι.
2: Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Και στους ερασιτέχνες και ειδικά στους επαγγελματίες.
0: Φυσικά.
2: Εμείς σαν ερασιτέχνες, ό,τι βγάζουμε το σφάζουμε κατευθείαν και το ξαναρίχνουμε μέσα. Κακώς βέβαια, γιατί πάνε και το τρώνε και συνεχίζεται η κατάσταση. Αλλά από την κυβέρνηση, οι ερασιτέχνες και όλοι γενικά οι κλάδοι και όλος ο κόσμος να μην περιμένει κάτι. Γιατί το πρωί άκουσα από εσάς ότι ο Μπακογιάννης παραιτήθηκε γιατί η γυναίκα του ήταν στη...
0: ο κουνιάδος του.
2: Μέσα στη... ναι. Ο κουνιάδος και η γυναίκα του.
0: Ναι.
2: Ήταν μέσα στο σύστημα που κάνανε. Λοιπόν, αυτοί, από ό,τι έχω καταλάβει, με το φτωχό μου το μυαλό, λειτουργούν με μια φράση. Ο πεθερός μου λέει μια κουβέντα ότι πύργια και χωνή, δηλαδή μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Ανδουλάκη, έχουμε κι άλλο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω να πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο αναξιόπιστη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν να γίνει πρωθυπουργός, είχε έρθει στην Ιεραρχία.
0: Ναι.
3: Και ήρθε πρωί 7 η ώρα και συναντήθηκε εκεί με τους επαγγελματίες και ήταν η κουβέντα του για το λαγοκέφαλο και είχε πει τότε, αυτό μπορείτε να το βρείτε αν δεν το θυμάστε, ότι ήταν η μόνη του, μόλις ανέβαινε στην κυβέρνηση θα το τακτοποιούσε το θέμα. Μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε τι τακτοποιήσεις έχουν γίνει και

0: αν το πω τώρα, αυτός ο Πρωθυπουργός υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει τον τόπο? Αφού ο ίδιος είχε έρθει και είχε πει ψέματα και κάθε μέρα λέει ψέματα. Χωμένοι μόνο όπου υπάρχει μίζα είναι όλοι τους για να τα παίρνουν, και για τον τόπο αυτό δεν δίνουν σημασία. Το ισχύει, παιδιά, παντού. Στα καύσιμα η Κύπρος τα έχει 1,60, εμείς τα πληρώνουμε 2,10. Πού στα τρόφιμα, πού να πιάσετε, ρε παιδιά? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτό το κράτος να προκόψει?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει προβληματισμός, δυσαρέσκεια, κύριε Ανδρουλάκη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εγώ θυμάμαι αυτό που είπε ο ακροατής, ότι όντως είχε αναφερθεί σε κάποια προεκλογική περίοδο, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν το 23 ή ήταν το 19 ο κύριος Μητσοτάκης πάνω σε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Το 23,
1: θέμα.
2: Κύριε Μαρδάκη, το 23 ήταν που το είπε ο ακροατής, διότι ο πρώτος του σταθμός, όπως είπε ο ακροατής, ήταν η Ιερά Πέτρα, μετά το λιμάνι της Σιτίας.
1: Ναι.
2: Μετά το λιμάνι της Σιτίας.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάω να κάνετε μια μικρή διακοπή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, θα προλάβουμε, όπου να είναι θα πάει 9 η ώρα, μισό λεπτό, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στο Messenger μου και στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Πάρα πολλά τηλέφωνα για το ζήτημα που συζητούμε με τον πρόεδρο του Σύλλογου Επαγγελματιών Αγίων, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, διαμαρτυρίες. Πρέπει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα επιδότησης ο λαγοκέφαλος, να μειωθεί ο πληθυσμός. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και το φετινό καλοκαίρι και τις ζημιές βεβαίως στους Αγίες. Κύριε Ανδρουλάκη, πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί όλοι διαμαρτύρονται και για αυτό το θέμα.
2: Κύριε Βαρδάκη, εμείς έχουμε χτυπήσει και όλοι οι συλλόγοι και όλοι οι προέδροι έχουμε χτυπήσει το καπανάκι προς τους υπευθύνους εδώ και χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ, υπάρχουν και όχι μόνο το ΕΛΚΕΘΕ εδώ, το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, τα ΕΛΚΕΘΕ Αθήνας, της Πάτρας, παντού υπάρχουν. Γίνεται μία μεγάλη εξάπλωση του Λαγοκέφαλου, αυτή τη στιγμή θέλετε να σας πω ότι έχει φτάσει το Λαγοκέφαλο, έχει περάσει τα Δωδεκάνησα, το Νότιο Αιγαίο εν πάση περιπτώσει, Πελοπόννησο, και κατευθύνεται προς τα επάνω. Μάλιστα. Το Λαγοκέφαλο θέλει το ζεστό νερό, κύριε Βαρδάκη. Δεν πάει στο παγωμένο νερό. Δηλαδή στην βόρεια πλευρά της Ελλάδος δεν θα το δούμε. Εάν η πολιτεία λοιπόν, η πολιτική μας, δεν πάρουν τα μέτρα και να πείσουν την κοροϊδία, δεν πάρουν τα μέτρα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στο τουριστικό κομμάτι και στον αλιέα που έχουμε, και δεν θα μπορεί το παιδί σας και το παιδί μου να κάνει μπάνιο στην παραλία και κανένας άνθρωπος. Σας είπα, σε λιγάκι θα το δείτε ότι έρχεται και αυτό το πράγμα. Σας είπανε οι ίδιοι ακροατές που κάνανε παρεμβάσεις πόσες επιθέσεις έχουν δεχτεί. Έχουν καταγραφεί αυτές οι επιθέσεις? Σας ρωτάω. Αυτά που σας είπα στην αρχή της εκπομπής σας, έχουν καταγραφεί αυτές οι επιθέσεις? Όχι βέβαια.
1: Μόνο ότι έχει πάει στο νοσοκομείο προφανώς έχει καταγραφεί. Μας το είπατε εσείς στο νούμερο 198, αλλά σε ποια πόση περίοδος είναι αυτή? Δηλαδή 198 είναι πολλά τα κρούσματα που πήγανε στο νοσοκομείο.
2: Πάρα πολλά τα κρούσματα είναι, κύριε Βαρδάκη, και προσέξτε με να δείτε, και τους περισσότερους τουρίστες δεν τους λένε την αλήθεια ότι δάκωμα από Λαγοκέφαλο. Ναι. Είτε χτύπησε το δάχτυλο σε μία πέτρα, κάτι έγινε, κάτι και τους παραπέμπουν εν πάση περιπτώσει ότι δεν ήταν από δάκωμα, για να μην πάρει επέκταση το θέμα. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
1: Έτσι είναι, όπως
2: τα γνωρίζετε.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, κύριε Ανδουλάκη, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να σκύψει απάνω του το Υπουργείο, η πολιτεία να το λύσει. Δεν θα λυθεί, αλλά τουλάχιστον θα μειωθούν τα προβλήματα. Δηλαδή, αν μειωθεί ο πληθυσμός του Λαγοκέφαλου με τους διάφορους τρόπους που ενδεχομένως πέρα από εσάς που θα τον αγιεύετε και θα επιδοτήσετε γι' αυτό, ίσως να βρεθούν και άλλοι τρόποι, αλλά θα πρέπει κάποιος να το συζητήσει σοβαρά αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν δεν το συζητήσει σοβαρά, πώς θα βρεις μια λύση, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Κύριε Παρτάκη, εάν δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λυθεί. Σας το λέω, το τονίζω και με ακούει όλος ο κόσμος. Εάν δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση, δεν θα λυθεί το πρόβλημα, κύριε Βαρδάκη.
1: Και η πολιτική παρέμβαση δεν έρχεται μέσα από τις ερωτήσεις. Αναδεικνύεται μεν προσωρινά το πρόβλημα, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει στη Βουλή, σε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιοδήποτε βουλευτή, από οποιοδήποτε κόμμα, μια σοβαρή απάντηση από τον Υπουργό. Το μόνο σοβαρό που πήγε να γίνει αλλά σταμάτησε ήταν αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη για να μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα. Σας το είχε υποσχεθεί ο πρώην Υπουργός, αλλά άλλαξε ο Υπουργός και τελικά έμεινε στο ράφι. Στο ράφι αυτή η μελέτη. Ούτε καν, φαντάζομαι ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί καν, γιατί θα έχει δοθεί η εντολή να μην έχει ολοκληρωθεί. Αυτό υποψιάζω.
2: Κύριε Βαρδάκη, κάτι θέλω να προσθέσω.
1: Ναι.
2: Κάτι θέλω να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι επάνω.
1: Ναι.
2: Και να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, η οικονομοτεχνική μελέτη.
1: Ναι.
2: Ήδη την έχουν χάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση περίμενε να γίνει οικονομοτεχνική μελέτη για να πει, ναι κύριε, πάρτε τα χρήματα.
1: Ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως περίμενε σε διάρκεια, γι' αυτό και είπε ο τότε υπουργός ο Τσιάρας, σε διαδικασία εξπρές θέλω να γίνει η οικονομοτεχνική μελέτη διότι πρέπει να τη στείλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατεπήγον.
1: Ναι.
2: Κατεπήγον.
1: Άρα χάσαμε την χρηματοδότηση, χάσαμε με λίγα λόγια. Έχουμε χάσει.
2: Βεβαίως. Και πάμε, ναι, πάμε τώρα την αρχή, κύριε Βαδάκη. Γιατί νομίζουν ότι αργοί δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Αλλά απλώς οι κύριοι αυτοί κοπεύουν για να τα πούνε στον κόσμο. Παίρνουν μόνο ψήφους.
1: Κυρία Ανδουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εδώ είμαστε όμως να το αναδείξουμε και άλλη φορά και άλλες φορές όσο χρειαστεί. Μπας και κάποιος ακούσει αυτό το πρόβλημα να δώσει λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Απαράδεκτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, απαράδεκτα πραγματικά, διότι χάνονται χρηματοδοτήσεις, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να πω ότι σήμερα ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος της οδού Αβέροφ με την ασφαλτόστρωση. Δύο μέρες τώρα γίνονται αυτές οι εργασίες. Ασφαλτοστρώνεται πλήρως όλο το κομμάτι από την Ανεμογιάννη μέχρι την Αβέροφ. Ολοκληρώνεται σήμερα η ασφαλτόστρωση. Σήμερα 10 η ώρα το πρωί δίνεται στην κυκλοφορία και η ταξιάρχου Μαρκοπούλου, ένας δρόμος ο οποίος αποκαταστάθηκε, ήταν πεζόδρομος και επίσης έχει ασφαλτοστρωθεί και το τμήμα του μέχρι την Αγίου Μινά, οπότε σήμερα 10 η ώρα το πρωί, αφού αντικαταστάθηκαν οι κυβόληθοι, μπήκαν νέα φρεάτια για όμβρια ύδατα και όλος αυτός ο δρόμος που ήταν για καιρό κλειστός γιατί έπρεπε να γίνουν αυτές οι εργασίες, 10 η ώρα σήμερα το πρωί δίνεται στην κυκλοφορία. Επίσης να πω ότι αύριο θα ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση και τμήματος της Δημοκρατίας, δηλαδή θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πεδιάδωση. Και μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, εκεί που υπάρχει το οδόστρωμα, έχει πραγματικά καταστραφεί σε πάρα πολλά σημεία. Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως και στην Αβέροφ και στην Αγίου Μινά σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το τμήμα αυτό θα παραμείνει κλειστό. Θα δημιουργηθούν προβλήματα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά δεν μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό. Στη λεωφόρο Δημοκρατίας το ύψος της συμβολής της με τις οδούς Γεωργίου Ανεμογιάννη και Πεδιάδος θα γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της οδού. Θα γίνει απαγόρευση της εισόδου στη λεωφόρο Δημοκρατίας από το τμήμα αυτό της παρέμβασης, μισό λεπτό Δημήτρη να το τελειώσω, της τέταρτης παρόδου της Πεδιάδος Βίγλας. Στην αρχή όπως και στο τέλος της επέμβασης θα υπάρχουν σημειοφόροι οι οποίοι θα ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Αυτά θα γίνουν αύριο, από αύριο κυρίες και κύριοι, και για δύο ημέρες. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
10: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, κλιμακώνονται οι τοπικές αντιδράσεις από φορείς, κατοίκους και επαγγελματίες για την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Την Τετάρτη διοργανώνεται διαμαρτυρία στον Καρτερό. Στο μεταξύ, νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών καταγράφονται νότια της Κρήτης. Περίπου 132 διασωθέντες εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Παράς τροχιών ατυχημάτων σημειώθηκαν νωρίτερα σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Στα τρία από αυτά υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ στο τέταρτο σημειώθηκε και τραυματισμός. Δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά η υπομονή των οδηγών, καθώς δεν λειτουργούν τα φανάρια στο Γιώφυρο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως καταγγέλουν ακροατές. Με την αυλία των Πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

0: Κατακόρυφη άνοδο έως και 80% έχει καταγράψει η τιμή της πρώτης ύλης του καφέ, παρασύροντας σε νέες αυξήσεις τις τιμές λιανικής στο ράφι, στο χέρι και στα καταστήματα εστίασης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μία ημέρα μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και έκανε το 2-1 στις νίκες. Στην έδρα του Παναθηναϊκού αύριο, ο τέταρτος τελικός. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν είσοδο για παιδιά αλλά και οικογενειακό εισιτήριο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Κύριλο και στην Ροδάνθη που γιορτάζουν. Τρίτη 9 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλου του Πατριάρχου Αλεξανδρίας και των Αγίων Ροδίωνος. Ακούμε αυτές τις ημέρες τις προγνώσεις των μετρολόγων και αυτό που μπορεί να καταγράψει κανείς είναι η κινδυνολογία και η τρομοκρατία που εκπέμπουν. Αντί να ενημερώσουν τους πολίτες, προσπαθούν να τους εντυπωσιάσουν έως να τους τρομάξουν, θα έλεγα. Παράδειγμα, ακούμε μετεωρολόγο που αναφέρεται στα καιρικά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα και λέει: ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις τάδε περιοχές όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πιο έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς κεραυνούς και τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ενώ αυξημένη προσοχή χρειάζεται και λόγω των κεραυνικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν εστίες φωτιάς. Συγγνώμη, αυτή δεν είναι ενημέρωση. Είναι η καταστροφή του κόσμου. Δηλαδή, ακούς τους μετεωρολόγους και λες δεν βγαίνω έξω από το σπίτι μου γιατί κινδυνεύω. Γι' αυτό επιμένουμε εμείς στον Μανώλη Λέκα, γιατί ενημερώνει, δεν εντυπωσιάζει. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο τον οποίο απόκυνται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώρη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευτη είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300. Το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1821 οι Οθωμανοί υπό τον Ομέρ Βριόνι και τον Κιωσέ Μεχμέτ επιτίθενται στη Λιβαδιά και την παραδίδουν στις φλόγες. Σκοτώνουν χίλιους και εκμαλωτίζουν 2.500 γυναικόπαιδα, ενώ περίπου 2.000 κάτοικοι προφταίνουν και κλείνονται στο φρούριο. Το 1822, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών. Το 1916 ο συμμαχικός στόλος καταπλέει στο Φάλιρο και επιδίδει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμι για διάλυση της Βουλής, προκήρυξη νέων εκλογών, αποστράτευση του ελληνικού στρατού
και απομάκρυνση των γερμανόφιλων αξιωματικών. Ήταν η αρχή του εθνικού διχασμού. Το 1920, την έναρξη των επιθέσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία, κηρύσσει ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. Το 1935 εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα με αποχή όλων των βενιζελικών κομμάτων. Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνητικός συνασπισμός Τσαλδάρη Κονδύλη. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σαν σήμερα το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης, Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Να καλημερίσουμε τους ακροατές, του Ράδιο Κρήτη που είναι συντονισμένοι στους 101,5 και μας εμπιστεύονται την ενημέρωσή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ακροατές που λειτουργούν διαδραστικά, μας στέλνουν μέσω του Messenger την καλημέρα του, σχόλια, ευχές, φωτογραφίες από διάφορες περιοχές του νησιού. Τους ευχαριστούμε πολύ. Να καλημερίσουμε και τους απόδημους Έλληνες που βρίσκονται στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και μέσω διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να μας ακούνε, αλλά να παρεμβαίνουν με μηνύματά τους μέσω του Messenger. Τους ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Την καλημέρα μας στο Γιάννη στη Φλόριντα, την καλημέρα μας στη Μαρία στη Γερμανία, στο Γιώργο στη Γαλλία, στο Θανάση στη Γερμανία, στον Κώστα που βρίσκεται στην Ιταλία, στην Αθανασία που βρίσκεται κάπου στην Ολλανδία, αν έχω καταλάβει καλά. Την καλημέρα μας σε όλους, Και πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Να τερματίσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο καθεστώς εκεχηρίας, αποφάσισαν Ισραήλ και Ιράν υπό την έντονη πίεση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του, είχε καλέσει και τις δύο πλευρές να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, ενώ είχε σχολιάσει με δεικτικό τρόπο πως Τεχεράνη και κυβέρνηση Νετανιάχου θέλουν κατάπαυση του πυρός, αλλά η βλακεία θα μπορούσε να εμποδίσει μια λύση. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη στιγμή είχε ασκήσει έντονες πιέσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τον παρέκαμψε, δίνοντας εντολή για επιθέσεις στη Βηρυτό και στις οποίες οι Ιρανοί απάντησαν με πυραυλικά πλήγματα σε Ισραηλινό έδαφος. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίπεινα, χθες το πρωί ήρθαν οι Ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν και στη συνέχεια απειλές από τους Χούθη. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί αποκαλύφθηκε ότι ένα αμερικανικό ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν δύο, ο χειριστής και ο βοηθός, κατέπεσε στα στενά του Ορμούς. Κατάφεραν όμως να διασωθούν οι επιβαίνοντες. Είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει πάρει διαστάσεις, γιατί οι Αμερικανοί προσπάθησαν να αποκρύψουν αυτή την πτώση. Να πούμε ακόμα, γιατί νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο για την τιμή του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει, αν το μάθαμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το ξέρουν εκεί στα δηληστήρια. Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί στα $93 το βαρέλι. Δηλαδή, αυτό που πληρώναμε κατά μέσο όρο 105 και 108 είχε φτάσει η τιμή του πετρελαίου Brent, και 112 μου υπενθυμίζει ο Δημήτρης Προνάκης ότι έφτασε τις ημέρες της κρίσης, $112 το βαρέλι. Δεν είναι καιρός, μετά από όλη αυτή την πτώση που έχει η τιμή του δολαρίου, να δούμε, του πετρελαίου συγγνώμη, να δούμε και στις τιμές των καυσίμων στη λιανική πώληση ότι ήρθε αυτή η έκπτωση, ότι ήρθε αυτή η μείωση. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται όταν αυξανόταν η τιμή του πετρελαίου Brent,
την ίδια μέρα, δηλαδή το πρωί ήταν 108 τα δολάρια το βαρέλι και το μεσημέρι έβλεπες στις αντλίες των πρατηρίων υγρό καυσίμων την αύξηση της τιμής. Και τώρα τόσες μέρες πιέζεται η τιμή προς τα κάτω και στα πρατήρια υγρών καυσίμων παραμένει η ίδια. Τι στο καλό έγινε? Δεν την έχουμε καταναλώσει αυτή την ακριβή που πήραμε? Περιμένουμε να την καταναλώσουμε και μετά με τις καινούργιες παραλαβές θα αρχίσουμε να πληρώνουμε φθηνότερη τη βενζίνη και το πετρέλαιο? Βέβαια αυτοί που ξέρουν ισχυρίζονται ότι όταν οι τιμές του πετρελαίου ήταν στα ύψη, εμείς δεν αγοράζαμε πετρέλαιο. Είχαμε από το παλιό, καταναλώναμε από αυτό, είχαμε τα αποθέματα που ήταν επάρκειας 4-5 μηνών, οπότε είχαμε και καταναλώναμε. Και τώρα που φθήνει ξανά, είπαμε 93 δολάρια το βαρέλι, θα κάνουμε πάλι καμιά αγορά για να συμπληρώσουμε μέχρι να κατέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου Brent αναβαρέλι περίπου στα 80 με 70 δολάρια. Έτσι γίνεται. Αλλά τόσο εμπεγμός, βρε παιδί μου, τους πήραμε χαμπάρι. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο τώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κύρι Στάρμερ, υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Εμμανουήλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μέρτς στο Λονδίνο για να συζητήσουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι οι ηγέτες συζήτησαν την επίγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η παραγωγή ανεχετιστικών πυράβλων και να αναπτυχθούν από κοινού δυνατότητες αντιβαλιστικών πυράβλων και βαθαίων επιθέσεων. Οι ηγέτες καταδίκασαν τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ρωσίας και κάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός ως βασική γραμμή για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Οι ηγέτες θα στραφούν τώρα στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν στις 15 Ιουνίου για να συγκεντρώσουν περισσότερη υποστήριξη για την Ουκρανία και να πιέσουν για περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις και αυξημένη δέσμευση για στρατιωτική και αμυντική υποστήριξη προς την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Σημειωτέων, στις 16 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει το άνοιγμα της πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων, δηλαδή την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε. Προσέξτε τώρα να δείτε, η αγαπητή Μαρία που μας παρακολουθεί στη Γερμανία, την καλημέρα μας να έχει, μας παρακολουθεί.

0: ακολουθεί από την Νιρεμβέργη, μου στέλνει τιμές των καυσίμων και μου γράφει πως οι σημερινές τιμές εδώ στην Νιρεμβέργη και όταν υπήρχε η αύξηση στο βαρέλι εδώ ήταν πάνω από 50 λεπτά και σήμερα οι τιμές είναι 1,78 με 1,79, 1,78, 1,79. Εδώ οι τιμές είναι περίπου στα 2 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και λίγο παραπάνω σε ορισμένες περιοχές και αν πάμε βέβαια και στην ενδοχώρα, οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μία διακοπή, να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να έχουμε το χρόνο να τα πούμε αναλυτικά. Πάμε.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, στην εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει, το θέμα που κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα είναι ο μίνι κυβερνητικός ανασχηματισμός, ο οποίος ανακοινώθηκε τελικά από με αφορμή τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονταν την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν έχει σημασία να αναφερθούμε αναλυτικά σε πρόσωπα. Έχει ενδιαφέρον να σας πω μόνο ότι η ορκομοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να αναφέρω ακόμα πως στο πλαίσιο των διαρροών που γινόταν τις τελευταίες ημέρες είχε ακουστεί και το όνομα του Μάξιμου Σενετάκη. Αλλά τελικά δεν εντάχθηκε στις επιλογές του Πρωθυπουργού, είχε άλλα μέτωπα για να κλείσει, κυρίως στην υπόλοιπη Ελλάδα, να δώσει έμφαση στο Καραμαλικό στρατόπεδο, να δώσει έμφαση στους δυσαρεστημένους, να κρατήσει τις ισορροπίες. Η Κρήτη άλλωστε δεν παίζει και τόσο πολύ μεγάλο πολιτικό βάρος σε κεντρικό επίπεδο. Έτσι έχουμε μείνει με μία εκπροσώπηση, έτσι δεν είναι, την κυρία Βολουδάκη από τα Χανιά. Με μία, μη μας χρεώνουν εμάς την Όλογα Κεφαλογιάννη, η οποία στο εξής θα λέγεται και Βαρδίνο Γιάννη. Πρόσεξε τώρα. Όταν είσαι κορυφαίος υπουργός, έχεις χρόνο να ασχοληθείς, βρε Δημήτρη, και να κάνεις διαδικασίες τέτοιες για να πάρεις και το όνομα της μαμάς και να λέγεσαι Κεφαλογιάννη Παύλα Βαρδίνο Γιάννη. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό ψεγάδι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά για το χρόνο μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, έχεις το χρόνο να ασχοληθείς και με αυτά, γιατί από ό,τι ξέρω, όταν είσαι, ρε παιδί μου, σε ένα υπουργικό θόκο, δεν προλαβαίνεις να ανασάνεις, αν έχεις πάρει σοβαρά τα πράγματα. Αν το έχεις πάρει, και λες να απολαύσουμε την εξουσία, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε τον ελεύθερό σου χρόνο ασχολείσαι με το Υπουργείο. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, με αφορμή όμως τον ανασχηματισμό, θα αναρωτηθεί κάποιος, έχουν σημασία τα πρόσωπα? Έχουν σημασία τα ονόματα σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική? Φυσικά και δεν έχουν καμία σημασία, αφού όπως έχουμε ξαναπεί, η πολιτική καθορίζεται από το επιτελικό κράτος που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, καιρός να το εμπεδώσουμε. Από εκεί κινούνται τα νήματα και οι κατευθύνσεις είναι συγκεκριμένες. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη απώλεια του πρώην Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε δεκτή την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Στην επιστολή παρέτησής του, ο κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Έτσι λέει. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, ενώ στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης και η σύζυγός του, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία το Υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιομηχανίας, αλλά και σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών. Προσέξτε σας παρακαλώ. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις αφήνουν στους Έλληνες πολίτες μια μεγάλη πικρία, αφού αυτό που διαπιστώνεται είναι πως το βαθύ κράτος είναι μέσα στη ρεμούλα, είναι μέσα στη διαπλοκή. Όποιο θέμα και αν πιάσουμε, θα βρούμε μια παρέα ημετέρων οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα ατέλειωτο πάρτι, σε ένα ατέλειωτο φαγοπότι. Δεν προλαβαίνει να μετρά απώλειες λόγω σκανδάλων και προκλητικών συμπεριφορών. Αν μάλιστα τις καταμερίζαμε αυθαίρετα μέσα σε αυτά τα χρόνια που κυβερνά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι περίπου ανά δύο μήνες, προσέξτε, ανά δύο μήνες φεύγει και ένας από Γενικός Γραμματέας Υπουργείου μέχρι βουλευτής και υπουργός. Κάθε δύο μήνες φεύγει και ένας επειδή έβαλε το χέρι του στην τενέκα με το μέλι. Συνολικά μέχρι σήμερα αυτοί που έφυγαν είναι περί τους 30. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές? Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν συμβεί που έχουμε χάσει το λογαριασμό. Προσέξτε σας παρακαλώ τι αναφέρει η είδηση. Αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να είχε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας εργαζόταν στο Δήμο Κηφισιάς και η γυναίκα στο Δήμο Γαλατσίου πριν οδηγηθούν σε αποχώρηση από τις θέσεις τους. Αμφότεροι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο όταν έλαβαν φακελάκι 3.000 ευρώ σε συνάντηση που είχαν με μηχανικό στην Ηλιούπολη. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σήμερα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026. Τίποτα δεν άλλαξε την μεταπολιτευτική περίοδο. Μπορεί να λέμε για το ψηφιακό κράτος, μπορεί να λέμε για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να λέμε πολλά και διάφορα. Η ουσία είναι πως τίποτα δεν άλλαξε και αν δεν λαδώσεις το γρανάζι της πολεοδομίας, αν δεν λαδώσεις το γρανάζι της γραφειοκρατίας, τίποτα δεν γίνεται και στη σημερινή Ελλάδα.

Λοιπόν, από την κεντρική πολιτική σκηνή ξεχωρίζουν και οι αναταράξεις που προκαλούνται στο χώρο της αριστεράς. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Νίκου Παπά που ζήτησε εξηγήσεις από τον κύριο Φάμελο και του ζήτησε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πει καθαρές λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που γίνεται στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει προηγούμενο. Ένα εν ενεργεί ακόμα, προσέξτε σας παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι αυτό θα καταγραφεί στα ιστορικά, ένα εν ενεργεί ακόμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αποφασίζει να κατεβάσει ρολά για να πάει σε ένα άλλο κόμμα που δημιούργησε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και για το οποίο δεν γνωρίζουμε τι υπηρετεί και τι πρεσβεύει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω παγκοσμίως πρέπει να διεκδικούμε την πατέντα διεθνώς. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουμε πολλούς βουλευτές που ετοιμάζονται να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια, άλλοι για ιδεολογικούς, άλλοι για βιοποριστικούς λόγους. Το κόμμα των ανεξάρτητων βουλευτών είναι σήμερα δεύτερο σε δύναμη στο κοινοβούλιο. Πού θα πάνε και πόσοι, κανείς δεν είναι σίγουρος. Όλοι ή όλες φλερτάρουν με τα υπάρχοντα κόμματα και με αυτά που είναι στη Βουλή και με αυτά που δημιουργήθηκαν εσχάτως, και φαίνεται ότι έχουν και μία, πώς να την πω, έχουν ρεύμα. Το αν θα βοηθούσουν οι μετακινούμενοι και οι μετακινούμενες στα κόμματα στα οποία εντάχθηκαν θα το δείξουν οι κάλπες. Από το αποτέλεσμα θα φανεί αν θα δικαιωθούν οι ηγεσίες που άνοιξαν τις αγκαλιές τους για να τους υποδεχτούν. Και βέβαια, από την τοπική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ζητά επισήμως πλέον, επισήμως, προσέξτε, μέχρι τώρα ήταν στο Μουλοχτό, τώρα το κάνει επισήμως προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης λοιπόν, και ζητά επισήμως την παραχώρηση του χώρου του παλαιού χταίου για διάστημα 6 μηνών. Ο Υπουργός περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών και υποστηρίζει ότι απαιτείται άμεσα η δημιουργία προσωρινού χώρου διαχείρισης των αφήξεων. Ο Υπουργός αναφέρει ότι κατά το τελευταίο έτος εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της μεταναστευτικής πίεσης που δέχεται η Κρήτη, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία 2 προσωρινών χώρων διαχείρισης των παράνομων αφήξεων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, την άμεση αποσυμφόρηση της Κρήτης μέσω της μεταφοράς των μεταναστών στην ενδοχώρα, καθώς και την παραμονή τους σε κλειστές ή ανοιχτές δομές αναλόγως του προσφυγικού τους προφίλ. Ο κύριος Πλεύρης σημειώνει ότι το Υπουργείο προχώρησε σε αναζήτηση ιδιωτικών χώρων, ωστόσο, όπως αναφέρει, και στις περιπτώσεις αυτές αντιμετώπισε αρνητική στάση από την περιφέρεια και τον Δήμο. Ως παράδειγμα, στην επιστολή του αναφέρει την περίπτωση των Μαλάδων, όπου σύμφωνα με την επιστολή ο εκμισθωτής υπαναχώρησε. Ως εκ τούτου, λέει ο Υπουργός, προτείνει την παραχώρηση του παλαιού κταίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για χρονικό διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Η επιστολή του Υπουργού, για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σας πω σε σχέση με την επιστολή, θα συζητηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η θέση της περιφέρειας Κρήτης θα είναι αρνητική. Προσέξτε όμως να δείτε τον εμπεγμό. Ο κύριος Πλεύρης, κρυπτόμενος, προσπαθεί να βρει λύση για το μεταναστευτικό. Το σχέδιο αυτό το ακούσαμε χθες και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ουδέποτε το παρουσίασε, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς προβλέπει. Και προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Ο κύριος Πλεύρης, ως αρμόδιος υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου, μπορεί να μας πει τι ενέργειες έχει κάνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ληφθούν πρωτοβουλίες για να ανακοπούν αυτές οι ροές από τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Ο κύριος Πλεύρης περιορίζεται στο ρόλο του να καταμετρά τους μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη. Μα αλήθεια τώρα, έχει αποτύχει ως υπουργός. Και προσέξτε, ο υπουργός δεν εμφανίζεται πουθενά και μου κάνει εντύπωση που είναι στο απειρόβλητο ο κύριος Πλεύρης και μέσα από επιστολές προσπαθεί να βρει λύση για το μεταναστευτικό πρόβλημα στο νησί. Ντροπή, μεγάλη ντροπή. Και μεγάλη ντροπή και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και κάποια στιγμή πρέπει και οι νομαρχιακές επιτροπές να πάρουν θέση και να βγουν μπροστά και να στείλουν επιστολές σε κεντρικό επίπεδο και να καλέσουν τον Πρωθυπουργό να βάλει σε τάξη

όλους αυτούς που κάνουν πολιτική κρυπτόμενη. Προσέξτε, κάθεται στην Αθήνα και στέλνει κλιμάκια, άλλοτε για να κοιτάζουν τις μαλάδες, άλλοτε για να κοιτάζουν στο Παγνί, άλλοτε για να κοιτάζουν μια περιοχή που είναι κοντά στο Γάζι. Σας παρακαλώ.

0: δεν θα προκαλεί προβλήματα. Είναι δυνατόν? Συγγνώμη, έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε περισσότερες αφίξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη από ό,τι αφίξεις τουριστών στη Βόρεια Κρήτη, και δεν μιλά κανείς. Μα αλήθεια τώρα? Αυτός είναι ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου? Είναι ντροπή αυτά που συμβαίνουν και δεν μιλάει κανείς. Ξέρετε, δεν μιλάει κανείς αυτή την περίοδο. Δεν μιλάει κανείς. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούω.
1: Κύριε Αργυράκη.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούγοντας για το μεταναστευτικό όλο αυτό το διάστημα και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν υπάρχει λύση. Εδώ υπάρχουν εφοπλιστές. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, που βοηθούνται από την κυβέρνηση συνέχεια. Δεν μπορούν να βάλουν ένα ωραίο καραβάκι και να τους παίρνουν κατευθείαν από εκεί που τους παίρνει το λιμενικό και να τους μεταφέρει σε μόνιμες εγκαταστάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα? Παραφέρουν εδώ δομές.
0: Μα εμείς θα τους βρούμε, τη λύση. Έχουμε δημιουργήσει ένα υπουργείο. Το υπουργείο αυτό είναι μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου. Έχει μέσα προσωπικό, έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα. Εμείς θα τους το λύσουμε. Όχι,
1: μα
0: βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς. Όλοι αυτοί μπαίνουν εκεί να πληρώνονται χωρίς να κάνουν τίποτα γλάστρες. Όπως είπατε, παράδειγμα με τους υπουργούς. Πάνε εκεί για βόλτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάνε να δουλέψουν και να δούνε τι θα κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε να πληρώνονται και πάνε για βόλτα. Το ίδιο γίνεται και σε όλες τις υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Τι να πω. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θέλω να αφήσουμε πίσω μας το μεταναστευτικό. Είναι κορυφαίο θέμα. Βλέπω μία, πώς να την πω, βλέπω μία, πώς να το χαρακτηρίσω, μία επιφυλακτικότητα από όλους τους φορείς προκειμένου να ασχοληθούν το θέμα. Οι φορείς αντιδρούν μόνο όταν γίνει γνωστό ότι στην περιοχή τους θα γίνει η δομή. Και μετά βγαίνουν μπροστά και λένε όχι εδώ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αντί να καθίσουμε λοιπόν, βέβαια αυτό δεν είναι ευθύνη των δημάρχων, αυτό είναι ευθύνη του υπουργού. Του υπουργού, ο οποίος είναι πολύ πιεσμένος, προσέξτε, είναι πάρα πολύ πιεσμένος, δεν βγαίνει ούτε στα μέσα ενημέρωση να πει τι είναι αυτό που θέλει. Γιατί ξέρει ότι μετά που θα μας πει τι είναι αυτό που θέλει, το επόμενο ερώτημα είναι και τι κάνετε εσείς ως υπουργός που πληρώνεστε γι' αυτό και σας έχουμε φτιάξει και ένα υπουργείο με γραμματείς και φαρισαίους και άλλους ρεμπεσκέδες, προκειμένου να πάρετε πρωτοβουλίες, να πιέσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεθεί λύση, να ανακοπούν αυτές οι ροές από τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Τι έχετε κάνει, κύριε Πλεύρη? Τίποτα. Τίποτα. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει και η πληροφορία ότι έρχονται αυξήσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, της Δημοτικής Επιχείρησης θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για να αποφασίσει αυξήσεις στο τιμολόγιο του νερού. Προσέξτε τώρα. Το 2022, δηλαδή πριν από 4 χρόνια, η ΔΕΙΑΗ αποφάσισε αυξήσεις ύψους 22 έως 25%. Μάλιστα, η μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε ήταν η θέσπιση παγίου ίδρευσης αποχέτευσης ύψους 7 ευρώ το μήνα πάγιο, που επιβάλλεται ανεξαρτήτως κατανάλωσης νερού και σε επίπεδο τριμήνου αντιστοιχεί σε μία επιπλέον επιβάρυνση 21 ευρώ. Πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, μου έλεγε η ακροατής ότι σε μία πολυκατοικία που έχει 25 διαμερίσματα η αξία του νερού, προσέξτε σας παρακαλώ, η αξία του νερού είναι 50

0: 2 ευρώ. Ξέρετε πόσο ήταν ο λογαριασμός για τους, το πληρωτέο ποσό για τους ενίκους της πολυκατοικίας? 607 ευρώ. Μα καλά δεν τρεπόμαστε. Από 52, 607. Μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? 12% πάνω η τιμή, 12% πάνω η αξία του νερού. 12πλασιάσαμε το κόστος του νερού. Μα αλήθεια? Συγγνώμη, οι εργαζόμενοι την τελευταία πενταετία έχουν πάρει τέτοιες αυξήσεις? Οι εργαζόμενοι έχει σκεφτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ αν έχει τη δυνατότητα, αν έχουν τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να πληρώσουν τόσο ακριβά το νερό σαν να είναι εμφιαλωμένο? Είναι, ξέρετε, η αντίληψη της νέας δημοτικής αρχής. Δεν ερμηνεύεται διαφορετικά. Χαράτσι στα απορρίμματα για να μπορούν να τα μαζεύουν με τον ιδιώτη. Χαράτσι στο νερό για να μπορούν να μας υδροδοτούν. Συγγνώμη, αν δεν μπορούν να το πούν στον κόσμο ότι παιδιά δεν μπορούμε, αλλιώς τα υπολογίζαμε, αλλιώς τα είχαμε κρίνει, αλλά αποτύχαμε. Πρέπει κάτι να κάνουν. Βέβαια, σημαντικό ρόλο έχει και η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση. Είναι εδώ η αντιπολίτευση? Ακούει ή έχει πάει διακοπές? Πού είναι η αντιπολίτευση, ο ΕΟ, πού είναι? Και ακούστε λίγο τώρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρεί επίτευγμα η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου όταν αλλάζει τους λαμπτήρες, τους δρόμους του Ηρακλείου, δηλαδή, επειδή δεν είμαι και ειδικός, θα προσπαθήσω να σας το πω με απλά λόγια. Εκεί που είχε λάμπες 50 βατ, λέω τώρα εγώ, τις έκανε 100 βατ, με συνέπεια να φαίνεται, να υπάρχει φως στον δρόμο. Και αυτό το θεωρεί επίτευγμα, δηλαδή άλλαξε τις λάμπες, από 50 τις πήγε 100 βατ και το θεωρεί επίτευγμα. Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα. Και σας ευχαριστώ στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Με το θέμα τώρα που αναδείξατε, με το θέμα της ΔΕΙΑΗ,
0: ναι.
1: Που ξέρετε τι συμβαίνει. Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος, παίρνει τη σύνταξη γύρατος. Είναι περίπου στα 400 ευρώ. Πριν 2-3 χρόνια ήταν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΙΑΗ. Έφυγε το κοινωνικό τιμολόγιο και πήγα πριν κανένα μήνα να δω πώς μπορώ, τέλος πάντων, να ξαναγίνει αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο. Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος με 400 ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει τη ΔΕΗ, τα φάρμακα δεν. Και οι άνθρωποι μου είπαν από εκεί πέρα ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι να παίρνει το ΚΙΑ. Το ΚΙΑ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 200 ευρώ το μήνα θα μπορέσει να μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αλλιώς δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτά τα απίστευτα που συμβαίνουν. Είπαμε προηγουμένως ότι η αύξηση δεν ήταν 12%, είπαμε 12πλασιάστηκε η αξία. 12, δηλαδή 1200%. 12πλασιάστηκε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It.
8: Μηχανική της εταιρείας.

0: εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητάμε με την αύξηση του νερού θα τα ακούσετε αναλυτικά το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Θα δώσουμε αναλυτική εικόνα τι είναι αυτό που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Θα τα μάθουμε αναλυτικά, μην αγχώνεστε. Αλλά είναι καιρός να παρέμβει και η αντιπολίτευση και να ζητήσει εξηγήσεις. Πώς γίνεται αυτό, όταν δηλαδή αυξήθηκε 22 με 25% η τιμή του νερού πριν από 4 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται τώρα η ΔΕΙΑΗ και να ζητά ξανά αύξηση? Πώς είναι δυνατόν? Μαθαίνω, δεν ξέρω. Μαθαίνω ότι στο πάγιο λέει από 7 ευρώ που πληρώνουμε θα πάει στα 8 ευρώ. Ένα ευρώ παραπάνω. Μα δεν γίνονται 7. Υπολογίστε πόσα χρήματα, πόσα υδρόμετρα μάλλον υπάρχουν στο Ηράκλειο και πολλαπλασιάστε το επί 7 ή 8 που θα πάει τώρα. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλή σας ημέρα.
5: Γεια σας.
6: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
5: Να είστε καλά.
6: Ήθελα να σας αναφέρω που δεν το είστε πει ποτέ, ότι και στο Δήμο Γαζίου,
5: μάλιστα,
6: εγώ πλήρωνα, δεν χρησιμοποιώ το νερό, έχω το ρολόι απλά έτσι, 7 ευρώ πάζιο, και τώρα και 3 μήνες έχει γίνει 34 ευρώ το πάζιο. Και σε απάντηση του Δήμου που πήγα να πληρώσω, μου είπαν ότι 3-4 χρόνια δεν είχαν κάνει αύξηση και τώρα τη βάλαν μαζεμένη. Είναι δυνατόν από 7 ευρώ να πάει 34?
5: Δεν το ξέρω. Μήπως είναι... Δεν ξέρω.
6: Δείτε το, κύριε Αρτυράτσι.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
5: Εσείς μιλάτε.
7: Σχετικά με τα πάγια.
5: Παρακαλώ.
7: Τα πάγια βάζουν οι υπηρεσίες, οι οποίες του προσφέρουν υπηρεσία 7, ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Πάρα πολλές περιοχές ακούμε από εσάς ότι δεν έχουν νερό για 2, για 3, για 5 μέρες. Πρώτον. Δεύτερον, το πάγιο το οποίο έχει καθιερωθεί δεν είναι 7 ευρώ. Το πάγιο αυτό έχει και ένα ΦΠΑ 24% και βγαίνει 8,68. Και θέλω να μάθω ποιος είναι ο εγκέφαλος ο οποίος έβαλε αυτό το 24%, διότι πληρώνουμε πάγια και στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ με 6% ΦΠΑ και όχι 24%.
5: Μάλιστα.
7: Ποιοι είναι αυτοί οι εγκέφαλοι που έχουν στο Δήμο, αυτοί οι μεγάλοι ας πούμε οικονομολόγοι?
5: Ναι, το ΦΠΑ όμως δεν το καθορίζει ο Δήμος, το καθορίζει η πολιτεία. Δηλαδή η πολιτεία είναι αυτή που λέει σε ποια τιμολόγια.
7: Το ΝΟΤΕ 6%,
5: τη
7: ΔΕΗ 6%.
5: Το καθορίζει όμως η πολιτεία, όχι ο Δήμος. Η πολιτεία είναι εκείνη, μα σας το λέω γιατί το ξέρω. Η πολιτεία είναι εκείνη που κανονίζει.
7: Δεν γνωρίζω.
5: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό το διευκρινίζω, δηλαδή να τους χρεώσουμε όλα τα άλλα εκτός από το ΦΠΑ. το ΦΠΑ τον αποφασίζει η πολιτεία.
7: Ναι, αυτό λοιπόν το 7 ευρώ έχει γίνει 8,68 το μήνα.
5: Σας ευχαριστώ θερμά.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά
7: και να μας ενημερώνετε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Μου λέει ο Γιάννης το εξής. Κύριε Μανώλη, αύριο και μεθαύριο είπαν, δηλαδή Τετάρτη Πέμπτη, είπαν ότι θα κλείσουν το δρόμο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, αν μπορείτε, να μάθουμε, να ρωτήσουμε πώς θα γίνεται η κίνηση με τις Νταλίκες. Γιατί την προηγούμενη φορά καθίσαμε στη σειρά 2,5 ώρες και περιμέναμε από τον παλιό δρόμο προκειμένου να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άραγε έχουν ληφθεί μέτρα αυτές τις 2 μέρες που θα κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Κύριε Λυράκη, εγώ μένω Αστερούσια.
5: Μάλιστα.
8: Έχω λοιπόν όλοι οι χωριανοί, όλος ο Δήμος έχει πρόβλημα όσον αφορά με τα πάγια που έχει βάλει ο Δήμος εκεί.
5: Ναι.
8: Στα πάγια για νερό που ποτίζομαι.
5: Ναι.
8: Και συγκεκριμένα εγώ προσωπικά έχω 2 προβλήματα. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος είχε ένα ρολόι το οποίο το χρησιμοποιούσε μέχρι που ζούσε.
5: Ναι.
8: Μετά πέθανε.
5: Ναι.
8: Το ρολόι λοιπόν αυτό χάλασε. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον Νερουλά και ήρθε αυτός προσωπικά, το είδε, το έλεξε και μου είπε: εγώ το ρολόι δεν δουλεύει και πρέπει να το βγάλω.
5: Ναι.
8: Και του λέω: ωραία, βγάλει το τηλέφωνο και πήγε να το στο Δήμο,
5: ναι,
8: να το καταθέσεις, να φύγει από το πατέρα μου το όνομα. Έτσι αλλιώς αυτός δεν ποτίζει τώρα. Θα βάλω ένα δικό μου ρολόι επάνω.
5: Ναι.
8: Εντάξει. Να αποτέλεσε λοιπόν ο κύριος ο συγκεκριμένος, ο υγειονομέας, από ό,τι έμαθα εχθές από το Δήμο, δεν το πήγε το ρολόι. Το κάτσε από το σπίτι του.
5: Ναι.
8: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πριν 5 χρόνια πήρα 2 ρολόγια. Το ένα λοιπόν το ρολόι το έβαλα εκεί που ήταν του πατέρα μου την παροχή.
5: Ναι.
8: Το άλλο ρολόι, κύριε Αργυράκη, είναι 5 χρόνια στην αποθήκη. Και μου στείλανε πάγιο να πληρώσω 32,5 ευρώ για ένα ρολόι που δεν έχει μπει καθόλου σε κολοφτέρα πάνω,
5: ναι,
8: και να πληρώσω κι άλλα 32,5 ευρώ για το ρολόι του πατέρα μου, το οποίο το πήρε ο Νεουλάς να το πάρει στο Δήμο και δεν το πει.
5: Θα πάτε λοιπόν να βρείτε εκεί τον πρόεδρο της αρμόδιας υπηρεσίας ή τον ίδιο τον δήμαρχο, να του τα εξηγήσετε όλα αυτά, να βρεθεί μία λύση, γιατί το υδρόμετρο που βρίσκεται στην αποθήκη, πώς ξέρει ο Δήμος τον αριθμό του υδρομέτρου και σας χρεώνει το πάγιο. Άρα λοιπόν έχει δηλωθεί το υδρόμετρο, αλλά δεν έχει μπει για την υπηρεσία του Δήμου. Υποτίθεται ότι το υδρόμετρο είναι στη θέση του, καταλάβατε κάποια πράγματα. Ναι, αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, να επισκεφτείτε το Δήμο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πληθαίνουν αντιδράσεις για τη δημιουργία δομής φύλαξης μεταναστών στο Παλιοκτέο, στον Καρτερό. Αύριο κάτοικοι των γύρω περιοχών διοργανώνουν κινητοποίηση με στόχο την αποτροπή της απόφασης του Υπουργείου. Στο μεταξύ, συγκαλείται την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για να καθορίσει την επίσημη στάση του απέναντι στο τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης για την αξιοποίηση του πρώην ΚΤΕΟ. Την άμεση ξιχνίαση διάρρηξη σε κατοικία στο Ηράκλειο πέτυχε υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου, ταυτοποιώντας ως δράστες δύο Έλληνες ηλικίες 35 και 22 ετών. Οι δύο άνδρες είχαν αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές. Σήμα κινδύνου από το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή για την κατάσταση που επικρατεί στο φαρμακείο του νοσοκομείου. Σοβαρές ελλείψεις σε φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου και στην κεντρική μονάδα διάλυσης και τα αεροστατικών φαρμάκων. Με πάνω από 1.000.000 εκκρεμότητες, ολοκληρώνεται τυπικά σε περίπου 200 ημέρες η κτηματογράφηση σε όλη τη χώρα, οι οποίες εκτιμάται ότι θα επιληθούν σε μία δεκαετία. Εκκρεμείς ενστάσεις, γεωμετρικά σφάλματα, δηλωμένα ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

0: χάρτη, δασική χάρτη και καθυστέρηση στην καταχώρηση συνθέτου το σκηνικό αδιεξόδου. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν την αναστολή των εχθροπραξιών μετά και από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Τεχεράνη και Τελαβίβ προειδοποιούν ότι θα απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Σε πτωτική τροχιά πέρασαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χθεσινό ράλι και τη συμφωνία του Ιράν με το Ισραήλ να σταματήσουν οι επιθέσεις μεταξύ τους. Μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Λονδίνο, καθώς ένα ζευγάρι και ο 9χρονος γιος τους έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση από τον 36ο όροφο πολυτελούς ουρανοξύστη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανή ομαδική αυτοκτονία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά έχω την αίσθηση ότι στη δημόσια συζήτηση δεν έχει καν αναφερθεί, παρά πολύ περιληπτικά, δεν έχει ενημερωθεί δηλαδή η κοινή γνώμη για αυτή τη σημαντική αλλαγή που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοσχέδιο μαμούθ που αλλάζει αρκετά πράγματα στη λειτουργία του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας κώδικας που είναι στη δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θανάση Παπαμιχαήλ, είναι επικοινωνιολόγος, είναι ο άνθρωπος που έχει διαβάσει, έχει ασχοληθεί με αυτές τις αλλαγές που έρχονται με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον άνθρωπο που έχει μελετήσει τον κώδικα τι είναι αυτό που προωθείται. Κύριε Παπαμιχαήλ, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ σημαντική η αλλαγή που έρχεται και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω ότι είναι το ίδιο, και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν το ίδιο νέο εκλογικό σύστημα, κάτω από το οποίο θα γίνουν εκλογές το 2028. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση το νομοσχέδιο είναι υπό διαβούλευση και σε λίγες μέρες από πληροφορίες που υπάρχουν, mm-hmm, θα έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα είναι πλέον νόμος του κράτους και έτσι θα πάμε στις εκλογές το 2028.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκείνο που θέλω να πω, κύριε Αργυράκη, από την αρχή, επειδή έχω διαβάσει τον νέο εκλογικό αυτό νόμο με τον οποίο θα γίνουν εκλογές

0: 2028,
1: ναι,
0: οι αυτοδιοικητικές. Θέλω να πω κάτι το οποίο υποτιμούν περισσότεροι, mm-hmm, ότι αυτές οι εκλογές δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ο νέος εκλογικός νόμος αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα οι αυτοδιοικητικοί,
1: ναι,
0: να εντρυφήσουν στους νέους αυτούς κανόνες,
1: mm-hmm,
0: αν θέλουν να έχουν μια θετική εξέλιξη στην εκλογική διαδικασία που θα γίνει το 2028.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
0: Και πολύ απλά λέω το εξής,
1: ναι,
0: με δύο λόγια.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε, αυτό το οποίο ισχύει,
1: ναι,
0: σε αυτή τη φάση είναι αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα, το 42% συν μία ψήφος,
1: ναι,
0: αν πάρει οποιοδήποτε υποψήφιος, ναι, μπορεί να βγει δήμαρχος ή περιφερειάρχης.
1: Mm-hmm.
0: Στην περίπτωση κάτι την οποία δεν μπορέσει να πιάσει αυτό το ποσοστό,
1: ναι,
0: τότε δεν πάμε σε δεύτερο γύρο,
1: ναι,
0: αλλά οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα,
1: ναι,
0: στο ψηφοδέλτιο το οποίο θα ρίχνουν να έχουν εκτός από την πρώτη τους επιλογή,
1: ναι,
0: και τη δυνατότητα εναλλακτικής ψήφου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: να διαλέγουν και έναν από τους υπόλοιπους συνδυασμούς στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει 42 συν 1 με μία ψήφο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα μετρήσουμε το βράδυ των εκλογών,
1: ναι,
0: ποιος είναι πρώτος, ποιος
1: δεν
0: είναι
1: δεύτερος. Πόσο δημοκρατικό, ναι, είναι αυτό, κύριε Παπαμιχαήλ?
0: Δεν είναι πολύ δημοκρατικό.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ απλά.
1: Δεν μπαίνει θέμα δημοκρατικής νομιμοποίησης των τοπικών αρχών.
0: Μπαίνει σε ένα κάποιο σημείο. Μπαίνει,
1: να σας πω ένα παράδειγμα. Να σας πω ένα, ναι, παράδειγμα. Σε ένα δήμο υπάρχουν τρεις υποψήφοι. Ο Α και ο Β είναι αυτοί που μονοπολούν την εκλογική αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ο Γ, ο οποίος είναι πολύ υποτονικός, ρε παιδί μου, και δεν έχει μπει στην αντιπαράθεση. Οι ψηφοφόροι που έχουν πολλωθεί και της μιας και της άλλης πλευράς, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που ο συνδυασμός τους δεν πάρουν το 42% σε μία ψήφο, θα στηρίξουν τον τρίτο, όχι τον άλλον, τον τρίτο θα στηρίξουν. Ένας υποψήφιος λοιπόν που είναι αχαμνός, που είναι υποτονικός, που είναι, πώς να το πω, εκτός παιχνιδιού, ξαφνικά, εάν δεν καταφέρουν οι δύο μονομάχοι να πάρουν το ποσοστό 42,42% και μία ψήφο, τότε ο τρίτος είναι εκείνος που θα πάρει τις εκλογές, γιατί θεωρούμε αυτονόητο
0: όχι,
1: αυτοί που πολλώνονται θα ψηφίσουν τον τρίτο. Δηλαδή είναι... πείτε,
0: ναι,
1: μου, προσπαθώ. Μα γι' αυτό το θέτω, για να μου το πείτε, να μου το πείτε,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Το θέμα της εναλλακτικής ψήφου θα επικεντρωθεί στους δύο πρώτους. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ο τρίτος, ούτε ο τέταρτος, ούτε ο πέμπτος, είτε οποιοδήποτε κάτω από το δεύτερο να μπει μέσα στη διαδικασία και να πάρει αυτό στο αξίωμα. Να το βάλουμε πάρα πολύ απλά.
1: Ίσως δεν καταλάβατε. Όταν είπα οι δύο μονομάχοι, δεν είπα με βάση τα ποσοστά. Όχι. Είπα οι δύο πιο αξιόλογοι, πώς να το πω. Και ένας,
0: ναι,
1: τρίτος,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν έχει μπει στην εκλογική αντιπαράθεση των δύο. Δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες οι ψηφοφόροι των δύο μονομάχων, των δύο, πώς να το πω, επικρατέστερων.
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση βεβαίως έχει.
1: Σε αυτή την περίπτωση λέω.
0: Σε, ναι, αυτή την περίπτωση έχει. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό το οποίο λέει ο νόμος,
1: ναι,
0: είναι το εξής. Ότι η εναλλακτική ψήφος,
1: μάλιστα,
0: θα προσμετρηθεί για τον πρώτο και για το δεύτερο,
1: mm-hmm,
0: του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν ο πρώτος πάρει 39%,
1: μάλιστα,
0: ο δεύτερος πάρει 32%,
1: μάλιστα,
0: και σε απόλυτους αριθμούς,
1: ναι,
0: όταν θα προσμετρηθεί πάρει περισσότερους εναλλακτικούς ψήφους ο δεύτερος,
1: mm-hmm,
0: στην περίπτωση αυτή μπορεί να βγει, να πάρει αυτό στο αξίωμα.
1: Μάλιστα. Πολύ...
0: Αυτή είναι η διαφορά. Και,
1: ναι,
0: αυτό το έχει κάτω, έχουν κάνει, από ότι το ξέρετε και έχει διαβαστεί,
1: mm-hmm,
0: είναι για να αποφευχθεί η δεύτερη Κυριακή,
1: ναι,
0: και υποτίθεται ότι με αυτή τη λογική ότι ο κόσμος θα ψηφίσει προς αυτόν τον οποίον θέλει αρχικά να είναι ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, αλλά θα επιβαβεύσει,
1: ναι,
0: με την εναλλακτική ψήφο για ένα συνδυασμό τον οποίο θεωρεί ότι έχει μια πλατιά αποδοχή.
1: Υπάρχει προηγούμενο... Κύριε Παπαμιχαήλ, έχετε υπόψη σας άλλη χώρα, άλλη περίπτωση που εφαρμόζεται αυτό?
0: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί καπού. Είναι μια πρωτοτυπία, θα λέγαμε, του Υπουργείου Εσωτερικών αυτή τη στιγμή. Και τώρα στην πράξη θα δούμε το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Αργυράκη, το εξής. Ότι το είπατε και εσείς στην αρχή. Εάν δεν ενημερωθεί ο κόσμος για τον νέο τρόπο με τον οποίο πρόκειται να ψηφίσει, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό από ψηφοδέλτια το οποίο θα είναι άκυρα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο άλλος να καταλάβει πού θα πρέπει να ψηφίσει και πόσους θα βάλει από τους άλλους συνδυασμούς σταυρούς. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνει μια ολόκληρη καμπάνια, να ενημερωθεί ο κόσμος για τον νέο τρόπο και επίσης οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί να έχουν εκπαιδεύσει τον κόσμο τους και τους πολίτες πώς ακριβώς θα πρέπει να ψηφίσουν. Με άλλα λόγια, τώρα θα αυξηθούν πάρα πολύ τα ψηφοδέλτια, τα σταυρωμένα από το σπίτι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διαφορετικά θα έχουμε τεράστια προβλήματα από άκυρα ψηφοδέλτια.
1: Σωστό. Το ένα είναι ένα, αυτό.
0: Μία ακόμη, και μία ακόμη υποσημείωση, ότι αυτός ο νόμος πιθανόν κάποια στιγμή να αλλάξει αν έχουμε κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση ή αν υπάρξει αυτή, υπάρχει αυτή η δυνατότητα κάποια στιγμή να μην ισχύσει.
1: Είναι
0: ένας νόμος ο οποίος αλλάζει με ένα νόμο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το ένα θέμα λοιπόν είναι το εκλογικό.
0: Είναι το δύσκολο. Είναι
1: το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να μας. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ο πολίτης έρχεται σε επαφή.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι το πρώτο σκαλί για να μπορέσει κανείς να μεταφέρει τα προβλήματά του. Και να μην ξεχνάμε κάτι, ότι ο πολίτης δεν επιλέγει μόνο τον Δήμαρχο, επιλέγει ή τον Περιφερειάρχη, επιλέγει ποιος θα του λύσει τα προβλήματά του στις εκλογές.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα να επιλέξει τον κύριο Αργυράκη ή τον οποιοδήποτε.
1: Έτσι.
0: Θέλει να του λύσει τα προβλήματα. Εάν μπορεί να του λύσει τα προβλήματα, θα πάρει την ψήφο.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι αυτοδιοικητικοί και να αρχίσουν να δουλεύουν από τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα αυτοδιοικητικά και οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν είναι διαφορετικές από ό,τι ξέρανε μέχρι σήμερα.
1: Έτσι. Το ένα λοιπόν είναι το εκλογικό σύστημα και η κατάργηση του δεύτερου γύρου. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω δώσαμε μια εικόνα τι έχει να συμβεί στις επόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Δεν ξέρω εάν θα γίνει κατανοητό, δηλαδή μπορεί να με πείσει κάποιος τώρα ότι είναι υποχρεωτικό να πάω εγώ στην κάλπη και να ψηφίσω τον κύριο Παπαμιχαήλ ως πρώτη προτεραιότητα και να ψηφίσω μετά κάποιον άλλον που δεν τον θεωρώ ικανό ως δεύτερη λύση. Αν ψηφίσω μόνο τον κύριο Παπαμιχαήλ, τι θα γίνει όταν δεν έχουμε εναλλακτική λύση? Θα θεωρηθεί άκυρο το ψηφοδέλτιο? Μπαίνουν μια σειρά ζητημάτων.
0: Απλούστατα δεν θα υπολογιστεί καθόλου.
1: Ακριβώς. Μπαίνουν μια σειρά τέτοιων ζητημάτων, αυτό που είπα προηγουμένως, σε σχέση με την νομιμοποίηση. Έτσι δεν είναι? Την νομιμοποίηση.
0: Βέβαια, αυτό έχει ένα πρόβλημα.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Άλλο σημαντικό που αλλάζει.
0: Το δεύτερο και σημαντικό είναι διάφορες αλλαγές οι οποίες έρχονται με τον κώδικα.
1: Ναι.
0: Οι οποίες εκεί είναι, θα το πούμε ότι είναι πολύ πιο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι ο τρόπος χρηματοδότησης των Δήμων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπει εκεί ένας κάποιος τρόπος να μπορέσουν οι Δήμαρχοι πλέον να έχουν κάποια περισσότερα έσοδα και όχι μόνο υποχρεώσεις τα οποία τους δίνουν το κεντρικό κράτος. Αλλά σε αυτό είναι πιο αρμόδιοι να μιλήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πρόκειται να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές οι οποίες έρχονται από το νέο κώδικα.
1: Και λέμε
0: είναι
1: για
0: όμως κάτι το οποίο ο κώδικας αυτός έβαλε στην σειρά κάποια πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής ήταν λίγο έολα, τα λέγαμε, και δεν μπορούσε κανείς να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει.
1: Ναι. Και αναφέρεστε, στα νέα τέλεια κινήτων και τη φορολογική πολιτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έρχονται σημαντικές αλλαγές, είναι αυτά που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μπροστά μας και για τα οποία...
0: Σωστό.
1: Και για τα οποία... Ναι, και για τα οποία δεν έχουν γίνει συζητήσεις ουσιαστικές για να ενημερωθεί ο κόσμος. Τι λέτε εσείς?
0: Καθόλου δεν έχουν γίνει, σε τίποτα δεν έχουν γίνει ενημέρωση και θα πρέπει το Υπουργείο να αναλάβει μια ολόκληρη καμπάνια με ανθρώπους, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι αυτοδιοικητικοί πρώτα να ενημερωθούν, γιατί μην ξεχνάτε, πολλοί αυτοδιοικητικοί δεν γνωρίζουν καθόλου τι σημαίνει ούτε ο νέος εκλογικός νόμος, ούτε ο νέος κώδικας. Αυτό είναι για λίγους οι οποίοι θα πρέπει τώρα και η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να αναλάβει αυτή την ευθύνη, να ενημερώσει, να δώσει διεξοδικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των αυτοδιοικητικών, έτσι να μπορέσει και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους πολίτες.
1: Έτσι.
0: Γιατί οι πολίτες κάποια στιγμή πρέπει να ενημερωθούν.
1: Έτσι είναι. Και πρέπει, βέβαια, το μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τον τοπικό έμφυα που θα φέρει αυτό το νέο νομοσχέδιο όταν θα κατατεθεί στη Βουλή, που ουσιαστικά είναι η καθιέρωση του τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης, από το οποίο θα μπορεί να επιβιώνει και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Κάποια στιγμή είναι αυτό που είπα λίγο πριν, κάποια στιγμή θα πρέπει να αυξηθούν και οι πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί με τους τελευταίους κάπου έχουν μειωθεί περίπου στο 50-60% η κεντρική αυτοτελής πόρη των Δήμων.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα και οι ίδιοι δήμαρχοι να μην μπορούν να κάνουν την κοινωνική πολιτική, κάποιο έργο το οποίο έχουν αναλάβει ή έχουν υποσχεθεί μέσα στα προγράμματα του.
1: Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί νομίζω ότι μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου υπάρχει το περιθώριο των αλλαγών κτλ. Αλλά δεν ακούμε, δηλαδή έρχεται ένα θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο και δεν ακούμε την αντίδραση από την αντιπολίτευση σε αυτό που πάει να εφαρμοστεί, που, πώς να το πω, θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματικό ως προς την νομιμοποίηση δηλαδή των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν οι κρατούντες θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι μπορούμε να αποφύγουμε το δεύτερο γύρο, γιατί δεν το εφαρμόζουμε και στις εθνικές εκλογές? Έτσι δεν είναι?
0: Το είχαμε εφαρμόσει αυτό, κύριε Αργυράκη, στις εθνικές εκλογές. Το είχα μάλιστα αναφέρει σε μια αρθογραφία την οποία κάνω, ότι θα βλέπαμε τα πράγματα, το πολιτικό σύστημα αυτό ήταν πολύ διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Αλλά όσον αφορά για το προηγούμενο που είπατε, πιστεύω ότι η αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση έχει τόσα ιστορικά προβλήματα που δεν ασχολείται με αυτού του είδους τα θέματα.
1: Αυτό είναι.
0: Ώστε να λύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα.
1: Αυτό είναι. Κύριε Παπαμιχαήλ, σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου να έχετε από το Ηράκλειο.
0: Σας ευχαριστώ, την καλημέρα, και καλημέρα στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου, από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ.

0: Πρόσεξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα συζήτησης. Θέλω να μείνουμε λίγο στα αγροτικά, γιατί είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, να δούμε τι γίνεται με τη νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ που σχεδιάζεται είναι στη διαβούλευση και αυτή, και πρέπει να καταλήξουμε τι ακριβώς στόχους έχουμε βάλει, πού πρέπει να ασκήσουμε την πίεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν αλλαγές. Πάρα πολλά θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα πρωτογενή τομέα. Όμως θα ήθελα πιο μπροστά να μιλήσουμε για την προετοιμασία της περιφέρειας Κρήτης για τη δακοκτονία. Είμαστε φέτος σε μια πολύ καλή χρονιά, έτσι μου λένε. Σχεδόν από όλες τις περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, δεν ξέρω τι γίνεται στη Δυτική, με ενημερώνουν ότι έχουμε πολύ καλό δέσιμο του καρπού της ελιάς, ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά στην παραγωγή ελαιολάδου. Και το επόμενο θέμα είναι εάν εμείς έχουμε προετοιμαστεί για να έχουμε τα απαραίτητα φάρμακα, για να έχουμε κάνει τους διαγωνισμούς για να προλάβουμε τους εργολάβους που θα αναλάβουν να κάνουν τους παγιδοθέτες, και πώς αλλιώς τους λένε, αυτούς που θα βγουν έξω να ψεκάσουν, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δακοκτονίας. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Γεράκη και στο ακροατέ σας.
4: Λοιπόν,
5: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Έχουμε μια καλή χρονιά φέτος.
5: Ναι, όπως φαίνεται και όπως όλα δείχνουν, βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τις βροχοπτώσεις τις οποίες είχαμε.
4: Ναι.
5: Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια καλή παραγωγική χρονιά όσον αφορά το ελαιόλαδο, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη.
4: Ναι.
5: Φαίνεται ότι έχει δέσει ο καρπός, δένει ο καρπός σχεδόν σε όλα τα σημεία, και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και του Λασιθίου και των Χανίων, και ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή χρονιά όσον αφορά το ελαιόλαδο.
4: Μες.
5: Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία της δακοκτονίας, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός των εργολάβων της δακοκτονίας, είμαστε στο τελικό στάδιο.
4: Μισό λεπτό, επειδή εσείς τα ξέρετε τώρα, μετά από τόσα χρόνια τα ξέρετε. Πότε γίνεται συνήθως ο πρώτος ψεκασμός? Πότε? Τον Ιούνιο.
5: Ναι, 15 Ιουνίου και μετά ξεκινάμε.
4: Έχουμε ακόμα 6 μέρες μπροστά μας. Θα έχουμε τελειώσει μέχρι 15 Ιουνίου, θα έχουμε τα συνεργεία, θα είναι όλα έτοιμα, παγιδοθέτες, για να δούμε πού έχουμε δάκο και πού όχι, για να γίνουν οι ψεκασμοί.
5: Βεβαίως, όσον αφορά την παγιδοθεσία, εδώ στο νομό Ηρακλείου έχουν αναρτηθεί οι παγίδες. Είχαμε κάποιες ενστάσεις στους υπόλοιπους νομούς. Όμως ο πρώτος
4: δεκασμός. Μισό λεπτό, τι ενστάσεις είχαμε.
5: Ενστάσεις αφορά το διαγωνισμό, δηλαδή από τους αναδόχους. Όμως ναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα ξεκινήσουμε. Αυτό έχει να κάνει και με την πήξη του πυρήνα και το μέγεθος του καρπού. Οπότε ο πρώτος δεκασμός θα ξεκινήσει κανονικά. Όσον αφορά τους εργολάβους. Θα ξεκινήσουμε κανονικά στις 15 του μήνα και μετά. Και όσον αφορά τα φάρμακα, όπως ξέρετε, πέρυσι πρώτη χρονιά δεν μας ενέκρινε το ελεκτικό συνέδριο το διαγωνισμό της περιφέρειας. Και φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο. Οπότε είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του Υπουργείου για όσον αφορά τα φάρμακα. Εμείς έχουμε δύο ψεκασμούς στις αποθήκες μας. Έχουμε παρενέβει και εγώ και ο Περιφερειάρχης πάνω απ' όλα. Για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα, δηλαδή τέλος Ιουλίου, να έχουμε τα φάρμακα για να συνεχίσουμε τους υπόλοιπους ψεκασμούς. Είναι σε εξέλιξη, όπως μαθαίνουμε, ο διαγωνισμός του Υπουργείου και πιέζουμε πάρα πολύ προκειμένου να έχουμε τα φάρμακα στην ώρα τους, δηλαδή τέλος Ιουλίου, για να συνεχίσουμε τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ψεκασμό και να έχουμε μια ομαλή διαδικασία όσον αφορά την καταπολέμηση του δάκου.
4: Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στην όλη διαδικασία, γιατί αυτή είναι η αγωνία τώρα των ανθρώπων στην ενδοχώρα. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Αργυράκη, τι γίνεται, δεν έχουν βγει ακόμα οι εργολάβοι, θα ξεκινήσει ο ψεκασμός κτλ. Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα είναι όλα εντάξει.
5: Ο πρώτος ψεκασμός ξεκινάει γύρω στις 15 του Ιούνιου και μετά.
4: Ναι.
5: Είναι κάποια τμήματα από την πληροφορία που είναι άγωνα, ο οποίο δεν συμμετείχε κάποιος ανάδοχος. Υπήρξαν και τις προηγούμενες φορές βέβαια κάποια τέτοια τμήματα, κυρίως στο νομό Χανίων.
4: Και τι γίνεται, εκεί είναι οι άλλα προβλήματα είναι εκεί. Δεν είναι το ίδιο.
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις ψεκάζουν οι ίδιοι παραγωγοί και εξαιρούνται από την εισφορά δακοκτονίας η παραγωγή της περιοχής εκείνης.
4: Ωραία. Δεν μου λέτε, έχουν γίνει και τα απαραίτητα, πώς να το πω, βήματα προκειμένου να βάλουμε ασφαλιστικές δικλίδες για τη σωστή εκτέλεση της δακοκτονίας?
5: Κύριε Αργυράκη, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα ως προς την καταπολέμηση δακοκτονίας και τη φυτοπροστασία της ελαιοκαλλιέργειας.
4: Μάλιστα.
5: Καταρχήν θα έχουμε τους τομεάρχες τώρα, οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο των εργολάβων και της δακοκτονίας. Υπάρχουν τα TBS που...
4: Συγγνώμη, πάντα δεν υπήρχαν, μισό λεπτό, πάντα δεν υπήρχαν οι τομεάρχες?
5: Βέβαια. Εννοώ στην ώρα τους, θα τους έχουμε στην ώρα μας προκειμένου να επιβλέπουν το έργο τους.
4: Ναι.
5: Έχουμε τα GPS πάνω στα τρακτέρια σε συνεργασία με...
4: Σε όλα τα τρακτέρια υπάρχει το GPS, σε όλα?
5: Σε όλα τα τρακτέρια, ναι.
4: Οπότε ξέρουμε από πού πήγανε και τι κάνανε.
5: Από πού περάσανε, βέβαια.
4: Ωραία.
5: Οπότε υπάρχει ο μηχανισμός αυτός προκειμένου να παρακολουθεί όλη
4: αυτή τη συνεργασία. Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Ναι, καλή σας μέρα.
4: Γεια σας.
6: Ήθελα να ρωτήσω ότι με τον ψεκασμό της δακοκτονίας, εκεί που είναι τα χωράφια και δεν μπορεί να πάει τρακτέρ, που εγώ έχω ελιές, 300 ρίζες ελιές, και δεν έχουν ψυκαστεί τώρα και χρόνια που είναι τα τρακτέρια.
4: Ναι.
6: Αυτό το πράγμα... Πώς μου λένε εμένα...
4: Σε ποια περιοχή, μα κανείς δεν σας λέει εσάς. Πείτε μου κάτι. Σε ποια περιοχή είναι? Σε ποια περιοχή?
6: Είναι προς την περιοχή στη Βιάνο.
4: Στη Βιάνο. Ακούστε λίγο.
6: Δεν υπάρχει πρόσβαση για μετατρακτέρ. Είναι επικίνδυνο να σκοτωθούν οι ανθρώποι.
4: Άμα είναι επικίνδυνο, πώς θα πάνε. Αλλά προσέξτε κάτι.
6: Ωραία. Ακούστε. Αλλά εγώ πληρώνω δακοκτονία, κύριε Αργυράκη.
4: Ακούστε με να... γι' αυτό δεν ακούτε όμως. Περιμένετε. Σε ορισμένες περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση με το τρακτέρ, όπως για παράδειγμα μου είπατε στην περιοχή της Βιάνου, στην Έμπαρο λοιπόν, εκτός από το τρακτέρ υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι με την ψεκαστήρα, πεζοί, οι οποίοι εκεί που δεν μπορεί να πάει το τρακτέρ πηγαίνει ψεκαστήρα. Καταλάβατε?
6: Και γιατί μόνο στην Έμπαρο?
4: Ελέωμα είναι, ακούστε, θα μας τα πει τώρα ο αντιπεριφερειάρχη, μήπως προβλέπετε και σε άλλες περιοχές. Για περιμένουμε.
6: Γιατί σε κάθε τρακτέρ δεν υπάρχει, σε κάθε χωριό,
4: ναι,
6: σε κάθε περιφέρεια, να υπάρχει ο εργολάβος να έχει ένα με την ψεκαστήρα. Δεν ψεκάζουνε, δεν ψεκάζουνε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζεδάκη, τι λέτε εσείς.
5: Κύριε Αγγεράκη, στον ακροατή να απαντήσουμε. Είναι προφανές ότι όπου δεν περνάει το τρακτέρ πρέπει να περάσει ο ψεκαστής, να έχει ένα ψεκαστή με την ψεκαστήρα για να περάσει. Εκτός αν είναι βιολογική καλλιέργεια που εκεί δεν μπαίνουν.
4: Προβλέπεται αυτό δηλαδή στις υποχρεώσεις του πώς το λένε.
5: Βεβαίως προβλέπεται και οπουδήποτε, οπουδήποτε υπάρχει παραγωγός που δεν βλέπει να ψεκάζουν τις ελιές του,
4: να
5: κάνει μια κλίση στη διεύθυνση Γεωργίας, να λέει το.
4: Άρα λοιπόν, περιμένετε. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Άρα λοιπόν, να ξέρουν οι ακροατές ότι οι συμβάσεις που υπογράφει η Περιφέρεια Κρήτης με τους εργολάβους που αναλαμβάνουν να κάνουν τον ψεκασμό έχει δύο όψεις. Η μία είναι το τρακτέρ που δίνει τη δυνατότητα στον τρακτερατζή να πηγαίνει και να ψεκάζει τις ελιές όπου υπάρχει πρόσβαση. Όπου είναι επικίνδυνο να μην πάει το τρακτέρ. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν τη ζωή τους για να ψυκάσουμε τις ελιές. Αλλά υπάρχει μέρημνα και αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση να υπάρχει ένα συνεργείο με ψεκαστήρες στην πλάτη που περνάνε και ψεκάζουν τις περιοχές εκείνες που δεν είναι προσβάσιμες από το τρακτέρ. Σωστά?
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
4: Συνεχίστε.
5: Και το λέω και από εδώ ότι οποιοδήποτε δει κάτι ότι δεν ψεκάζονται ελιές να το αναφέρει στην υπηρεσία.
4: Πολύ ωραία.
5: Προκειμένου να υπάρχει και πρόστιμο στον εργολάβο.
4: Ωραία.
5: Γιατί
4: να ξέρει. Έχουμε και άλλον ακροατή. Πάμε να ακούσουμε τον ακροατή. Παρακαλώ.
7: Κύριε Μανώλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
7: Παίρνω έξω από τα μάλια, παίρνω τα τηλέφωνα συγκεκριμένα από τα εγόρια νομού Ηρακλείου, νομού Αστείου. Όταν ψυκάζει το τρακτέρι,
4: ναι,
7: επειδή έχω και σπίτι εκεί, το Μανίο, πάω και το βρίσκω και μου λέει εγώ ψυκάζω μέχρι την εκκλησία τον Άγιο Νικόλαο.
4: Ναι.
7: Όταν περνάει του Σισίου και ψυκάζει, μου λέει εγώ ψυκάζω μέχρι τον δρόμο.
4: Ναι.
7: Δηλαδή από τον δρόμο μέχρι την εκκλησία είναι 500 μέτρα, δεν ψυκάζει κανείς. Δηλαδή από τη γάλα μέχρι απάνω δεν ψυκάζουν.
4: Μα αλήθεια τώρα. Λοιπόν.
7: Πίσω στην τύπη τώρα τι το λέει, είναι μεγάλο άνθρωπο και μπορεί να την ψυκαστήρα στον δρόμο να ψυκάζει.
4: Μάλιστα. Περιμένετε τώρα. Ξαναπείτε τα όρια. Περιμένετε. Ξαναπείτε τα όρια για να δοθούν οδηγίες φέτος στον, πώς τον είπαμε αυτόν, στον επιβλέποντα εκεί, στον τομεάρχη, πώς τον λένε. Στον τομεάρχη για να περιληφθεί και η περιοχή συγκεκριμένη. Είναι στα όρια Δήμου Μαλίων. Νομού Ηρακλείου.
7: Εκεί που είναι ο δρόμος ο άσφαλτος με το ποτάμι δίπλα.
4: Ωραία. Ο αντιπεριφερειάρχης θα μεριμνήσει ούτως ώστε είτε ο ένας είτε ο άλλος να καλύψει και αυτή την περιοχή ούτως ώστε να μην δημιουργείται μία όαση για τους δάκους. Σας ευχαριστώ.
7: Κύριε
4: πολύ.
7: Μαρή,
4: παρακαλώ.
7: Εδώ, να σας πω και κάτι ακόμα. Εδώ με το χτηματολόγιο για τον δικαστήριο έχουν μπλέξει άσχημα.
4: Το χτηματολόγιο, μισό λεπτό, το χτηματολόγιο τι σχέση έχει με το δάκο?
7: Μα δηλαδή μας έχουν τα κάνει, δεν μας ακούει κανείς.
4: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην βάλουμε όμως το χτηματολόγιο τώρα γιατί θα χαθούμε. Γιατί έχουμε μπλέξει όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην περιοχή σας. Είναι παγκρίτιο το φαινόμενο. Κύριε Τζεδάκη, με ακούτε?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, συνεχίστε,
5: ναι, ναι, ναι,
4: συνεχίστε αυτό που μας λέγατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή τη διαδικασία, τη δακοκτονία, εμπλέκονται και οι Δήμοι? Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι θα πάνε αύριο το πρωί να ψεκάσουν στην περιοχή της Βιάνου, στα χωριά τάδε και τάδε. Βγαίνει σχετική ανακοίνωση από το Δήμο για να γνωρίζουν οι πολίτες ότι σήμερα το συνεργείο θα είναι στην περιοχή τάδε και θα ψεκάζει για να έχει και ο ιδιοκτήτης των ακινήτων εκεί των ελιών μια επίβλεψη αν γίνεται σωστή δουλειά.
5: Βέβαια, βγαίνει ανακοίνωση ώστε να είναι ενημερωμένη η παραγωγή ότι στα χωριά, στα τάδε χωριά θα ψεκάσει σήμερα η παραγωγή, οι εργολάβοι, προκειμένου και η παραγωγή αν θέλουν να είναι στα χωράφια τους και να επιβλέπουν τη διαδικασία.
4: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι όλα θα είναι έτοιμα το πολύ σε μια... Παρακαλώ.
5: Κύριε Αντυράκη, εγώ θέλω να πω...

0: το εξής. Αυτό το πρόγραμμα δακοστονίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά τα τελευταία χρόνια με τις αδυναμίες οι οποίες, γιατί πάντα υπάρχουν και αδυναμίες και πραγματικά η παραγωγή πρέπει να είναι ενεργή, ενεργοποιημένη και να λένε όταν πάει κάτι στραβά να το λένε στις υπηρεσίες μας προκειμένου να διορθώνεται περισσότερο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρόνο με το χρόνο υπάρχει βελτίωση. Όμως σίγουρα και έχουμε ως περιφέρεια έχουμε καταθέσει και πρόταση για τον εξυγχρονισμό του προγράμματος. Θα ξεκινήσουμε και ένα πειραματικό σχέδιο τώρα όσον αφορά προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε δακοκτονία με λιγότερα φάρμακα και πιο φιλικές μεθόδους προς το περιβάλλον.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Δηλαδή, και με το θέμα της μαζικής παγίδευσης να δούμε και με το θέμα των αυτοφυών φυτών με τα παρασιτοειδή να δούμε πράγματα τα οποία μπορούμε να μειώσουμε τα φάρμακα γιατί είναι και όραμά μας αυτό.
1: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό.
0: Σε λιγότερα φάρμακα.
1: Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Βέβαια, συνεργασία με το Ελληνικό Νοσηλιακό Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ και τον Ελγό Δήμητρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσει άμεσα την επόμενη τριετία προκειμένου να έχουμε και καλυτέρωση του προγράμματος δακοκτονίας και
1: λέτε,
0: καταπολέμηση με λιγότερα φάρμακα.
1: Δεν μου λέτε να υποθέσω, ότι της όλης πρωτοβουλίας ηγείται ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, ο γεωπόνος, παύλα εντομολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι έχει συνεισφέρει πάρα πολλά στο θέμα της καταπολέμησης του δάκου.
0: Βεβαίως, ο Μανώλης Ροδιτάκης, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα της δακοκτονίας μας και είναι πάντα βοηθάει και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
1: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, είχε ξεκινήσει και μια συζήτηση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα που την είχαμε αφήσει, για τη χρησιμοποίηση drones για την καταπολέμηση του δάκου. Τι απέγινε με αυτή την προσπάθεια?
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί όπως ξέρετε απαγορεύεται η χρήση drones. Όμως σίγουρα είναι μια επιλογή η οποία θα πρέπει να είναι στη φαρέτρα μας, το έχουμε βάλει και αυτό. Προκειμένου το έχουμε βάλει και αυτό να το έχουμε στη φαρέτρα μας, αλλά πρέπει
1: είναι...
0: να αλλάξει ο κανονισμός.
1: Μισό λεπτό. Είναι στο πλαίσιο της απαγόρευσης από παλιά σε σχέση με τους αεροψεκασμούς προφανώς.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Αυτό
1: εννοείται.
0: Βεβαίως, αυτό.
1: Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανονισμοί απαγορεύουν τους αεροψεκασμούς και αυτό που επιβάλλουν είναι τη στοχευμένη, έτσι δεν είναι, το στοχευμένο ψεκασμό στα ελαιόδεντρα για να μην γίνεται ζημιά στα έντομα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να αναφέρω. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τώρα. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα της δακοκτονίας. Δεν έχει νόημα να σταθούμε άλλο γιατί θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να αναλάβουν οι εργολάβοι. Φάρμακα έχουμε, σωστά? Φάρμακα έχουμε.
0: Για δύο ψεκασμούς όπως είπαμε και αναμένουμε το διαγωνισμό του Υπουργείου να μας φέρει τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει θέμα με τον άλλο διαγωνισμό για να κολλήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τις ενέργειες που πρέπει και έχουμε πάρει.
0: Έχουμε κάνει τα μέγιστα, κύριε Αργυράκη. Και πραγματικά είναι ένα δύσκολο διαγωνισμό γιατί είναι τριετής διαγωνισμός. Και όταν έχουμε να κάνουμε με 70 τμήματα σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα όλα αυτά δυσκολεύουν τη διαδικασία. Όμως ό,τι μπορούμε θα ξεκινήσουμε κανονικά την διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Από 15 του μήνα θα ξεκινήσει.
1: Ωραία. Όση ώρα μιλάμε και λέμε για τον δακοκτονία και λέμε για τις ελιές και λέμε για τη φετινή παραγωγή, παίρνω δεκάδες μηνύματα στο Messenger από παραγωγούς που μου λένε ότι δεν έχουν καμία αγωνία για τις ελιές φέτος διότι όλα δείχνουν ότι το λάδι πλέον έχει απαξιωθεί, η τιμή του όχι μόνο έχει καταβαραθρωθεί αλλά είναι στα αζήτητα πλέον και η αγωνία τους είναι ότι και παραγωγή να έχουμε δεν θα έχουμε τρόπο να το διαθέσουμε. Άλλοι μου αναφέρουν τις μεγάλες παραγωγικές χώρες που έχουν μπει πολύ δυναμικά στη διεθνή αγορά του ελαιολάδου κλπ. Είναι ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και από την άλλη έχουμε μια πολιτεία εντελώς αδιάφορη, μια πολιτεία που ουδόλως ασχολείται με το θέμα και το πιθανότερο είναι να βρεθεί για άλλη μία φορά το ελαιόλαδο στα αζήτητα. Τι λέτε εσείς, κύριε Τζεδάκη? Είναι ένα θέμα κρίσιμο.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς και σαν περιφέρεια, γι' αυτό εστοχεύουμε στην προστιθέμενη αξία του προϊόντος, στην τυποποίηση.

0: που τυποποιούν ελαιόλαδο και κάνουν πολύ καλή δουλειά, καινοτομούν οι άνθρωποι με σωστές συμβασίες. Γι' αυτό κάνουμε τον παγκόσμιο διαγωνισμό ελαιολάδου, όπου αναδεικνύουμε το ελαιόλαδό μας και τις επιχειρήσεις αυτές. Είναι σημαντικό να υπάρξει ακόμα περισσότερο,
1: ναι,
0: προκειμένου να έχουμε ένα ελαιόλαδο να τυποποιείται, να πιστοποιείται, όπως καταφέραμε το Πούγο Ελαιόλαδο Κρήτη, που είναι μια ονομασία για όλο το νησί μας, που του δίνει μια δυναμική στην ταυτότητά του.
1: Ναι.
0: Και να μπορέσουμε έτσι μέσα από την ταυτότητα του προϊόντου μας να παίρνουμε μια καλή τιμή, προκειμένου να είναι βιώσιμος ο παραγωγός. Γιατί
1: κατάλαβα,
0: όπως είπατε, εγώ καταλαβαίνω αυτά τα μηνύματα πραγματικά.
1: Αγωνία.
0: Αν δεν υπάρχει κίνητρο, ναι,
1: αγωνία,
0: αν δεν υπάρχει κίνητρο για να μπορέσει να παράξει ο άλλος και να είναι βιώσιμος, θα εγκαταληφθούν οι καλλιέργειές μας. Η ελαιοκαλλιέργεια με τέτοια περιφυλοπεριβαλλοντική δράση, φανταστείτε αυτοί οι ελαιόνες της Κρήτης να εγκαταληφθούν. Μετά δεν θα μπορούμε να πιάνουμε ούτε το δάκρυ, γιατί όσο μένουν αυτές οι ελιές, όσο εγκαταλείπονται, θα υπάρχει και έξαρση του φαινομένου του δάκρυ.
1: Λοιπόν, οπότε, κάντε μου,
0: είναι όλα μαζί,
1: κάντε μου τη χάρη, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κάνοντας αναφορά και στην διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για τη νέα ΚΑΠ. Σε λιγότερο από 3 λεπτά, 4 θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
9: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
8: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
10: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
9: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τζεδάκη. Είναι ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για θέματα πρωτογενή τομέα. Είπαμε για τη δακοκτονία, επειδή έχουμε τηλεφωνήματα Κροατών που μας λένε πώς θα ξέρουμε εμείς ότι θα πάνε να ψεκάσουν σε περιπτώσεις που τα αγροτεμάχια είναι περιφραγμένα κτλ. Είπαμε ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις, οπότε θα ενημερώνεστε προκειμένου να ανοίγετε τις εκτάσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να ψεκάσουν. Κύριε Τζεδάκη, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη νέα ΚΑΠ. Ποιες είναι οι κινήσεις που γίνονται, τι πρωτοβουλίες έχει πάρει η Περιφέρεια Κρήτης, τι να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που θα αποφασιστεί τώρα θα υλοποιηθεί από το 2027 μέχρι το 2034, αν θυμάμαι καλά.
1: 2028-2034.
0: 2028-2034. Λοιπόν, σας ακούω.
1: Κύριε Αγγεράκη, εμείς όπως ξέρετε ξεκινήσαμε τη διαβούλευση, κάναμε μια πρώτη εκδήλωση ως Περιφέρεια Κρήτης για το θέμα της νέας ΚΑΠ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, υπάρχει ένας μειωμένος προϋπολογισμός σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Δηλαδή, όσον αφορά τη χώρα μας, οι πόροι οι οποίοι είναι κλειδωμένοι για την ΚΑΠ είχαμε 19,3 δισεκατομμύρια την πενταετία.
0: Ναι.
1: Και τώρα τα κλειδωμένα χρήματα είναι 14,5 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο θα είναι ταμείο ενοποιημένο μαζί με άλλα ταμεία που και από εκεί θα μπορούν να διεκδικηθούν κάποιοι πόροι. Οι δύο πυλώνες γίνονται ένας πυλώνας, όπου στον πρώτο πυλώνα θα συμπεριλαμβάνεται οι άμεσες ενισχύσεις, τα σχέδια βελτίωσης, τη νέη γεωργή και τα αγροπεριβαλλοντικά, και από τον άλλο ταμείο θα μπορούν να υπάρχουν τα λίντερ, τα οποία έχουν να κάνουν με τη μεταποίηση και τα υπόλοιπα. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά τον πρωτογενή μας τομέα.
0: Ναι.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε τις ομάδες εργασίας ανά προϊόν και καλλιέργεια,
0: mm-hmm.
1: για την ελοκομία, για τα εκπαιδευτικά, τη μελισσοκομεία,
0: ναι.
1: Τον αμπελώνα, τη μελισσοκομεία, την αλία.
0: Ναι.
1: Θα συνεδριάσουν όλες αυτές οι ομάδες εργασίας, προκειμένου να υπάρχει μια διαβούλευση της νέας ΚΑΠ. Επιπλέον θα υπάρξει διαβούλευση και δημόσια, δηλαδή δεν θα αποκλειστεί κανείς.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουμε κάτι κείμενα προς διαβούλευση, όπου μέσα
0: ναι.
1: από μια διαβούλευση.
0: Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι αδικίες που υπάρχουν με την υφιστάμενη ΚΑΠ που εφαρμόζεται τώρα. Και είναι σημαντική γιατί η Κρήτη έχει αδικηθεί σε σχέση με άλλες περιοχές και νομίζω ότι τώρα στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται πρέπει να ασκηθεί πίεση στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αλλάξουν τα δεδομένα. Δηλαδή, είναι δυνατόν η Κορινθιακή σταφίδα να παίρνει συνδεδημένη επιδότηση και να μην παίρνει στην Κρήτη καμία ποιότητα σταφίδας? Είναι δυνατόν? Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι κύριε Αγγυράκη. Η πολιτεία μας, αυτό που πρέπει να δείτε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα δούμε και πρέπει να ανασκουμποθούν όλοι και πρέπει και η αντιπολίτευση. Δηλαδή, πολύ ωραία τώρα είναι αυτή η πασαρέλα των προέδρων που γίνεται με τα κόμματα. Πρέπει όμως να σταματήσουμε και στην ουσία να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κάτι άλλο, παρακαλώ. Είναι δυνατόν οι αρωτριές καλλιέργειες, να καταλάβουν οι ακροατές τι λέω. Είναι δυνατόν το καλαμπόκι, για παράδειγμα, ένας αγρότης πάει και φυτεύει καλαμπόκι στα Τρίκαλα, να παίρνει 25 ευρώ επιδότηση στο στρέμμα και μετά να παίρνει και συνδεδεμένη επιδότηση, δηλαδή έχει συνδεθεί η παραγωγή με την επιδότηση, να παίρνει συνδεδεμένη επιδότηση 50 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή 50 και 25, 75. Και στην Κρήτη που έχουμε τις δενδρόδεις καλλιέργειες, αυτοί που καλλιεργούν τις ελιές ή τα μπέλια, η επιδότηση που παίρνουν είναι 25 ευρώ το στρέμμα. Ναι ή όχι? Κάτι δεν πρέπει να γίνει? Ναι, αλλά ακούστε λίγο. Εδώ δεν θέλουμε να μας κάνουν ρουσφέτια. Εδώ κάθε ανόητος που είναι στο Υπουργείο και θεωρεί ότι όλοι είμαστε οπεκεπέδες, πρέπει να καθίσει κάτω και να βρει λύσεις πριν είναι αργά. Πέρυσι 75.000 άνθρωποι έφυγαν από τον πρωτογενή τομέα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τζεδάκη?
1: Έτσι είναι, κύριε Αλληράκη, και αυτό που πρέπει να δούμε και εμείς και το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο θα παίρνει τις αποφάσεις.
0: Βέβαια.
1: Το Υπουργείο. Οι ενισχύσεις πρέπει να κατανεμηθούν με βάση την παραγωγή, με βάση την επιστημιστική μας επάρκεια. Πρέπει να έχουμε παραγωγούς οι οποίοι πρέπει να είναι βιώσιμοι,
0: ναι,
1: με ένα αφεκτικό σύστημα αγροδιατροπής. Δηλαδή το νερό και η ενέργεια είναι βασικά αγαθά που πρέπει να δούμε και μέσα από τη νέα ΚΑΠ να υπάρξουν υποδομές. Η αγροτική οδοποιία, για να έχει πρόσβαση ο κάθε παραγωγός στο χωράφι του, είναι ένα σημαντικό θέμα. Άρα έτσι πρέπει να ενισχυθούν οι Δήμοι για να,
0: σωστό,
1: έχουν τους πόρους να φτιάξουν αυτούς τους δρόμους.
0: Σωστό.
1: Είναι τα ζητήματα των άμεσων ενισχύσεων που βάλατε πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν αυτές οι αδικίες.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί η ελιά να παίρνει το ίδιο με τις αρρωτρές καλλιέργειες, όπως είπατε. Είναι μια δεδρόλης καλλιέργεια, έχει μια δυναμική το προϊόν. Δηλαδή, μια καλή χρονιά η ελιά, το ελαιόλαδο, είναι 100.000 τόνους για την Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να σημαίνει μισό δισεκατομμύρια ΑΕΠ,
0: έτσι,
1: για την Κρήτη, για την οικονομία μας.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Το 25% της Κρήτης καλύπτεται από ελιές. Όταν λέμε για κλιματική κρίση,
0: ναι,
1: είναι ένα δάσος ελαιών. Φανταστείτε να εγκαταλειφθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Το ίδιο και με τα μπέλια. Η μελισσοκομεία μας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην δίνεται. Οι στρεβλώσεις, οι οποίες υπήρχαν και με τα βιολογικά προγράμματα, είναι δεδομένο ότι το Υπουργείο μπορεί να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας να τα παίρνουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, η πραγματική παραγωγή.
0: Σωστό.
1: Δεν πρέπει όμως να κόψει τελείως το πρόγραμμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι μελισσοκόμοι έχουν τα προβλήματα με την κλιματική αλλαγή, με το θυμάρι.
0: Λοιπόν.
1: Έχουν πολλά, πάρα πολλά έξοδα κίνησης.
0: Ναι.
1: Έχουν την επικονίαση που χωρίς μελισσοκομεία δεν μπορούμε να έχουμε περιβάλλον ούτε οικοσύστημα.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ.
1: Και την οτροφία μας.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Τζεδάκη. Όλα
1: βεβαίως. Για μένα στη κτηνοτροφία πρέπει να αυξηθεί η συνδεδεμένη γάλα στο τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Στις ορεινές ελληνικές, λοιπόν, περιοχές, στις ορεινές ελληνικές περιοχές.
0: Ωραία. Πότε θα γίνει η επόμενη διαβούλευση, κύριε Τζεδάκη, εδώ στην Κρήτη?
1: Εμείς μέχρι τέλος Ιουνίου,
0: ωραία,
1: προγραμματίζουμε να κάνουμε δύο ομάδες εργασίας για,
0: ωραία,
1: τη μελοκομεία και για τη μελισσοκομεία.
0: Θα σας παρακαλέσω, λίγο πριν ή μετά που θα συνεδριάσουν αυτές οι ομάδες, θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί τους, θα ήθελα να αναδείξουμε τα θέματα και να πιέσουμε στο Υπουργείο για αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ξέρετε, προσέξτε
1: Βεβαίως.
0: Κάτι. Σήμερα το πρωί επικοινώνησα με ανθρώπους που ασχολούνται με την θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Μου έλεγαν οι άνθρωποι ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι εξαυτελιστικές. 20 λεπτά το αγγούρι μέσα στο θερμοκήπιο. Η ντομάτα, εξευτελιστικές τιμές. Και μου λένε, δεν συμφέρει να βάλουμε προσωπικό να πάμε μέσα να μαζέψουμε τα προϊόντα και να τα προωθήσουμε στην αγορά. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια περίοδο που ο πληθυσμός της Κρήτης έχει σχεδόν διπλασιαστεί, σε μια περίοδο που υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων, και αντί να υπάρξει μια μέριμνα ώστε όλοι να πάρουν αυτό που δικαιούνται, να υπάρχει αυτή η μεγάλη ψαλίδα μεταξύ από το χωράφι στο ράφι, πολύ μεγάλη ψαλίδα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει και με τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
0: Έτσι.
1: Που έχουμε πει

0: πολλέ φορέ πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπω πρέπει να ενισχυθούν και οι υπηρεσίε. Και οι υπηρεσίε του Υπουργείου και οι υπηρεσίε των περιφερειών.
1: Ναι.
0: Και όλε οι υπηρεσίε που μπορούν να ελέγξουν πράγματα, σίγουρα θα είναι προ το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Να ελέγξουν την αγορά, να υπάρχει μια ισορροπημένη αγορά, να μην υπάρχει αυτή η διαφορά των τιμών, όπω λέτε. Δηλαδή να την πληρώνει μόνο ο παραγωγό και ο καταναλωτή και να οι μεσάζοντε να παίρνουν τα χρήματα όλα.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία που να είναι βιώσιμος ο παραγωγός αλλά και στον καταναλωτή να φτάνει το προϊόν σε προσιτές τιμές να μπορεί να το καταναλώσει.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Θα μιλήσουμε ξανά πολύ σύντομα και για το ένα θέμα, τη δακοκτονία, και για το άλλο που αφορά τη νέα ΚΑΠ, γιατί πρέπει να τα αναδείξουμε και να πιέσουμε για να βρεθούν λύσεις και πρέπει στην κατεύθυνση αυτή να ενεργοποιηθούν και τα πολιτικά κόμματα, κύριε Τζεδάκη, προκειμένου να ασκήσουν πίεση να βρεθεί μια λύση για τους ανθρώπους αυτούς που νιώθουν, που αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας και τον εγκαταλείπουν. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Θα μου επιτρέψετε τώρα να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό καταφθάνουν οι λέμβοι των μεταναστών νότια του νησιού με τους καλούς λιμένες να υποδέχονται τα περισσότερα περιστατικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκη, από χθες τα ξημερώματα έχουν φτάσει 226 μετανάστες, ενώ 3 περιστατικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε δραματική κατάσταση εξελίσσεται στη θάλασσα της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου, που καταστρέφει την αλία, ενώ καταγράφονται και επιθέσεις σε ελουόμενους, στον πάγο η επιδότηση και την αλίευση του επικίνδυνου ψαριού. Συνεχίζονται έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Την πέμπτη απολογία του 37χρονου Παλαιστίνου που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και πως ετοίμαζε χτύπημα. Σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε συνέχιση των φοροελαφρύσεων. Λουκέται έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, καθώς με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Βρισκόμαστε στις τελευταίες προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την πάυση της ανταλλαγής επιθέσεων με το Ισραήλ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και έκανε το 2-1 στις νίκες. Στην έδρα του Παναθηναϊκού αύριο, ο τέταρτος τελικός. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν είσοδο για παιδιά, αλλά και οικογενειακό εισιτήριο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη!

0: κύριε διαιτητή.
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα και έχουμε πιέσει προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι η ενεργειακή δημοκρατία είναι υποχρέωση των κρατούντων προκειμένου η κοινωνία να απολαύσει τα θετικά από την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τον τομέα αυτό. Είναι ο κύριος Νίκος Σιφάκης, είναι γραμματέας του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Κύριε Σιφάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεράλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καταρχάς χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, έτσι, για να μας διαφωτίσετε σε κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε σημαντικά και να κάνουμε συγκρίσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί έχω την αίσθηση, θα τα συζητήσουμε και μαζί, ότι η Κρήτη έχει αδικηθεί. Δηλαδή, πριν γίνει η διασύνδεση της Κρήτης με το καλώδιο και με το μικρό και με το μεγάλο, υπήρχαν κάποιοι φραγμοί στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την παραγωγή δηλαδή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα, γιατί μπορούμε αυτή την ενέργεια να την προωθήσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έπρεπε να δοθεί το πράσινο φως και να απολαύσουν και οι κριτικοί αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια? Τι λέτε εσείς που είστε στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια?
1: Ωραία κύριε Γεράκη. Καταρχάς θα με επιτρέψετε να μιλήσω από την οπτική του καταναλωτή κυρίως. Από την οπτική δηλαδή του χρήστη, του τελικού αποδέκτη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα ήθελα να σας μοιραστώ κάποιες σύντομες φράσεις για να γίνουν κατανοητά όλα από όλους τους συμπατριώτες μας. Η εξίσωση ήταν κάποτε απλή και αναφέρομαι στο γεγονός ότι κάποτε είχαμε ένα παραγωγό, ένα διαχειριστή δικτύου μεταφοράς και διανομής και ένα πάροχο. Είχα άλλοτε κρατεά ΔΕΗ και την μη κρατεά ΔΕΗ. Τώρα πλέον η εξίσωση είναι αρκετά δύσκολη. Δηλαδή θέλω να πω ότι με την απελευθέρωση αγοράς ελληνικής ενέργειας που ακόμα δεν έχουν έρθει στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη, που όλη η ποσότητα ενέργειας περνάει στην κεφαλαγορά ενέργεια, δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας, το 100% σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη που είναι μόνο το 30%. Ναι. Αυτό κρατήστε το, είναι μια ελληνική πρωτοτυπία.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, ξαναπείτε την ελληνική πρωτοτυπία.
1: Είναι η ελληνική πρωτοτυπία ότι το 100% της ποσότητας ενέργειας που διεκδίδεται σε επίπεδο χονδρεμπορικής εισέρχεται μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το 100% σε σχέση με το 30% και 25% των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τώρα, σαν πληροφορία, δεν λέει κάτι στους χρήστες και στους καταναλωτές, γιατί αυτό που ενδιαφέρει τους χρήστες και τους καταναλωτές είναι να έχουν μια σταθερή τιμή της κιλοβατόρας, είτε ηλικιακή, είτε είναι εμπορική, είτε είναι βιομηχανική, κύριε Αργυράκη.

0: Ναι.
1: Και στο τέλος της ημέρας, αυτή η περιβόητη πράσινη μετάβαση, αυτή η περιβόητη φθηνή πράσινη κιλοβατόρα, να φτάνει στους μετρητές. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και πολλοί δικαίως οι καταναλωτές αντιδρούν. Μα πού είναι επιτέλους αυτή η επανάσταση,
0: ωραία.
1: Μα πού είναι επιτέλους αυτή η μεγάλη διείσδυση των ελληνικών και των φωτοβολταϊκών στο πορτοφόλι μου.
0: Σωστό. Ωραία. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
1: Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε
0: ναι,
1: τα λίγα αυτό. Λεπτά που έχουμε.
0: Αυτό. Αυτό. Θέλω να μας το πείτε. όσο γίνεται πιο απλά για να το καταλάβει ο ακροατής που δεν έχει εντρυφήσει σε αυτά που εσείς ξέρετε.
1: Πολύ ωραία. Πάντα με χαρά και τιμή στους συντοπίτες μου, μια που ορμόμενος από ένα ορεινό χωριό της Κρήτης και με τη δραστηριότητά μου δραστηριοποιούμαστε πανελλαδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Οπότε, κύριε Γιάννη, πάμε λοιπόν στην ουσία. Το μείγμα της παραγωγής είναι από θερμικούς αθμούς, υποδελεκτικά, φυσικό αέριο και άπειρο. Είναι στιγμές που η παραγωγή από φωτοβολταϊκά στο σύστημα και η διείσδυση φτάνει στο 90%. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να απορροφήσουμε. 100%. Πόσο είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό τη στιγμή που το συνολικό μείγμα εγκατεστημένων διασυνδεδεμένων μονάδων στο σύστημα έχει φτάσει στα 30 GW, ενώ η ζήτηση, κύριε Αργυράκη, είναι κατά μέσο όρο στα 9 GW στη χώρα μας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια πλεονάζουσα ποσότητα ενέργειας η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πρώτον, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί στον υπέρτατο βαθμό οι διακρατικές συμφωνίες. Δεύτερον, καθυστερήσαμε. Όπως βγαίνουν διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού αλλά και άλλων οργανισμών, θεσμικών μάλιστα,
0: ναι.
1: Καθυστερήσαμε να εντάξουμε στο σύστημά μας την αποθήκευση, η οποία ναι. θα μας έδινε το δικαίωμα, σε σχέση με άλλες χώρες. Βλέπετε Ρουμανία, βλέπετε Βουλγαρία.
0: Σωστό.
1: Πρωτοτυπή. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, τη στιγμή, κύριε Αργυράκη,
0: ναι.
1: πρωτοτυπή είναι η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε ποσοστιαία διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης.
0: Μα τι λέτε.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα, κύριε.
0: Μπαταρίες. Αποθηκεύει ενέργεια και την παίρνει την ενέργεια αυτή όταν δεν χρειάζεται να την καταναλώσει. Ενδεχομένως να την παίρνει και από εμάς να την αποθηκεύει και να μας τη δίνει το βράδυ που τη χρειαζόμαστε εμείς.
1: Με όλο το σεβασμό να βγάλουμε τη λέξη ενδεχομένως και να πούμε παίρνει ενέργεια από την πλεονάζουσα, όσοι δεν απορρίπτουν γιατί έχουμε και απόρριψη ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Αργυράκη. Και ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να μας τη δίνει το βράδυ η βραδινή εκμή ισχύως, άμα δούμε την καμπύλη. Μην πάμε πιο βαθιά, νομίζω θέλουμε να κρατήσουμε με ένα εύρος επικοινωνίας στους ακροατές που να είμαστε κατανοητοί. Άρα λοιπόν, η πράσινη μετάβαση στο τέλος της ημέρας για τον καταναλωτή, τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό, παρένθεση, τονίζω ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος φιλοξενείται στην Κρήτη και είναι ο τουρισμός, κύριε Αργυράκη. Ο τουρισμός αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου προσωπική εμπειρία, στενάζει, διότι δεν μπορεί να μπει και διότι σκητάλη στην αυτοκατανάλωση. Δεν μπορεί να ενταχθεί εύκολα
0: ναι.
1: να διαχειριστεί φιλικά ο αρμόδιος διαχειριστής στο πεδίο, ποιος είναι το αίτημά του και να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα, όπως όλοι οι συμπολίτες μας στο ευρύτερο οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι.
1: όπου εκεί τα φωτοβολταϊκά επιστέγηση, κύριε Αργυράκη, έχουν ναι. φτάσει στο 60% του συνολικού μείγματος σχεδίου στο σύστημα από αυτή την τεχνολογία, εν αντιθέσει με την Ελλάδα που παραμένουν στο 10% για διάφορους λόγους. Άρα, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, και πάμε ναι. από τα ευχάριστα και να προχωρήσουμε σε κάποιες αγγυλώσεις και παραφωνίες που έχουμε, κύριε Αργυράκη, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, σύμφωνα με το 51-51 του 2024,
0: ναι.
1: έχουμε επιπλέον 200 ΜΒ ηλεκτρικό χώρο για αιτήσεις net billing, για αιτήσεις αυτοκατανάλωσης. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε μπορεί να καταθέσει μέχρι το ύψος της συμφωνημένης ισχύως που έχει υπογράψει με τον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: αλλά μέχρι το όριο του 1 ΜΒ,
0: ναι.
1: για φυσική αυτοκατανάλωση, δηλαδή φωτοβολταϊκά επιστέγης, φωτοβολταϊκά στο χωράφι μας, στην πέργολά μας,
0: ναι.
1: και μέχρι 500 kW για φωτοβολταϊκά virtual net billing, δηλαδή με εικονικό συμψηφισμό που μπορεί δηλαδή ένας φωτοβολταϊκός σταθμός να είναι χιλιόμετρα μακριά και να συμψηφίσει την κατανάλωσή μας μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, του Χανίου, του Ρεθύμνου, όπου δεν έχουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης.
0: Ναι.
1: Μια επόμενη πληροφορία λοιπόν είναι ότι στους 20 περίπου οικοσταθμούς του νησιού,
0: ναι.
1: οι οποίοι οι τέσσερις

0: είναι στα πορτοκολλή και κόκκινα, αναφέρομαι στο, στον χάρτη διείσδυσης ΑΠΕ που είναι στη διάθεση όλων από το στο διαδίκτυο, όπου βλέπουμε τα περιθώρια διείσδυσης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι και η αυτοκατανάλωση. Και σε αυτούς λοιπόν τους σταθμούς που είναι κορεσμένο, και αναφέρομαι στο χαρακτηριστικό, στο στοιχείο, στην πληροφορία που λέγεται θερμικό όριο και στάθμητρα εκτύχλωσης, ακόμα και εκεί μπορούμε να εγκαταστήσουμε, μέχρι 200 kW, είτε με zero feed-in, δηλαδή χωρίς έγκυση, είτε με έγκυση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του οικείου ή του σταθμού. Θέλω γενικότερα να πω ότι αυτό που και δανείζουμε τον όρο, όπως πολύ καλά είπατε στο εισαγωγή σας, κύριε Αργυράκη, η δημοκρατία, η ενεργειακή δημοκρατία ξεκινάει από μία λέξη, αυτοκατανάλωση. Έτσι. Δηλαδή το δικαίωμα που έχουμε όλοι οι καταναλωτές να βάλουμε φωτοβολταϊκά επιστέγης και να μειώσουμε το θρακικό μας αποτύπωμα κατά συνέπεια του λογαριασμού ρεύματος από οποιοδήποτε πάρκο.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Επειδή είμαστε σε μια περίοδο που αγοράζουμε πολύ ακριβά την ενέργεια. Πολύ ακριβά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν... Βέβαια θα μου πείτε ότι είναι μια κουτή ερώτηση, από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια, αλλά θέλω να το εμπεδώσω, να το ακούσουμε και από εσάς. Γιατί δεν απελευθερώνεται η αγορά, για παράδειγμα εδώ στην Κρήτη, στην περίοδο που βάζανε φωτοβολταϊκά στις στέγες στην υπόλοιπη Ελλάδα? Εμείς στην Κρήτη εδώ είχαμε περιορισμούς, σωστά, γιατί δεν έπρεπε να ξεπεράσει, αν θυμάμαι καλά, το 30% της παραγόμενης ενέργειας ή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα δεν ισχύει αυτό, γιατί αν παράξουμε παραπάνω, έχουμε τη δυνατότητα να την εξάγουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πώς το καταφέρνουμε αυτό, κύριε Σιφάκη, και τι πρέπει να γίνει? Γιατί δεν μην έχω τη δυνατότητα εγώ να βάλω στο σπίτι μου ένα φωτοβολταϊκό για να καλύψω τις ανάγκες σε ενέργεια του σπιτιού μου, αφού ο ήλιος είναι άφθονος? Δώστε μου μια εξήγηση.
0: Καταρχάς να ενημερώσουμε ότι η Κρήτη παραμένει μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 διατηρείται το υβριδικό της μοντέλο, δηλαδή ενώ είναι διαδεδεμένη και η μικρή είναι εκτεσμένη κύριος και η μικρή διασύνδεση, αλλά και η μεγάλη διασύνδεση, δεν αποτελεί μέρος του συμπαγούς δικτύου, αλλά είναι υβριδικό μοντέλο με πολιτική απόφαση μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Αυτό είναι καθαρά. Δεν είναι...
1: Αυτό δεν το ήξερα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, του 2026, συγγνώμη, υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις για την Κρήτη?
0: Πρακτικά, τεχνικά, ενεργειακά δεν υπάρχει καμία διαφορά.
1: Ωραία.
0: Οι δύο διασυνδέσεις πλέον εξαιτίας αυτών, θα σας υπενθυμίσω ότι σχεδόν έχουν κλείσει οι θερμικοί σταθμοί.
1: Ναι, μιλούσα χθες.
0: Και είναι σε ψυχρή εφεδρία.
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλετε να πείτε κάτι, συγγνώμη.
1: Όχι, λέω, το επιβεβαιώνω, γιατί χθες μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στη ΔΕΗ και μας έδωσε αυτή την εικόνα ότι δεν λειτουργούν, είναι σε εφεδρεία. Είναι σε εφεδρεία. Το πολύ να λειτουργούν ένα-δύο σταθμοί στην περιοχή, αεροστρόβιλοι στην περιοχή του Αθερινόλακου. Όλοι οι άλλοι είναι σε εφεδρεία.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Αλλά πείτε μου κάτι, τι θα συμβεί δηλαδή μετά τον Οκτώβριο του 2026, κύριε Σιφάκη?
0: Την πραγματικότητα τίποτα. Στην καθημερινότητά μας τίποτα. Απλά θα περάσουμε σε μια άλλη κατάσταση όσον αφορά την ταυτότητα, τον χαρακτηρισμό μας, χωρίς να επηρεαστεί το παραμικρό. Όμως έχει άμεση σχέση με αυτό που με ρωτήσατε. Καταρχάς, θα απελευθερωθεί επιπλέον ηλεκτρικός χώρος στο νησί, γιατί θα θεωρούμαστε μέρος του στέρεου δικτύου. Θεωρούμαστε δηλαδή μέρος της υπηρετικής Ελλάδας, άρα λοιπόν θα απελευθερωθούν και άλλος ηλεκτρικός χώρος για άλλες δραστηριότητες, οποιασδήποτε είναι, είτε διείσδυση επιπλέον ΑΠΕ ή άλλης μορφής. Ένα-ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο και απαντώ στο ερώτημά σας, γιατί τελικά η τιμή της κιλοβατόρας δεν είναι φτηνή, ενώ θα έπρεπε να είναι? Θα σας φέρω το εξής παράδειγμα. Την 28η Μαΐου, για 7 ώρες η τιμή χοδρομπορικής μηδένισε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Δηλαδή για 7.30 ώρες περίπου, σε επίπεδο χοδρομπορικής η τιμή ήταν μηδέν. Δηλαδή όψι πάροχοι παίρνανε από το χρηματιστήριο ενέργειας, παίρνανε σε αυτή την τιμή για τις 7 ώρες,
1: ναι,
0: και πουλούσαν σύμφωνα με τα

0: φημολόγιο πορτοκαλί, μπλε, πράσινο και κίτρινο, όπως πολύ καλά γνωρίζουν. Υπενθυμίζω, κύριε Γεργεράκη, στους καταναλωτές μας, ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το τιμολόγιο μας και να επιλέξουμε ένα από τα τέσσερα τιμολόγια σύμφωνα με το προφίλ της κατανάλωσης που έχουμε. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πλέον η εξίσωση που λέγεται πάροχος, ενέργεια και επιλογή συνεργάτη, είναι το σώμα. Κλείνω την παρένθεση για να μην ξεφύγουμε το ζήτημα. Τις υπόλοιπες ώρες όμως οι πάροχοι, να λέμε την αλήθεια, έχουν να διαχειριστούν τιμές λόγω διείσδυσης του φυσικού αέριου που φτάνει στα 20 cents κιλοβατό. Μιλάω σε κιλοβατό, γιατί στο φιλοξενείο ενέργειας είναι σε επίπεδο μεγαβατό.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, απαντώ.
1: Ναι.
0: Πρώτη απάντηση στο ερώτημα είναι γιατί το 100% της χοντρομπορικής περνάει μέσω από το χρηματιστήριο ενέργεια.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, λόγω του target model, όπως είναι ένας αλγόριθμος τον οποίο τον έχουν αναλάβει, έχουν υιοθετήσει όλα τα κρατημέλη, η μέγιστη στην Ελλάδα μόνο, η μέγιστη τιμή του παραγωγής καθορίζει την τιμή της χοντρομπορικής. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχουμε 0 και 20, το 20 είναι αυτό που θα καθορίσει την τιμή της χοντρομπορικής σε ημερήσια βάση. Άρα λοιπόν, αν θέλετε μια απάντηση σε αυτό, ενδεχομένως να οφείλεται το φυσικό αέριο, η διείσδυση αυτού και ο τρόπος που υπολογίζεται η τιμή σε επίπεδο χοντρομπορικής στο χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι στον βαθμό που μπορούμε να αναλύσουμε και να γίνουμε και αντιληπτοί, κύριε Αργυράκη, στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν που εμείς εισηγούμαστε, εμείς του κλάδου, χωρίς να εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Εταιρείων Φωτοβολταϊκών, αυτό που εισηγούμαστε είναι να έρθουν οι παθογένειες, να έρθουν άμεσα οι μεταρρυθμίσεις και στο τέλος της ημέρας, κύριε Αργυράκη, η τιμή της κιλοβατόρας να φτάσει στα πραγματικά επίπεδα που είναι αυτή τη στιγμή, που είναι αρκετά χαμηλή λόγω της διείσδυσης, της ψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Για να λέμε την αλήθεια, έχουμε ξεπεράσει τα 18 γιγαβάτ μόνο αν λάβουμε υπόψη μας τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά σε επαναλλακτικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, επειδή είστε μέσα στα πράγματα, ενημερώνεστε και για αυτά που ισχύουν αλλά και για αυτά που θα έρθουν. Τι να περιμένουμε εμείς οι καταναλωτές στο επόμενο χρονικό διάστημα? Τι είναι αυτό που προωθείτε? Τι είναι εκείνο που θα αλλάξει τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Σίγουρα αναμένουμε να βελτιώσει λόγω της διείσδυσης του συστημάτων αποθήκευσης, τα BESS, τα Better Energy System Storage. Δηλαδή το γεγονός ότι θα αξιοποιούμε το πλεόνασμα της ιδιαίτερης φωτοβολταϊκής παραγωγής δεν θα απορρίπτεται πρώτον και δεν θα εξάγεται, αλλά εγχώρια θα αποθηκεύεται και θα διοχετεύεται.
1: Μα είναι μισό λεπτό. Επειδή εγώ είμαι άσχετος, δεν είμαι σχετικός στο χώρο και δεν τα ξέρουμε όλα, είναι τόσο δύσκολο, κύριε Σιφάκη, να γίνει αυτό? Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις και το ακούω από εσάς τους ανθρώπους που είστε ειδικοί, ότι ο ΔΔΕ, δεν ξέρω ποια υπηρεσία, παίρνει τηλέφωνο τους ανθρώπους που έχουν φωτοβολταϊκά πάρκα ή ανεμογεννήτριες και τους λένε ότι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 4 το δικό σας πάρκο θα είναι εκτός, πώς το λένε, δεν θα αγοράζουμε.
0: Εκτός παραγωγής.
1: Εκτός παραγωγής. Πολύ ωραία.
0: Επιτρέψτε να μην σας μοιραστώ την εμπειρία που έχω από τα αιωλικά πάρκα, μια που παραμένω τεχνικό σε αιωλικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Στα αιωλικά πάρκα από το 1999 η πρώτη ανεξάρτητη παραγωγή που τέθηκαν και διασυνδέθηκαν στο σύστημα, κύριε Αργυράκη, συνδέονται με την RPU του Κέντρου Κατανομής Φορτίου, συνδέχονται σε point και πραγματικά, όπως το περιγράψατε, προσαρμόζεται η παραγωγή, η έγκαιση ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα στην επιθυμία του Κέντρου Κατανομής.
1: Ναι.
0: Αυτό πλέον δεν ισχύει, γιατί η Κρήτη αποτελεί μέρος του διασυνδεδεμένου συστήματος, άρα λοιπόν σχεδόν όλη η παραγόμενη ενέργεια έρχεται στο ενεργειακό μείγμα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ισχύει στην Κρήτη και έχουμε αλλάξει τελείως καταγεγραμμένο στο νησί αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη, δεν ισχύει. Μισό λεπτό. Δεν ισχύει, δηλαδή, πλέον δεν παίρνουν τηλέφωνο τους ιδιοκτήτες των πάρκων, των φωτοβολταϊκών, των αιωλικών και να τους λένε ότι το πάρκο σας σήμερα από τις 12 μέχρι τις 3-4 το απόγευμα θα είναι εκτός, δεν θα αγοράζουμε ρεύμα. Δεν ισχύει αυτό πλέον?
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Αλλά ισχύει σε περιορισμό.

0: συγκεκριμένη, με περιορισμένη συχνότητα, όπως πέρυσι για παράδειγμα, σε κάποιες ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 500 κιλοβάτ, ναι, δεχόταν αυτή την εντολή.
1: Ναι.
0: Τώρα πλέον αυτή η κατάσταση πάει να εξομαλυνθεί. Βέβαια, ναι, να σας πω ότι τον Απρίλιο,
1: ναι,
0: και τον Μάιο, μάλιστα, οι μικρομεσαίοι, ιδιαίτερα σταθμοί στην υπηρετική Ελλάδα, δέχτηκαν περικοπές που φτάσαν στο 60%.
1: Α,
0: είναι πολύ σοβαρά θέματα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ, σε σημείο,
0: λέτε, ναι,
1: σε σημείο,
0: την,
1: ναι, ναι, μα οι άνθρωποι που είναι από εδώ έχουν κάνει επενδύσεις και στην υπόλοιπη Ελλάδα και, ναι.
0: Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο,
1: πείτε μου κάτι, δηλαδή φτάσανε σε σημείο να είναι ασύμφορη η επένδυση πλέον σε φωτοβολταϊκά πάρκα όταν, λειτουργεί, όταν το 60% της παραγόμενης ενέργειας μένει εκτός. Αλλά προσπαθώ να αντιληφθώ και να καταλάβω. Όταν εγώ είμαι παραγωγός, δηλαδή εγώ έχω ένα φωτοβολταϊκό πάρκο και λέω στην ΡΑΕ, δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, δώστε μου την άδεια να εγκαταστήσω μια μπαταρία, να αποθηκεύσω την παραγόμενη ενέργεια, να μην πηγαίνει στο βρόντο, να μην τη χάνουμε, προκειμένου το βράδυ που εσύ θα αναγκαστείς να αγοράσεις ενέργεια από τη Ρουμανία, από δεν ξέρω από πού αλλού, θα την πάρεις από μένα. Γιατί δεν γίνεται αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε για να το καταλάβω, γιατί σε ορισμένα πράγματα μην νομίζετε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευφυή όντα. Εμείς υστερούμε σε αυτά. Για πείτε μου.
0: Απλά γνωρίζουμε λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας λίγο καλύτερα το αντικείμενο. Κύριε Γεράκη, να ξεκαθαρίσω μόνο δύο πράγματα. Καταρχάς, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά αιωλικά, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο δρόμος της ανεξάρτητης παραγωγής, με την έννοια παράγω προκειμένου να πουλήσω την ενέργειά μου και να αποζημιωθώ με οποιοδήποτε τρόπο, είτε
1: σωστό,
0: με το feed-in tariff παλιά, είτε με τα SEP, είτε με την ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος, τον ΑΠΕ, είναι η αυτοκατανάλωση. Δηλαδή ότι εγώ εγκαθιστώ φωτοβολταϊκά προκειμένου να μειώσω την εισερχόμενη ενέργεια από το δίκτυο διανομής.
1: Σωστό.
0: Εσείς αναφέρεστε λοιπόν αυτή τη στιγμή κυρίως στον πρώτο,
1: ναι,
0: στον πρώτο οδικό,
1: ναι,
0: άξονα,
1: ναι,
0: που λέγεται επενδύω.
1: Σωστό.
0: Και γιατί όχι, γιατί,
1: σωστό,
0: γιατί να μην αποφεληθώ κι εγώ με πλούσιο ηλιακό δυναμικό, με αυτόν τον ηλιακό πλούτο τέλος πάντων που έχουμε στη χώρα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, εάν εγώ δώσω φθηνή ενέργεια στην πολιτεία, θα μπορεί και ο καταναλωτής να πληρώσει φθηνότερο το λογαριασμό του ρεύματος. Αλλιώς είναι να του δίνω εγώ την ενέργεια σε μια ικανοποιητική τιμή και αλλιώς είναι να την αγοράζουμε από γειτονικές χώρες σε τριπλάσια, τετραπλάσια τιμή. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Δυστυχώς με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση να πω.
1: Γιατί?
0: Κάτι άκομψο, κύριε Αργυράκη.
1: Πείτε το μητρό.
0: Αλλά είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια, πρέπει,
1: ναι,
0: να το πω στα ενίκο, μέσα,
1: ναι,
0: μέσα στον τόπο που ανδρώθηκα και επιχειρηματικά αλλά και βιολογικά.
1: Ναι.
0: Αυτή η ευκαιρία χάνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Στην κεφαλαγορά ενέργειας,
1: μάλιστα,
0: εφόσον το 100% η τιμή καθορίζεται από,
1: ναι,
0: το ακριβότερο μείγμα, από τις ακριβότερες μονάδες, για να φέρουμε στο φυσικό αέριο, τότε αυτή η φτηνή κιλοβατόρα δεν μπορεί να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς, ναι, δυστυχώς φτάνουν, όπως είπα και προηγουμένως, για εγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί να πούνε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Άρα λοιπόν έχουμε ευρεθεί σε κάποια αδιέξοδα,
1: ναι,
0: και όπως προείπα, καλώς αντιδρούν καταναλωτές,
1: ναι,
0: ιδιαίτερα ενεργοβόροι, πολλές φορές,
1: ναι,
0: στο ΣΕΦ, στο σύνδεσμο, ναι, βιομηχανιών Ελλάδος,
1: ναι,
0: έχουν φτάσει σε πολύ δύσκολες κουβέντες και αδιέξοδες,
1: ναι,
0: καταστάσεις,
1: βέβαια,
0: με οποιαδήποτε κυβέρνηση,
1: βέβαια,
0: σε σχέση με τη διαχείριση του κόστου,
1: ναι,
0: που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα αλλά και την πιστημότητα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, για το τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες,
1: mm-hmm,
0: με αισιοδοξία θα σας πω ότι νομίζω ότι οι παραφωνίες, οι αγγυλώσεις έχουν γίνει αντιληπτές.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι και σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο η ηγεσία του ΙΠΕΝ θα καταλάβει τι πρέπει να γίνει,
1: ναι,
0: θα δώσει τα δικαιώματα σε αυτούς που πρέπει να δώσουν, γιατί θα σου το πω κι αλλιώς, στην Κρήτη έρχονται μεγάλες επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέω πάντα, και ορμόμενος από
1: μισό
0: τον
1: κλάδο,
0: έχω συμφέρον από τον,
1: ναι,
0: κλάδο,
1: που δεν θα
0: έπρεπε.
1: Μισό λεπτό, που δεν θα έπρεπε.
0: Έπρεπε πρώτα να δοθεί, κύριε Αργυράκη, στους γηγενείς,
1: έτσι,
0: να αποκτήσουν τα,
1: έτσι,
0: μέγιστα,
1: έτσι,
0: στο βαθμό που, έτσι, μπορούν να υποστηρίξουν. Μπορεί να κάνουμε για ένα μεγαβάτ, μήνυμα.

0: να λέμε πράγματα τα οποία να είναι εφικτά στον βαθμό, και γιατί όχι, εφόσον υπάρχουν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, να γίνουν και μεγάλες απαντήσεις και να δοθεί αυτή η βιομηχανία σε αυτούς που όντως έχουν το δικαίωμα να κάνουν όποιες αντιδράσεις. Δεν μπαίνω σε αυτή τη φιλοσοφία, δεν θα ανοίξω, δεν ανοίξω αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπατε, ότι έρχονται μεγάλες επενδύσεις στην Κρήτη κτλ. Ότι έρχονται επενδύσεις τέτοιες που θα έπρεπε κανονικά οι άδειες αυτές να έχουν αφαιρεθεί ήδη από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς ενέργειας, διότι δόθηκαν οι άδειες αυτές με ένα όρο, ότι αυτές οι εταιρείες θα πλήρωναν την διασύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, με το καλώδιο και το ένα και το άλλο. Τελικά δεν έβαλαν το χέρι στην τσέπη, η διασύνδεση έγινε από τους Έλληνες πολίτες που πλήρωσαν το σχετικό κόστος, αλλά η πολιτεία ποτέ δεν πήρε πίσω τις άδειες, και αυτό είναι παράλογο, είναι ανεπίτρεπτο, και θα έπρεπε αυτό να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Αυτή η ενέργεια πρέπει να δοθεί στην τοπική κοινωνία, πρέπει να δοθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κόστη τα ενεργειακά που χρειάζονται για την ίδρυυση και την άρδευση των πολιτών, αλλά και για το φωτισμό των κτηρίων τους.
0: Έχετε πολύ το ίδιο, κύριε Γεράκη, και το θέμα έχει αναδειχθεί και σε επίπεδο περιφέρειας επίσης, από πολλούς φορείς το γνωρίζουν, και ειλικρινά πιστεύω ότι η ηγεσία του ΙΠΕΝ θα καθίσει, θα αποφεραστεί αυτές τις ιδιαιτερότητες, γιατί προσέξτε και κάτι άλλο, και θα μιλήσω τώρα ως κριτικός. Πρώτον, το πρώτο δικαίωμα, η προτεραιότητα έχει ο γηγενής στον ηλεκτρικό χώρο του. Ένα το κρατούμενο. Δύο, μέχρι το 2022, και δεν θα επικαλεστώ τον Οκτώβριο του 2022, με μια διαδικασία διανομής του ηλεκτρικού χώρου που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, μέχρι τότε δεν είχαν δικαίωμα λόγω περιορισμών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΡΑΗ, όπως ονομάζεται τώρα. Ο κριτικός λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να διεκδικήσει αυτό που είναι αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα στην πράσινη μετάβαση, χωρίς κανένα άλλο εμπόδιο.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σιφάκη, για αυτή την συζήτηση που είχαμε, πολύ καλά ενημερωμένος και με ένα τρόπο που μας τα αναλύεται και γίνονται κατανοητά από όλους. Όποτε χρειάζεται η επικοινωνία μαζί σας, θα μας επιτρέψετε να μας δώσετε την άδεια να το κάνουμε, προκειμένου να ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
0: Χαρά και τιμή μου που ήμουν μαζί σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Σιφάκης, γραμματέας του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800 975 000 και 2810 399 899.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των ξενοδοχών υπαλλήλων νομού Ηρακλείου, και επικοινωνούμε μαζί του γιατί. Γιατί ο κλάδος των ξενοδοχών υπαλλήλων ετοιμάζει μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, θα μας τα πει και ο ίδιος, θα μας πει και την ημερομηνία αλλά κυρίως τα αιτήματα που υπάρχουν από τον κλάδο. Κύριε Κοκολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλη κινητοποίηση.
1: Ναι, πραγματικά το σωματείο μας συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και του επισκεπτισμού,
0: ναι,
1: που έχει προκηρυχθεί στις 24 του Ιούνιου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βέβαια την ομόφωνη απόφαση της, ναι, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισκεπτισμού και Τουρισμού.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνουν μεγάλες κινητοποιήσεις όλους τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Ηράκλειο προγραμματίζουμε προς συγκέντρωση των εργαζομένων την Τετάρτη 24 του Ιούνιου και ώρα 10 στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθεί και η κύρια συγκέντρωση. Μετά την ολοκλήρωσή της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία,
0: ναι,
1: σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Εδώ πρέπει βέβαια να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, ότι η απεργιακή κινητοποίηση δεν γίνεται ενάντια στον τουρισμό, δεν γίνεται ενάντια των επισκεπτών που επιλέγουν την Κρήτη. Για να στείλουμε καθαρό μήνυμα. Γίνεται γιατί πίσω από αυτά τα εντυπωσιακά όχι γνωρίζουμε των αφήξεων αλλά και των εσόδων τόσο στο κράτος αλλά και στις τουριστικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν έχουν μερίδιο από αυτά τα έσοδα. Ζητούμε λοιπόν το αυτονόητο, αξιοπρεπείς μισθούς σε βαθμό στα εργασιακά μας δικαιώματα και ασφάλεια για το μέλλον μας. Εμείς, ακούστε λέτε κύριε Αργυράκη, έχουμε πραγματικά εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου.
0: Μες.
1: Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις, καταθέσαμε προτάσεις, διεκδικήσαμε λύσεις μέσα από θεσμικές διαδικασίες και επιλέξαμε το δρόμο της συνεννόησης. Η απεργία δεν είναι η πρώτη μας επιλογή, για να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι το τελευταίο μέσο,
0: ωραία,
1: το τελευταίο όπλο που διαθέτουν οι εργαζόμενοι για τα προβλήματα που δυστυχώς παραμένουν μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Ερώτηση
1: ναι,
0: πρώτη. 24 ναι. Ιουνίου η μεγάλη κινητοποίηση. Και η φιλοδοξία είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο ξενοδοχοϋπάλληλοι. Σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και τι θα γίνει με τους τουρίστες που θα βρίσκονται στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Πόσοι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να πάρουν το πρωινό τους, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να γευματίσουν το μεσημέρι στα ξενοδοχεία τους.
1: Ακούστε να δείτε κύριε Αγγυράκη, εμείς καταρχήν θα ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας, ήδη έχουμε χτυπώσει ένα πυλάδιο μεταφρασμένο σε αγγλικά και γερμανικά,
0: ναι,
1: το οποίο θα το διαθέσουμε στους επισκέπτες μας και εκεί πραγματικά θα τους καλωσορίζουμε και θα τους ευχαριστούμε που επιλέγουν την Κρήτη για να κάνουν τις διακοπές τους, για την κρητική φιλοξενία που πραγματικά οι εργαζόμενοι αποδίδουν στους επισκέπτες μας,
0: ναι,
1: αλλά θα αναλύουμε και,
0: ωραία,
1: όλα αυτά τα αιτήματά μας που μέχρι και σήμερα περιμένουν, είναι άλυτα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά, όταν ένα εστιατόριο έχει 5-6 μπαρ, 2-3 αλακάρ τμήματα και λειτουργήσει μόνο το κεντρικό εστιατόριο και από τα κεφαλιτό,
0: άρα λοιπόν
1: και ο κόσμος.
0: Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό το έθεσα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν θα υπάρχει. Μισό λεπτό. Θα υπάρχει λοιπόν προσωπικό ασφαλείας, το οποίο ναι, μα το λέω γιατί, για την ενημέρωση των ανθρώπων που μας παρακολουθούν. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να φάνε το μεσημέρι, να πάρουν το πρωινό τους κτλ. Και να μην ταλαιπωρηθούν. Γι' αυτό το θέτω, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό που ζητάτε, και αυτό που ζητάτε δεν έχει να κάνει με αιτήματα που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, αν έχω καταλάβει καλά. Αυτό που
1: και
0: ζητάτε
1: και σε αυτούς απευθύνονται και στους ξενοδόχους και στην πολιτεία. γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στα ξενοδοχεία.
0: Ωραία.
1: Ζητάμε καλύτερες συνθήκες εργασίας.
0: Ωραία.
1: Ζητάμε μισθούς πραγματικά που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που όταν πληρώνουν σωστά, αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι ξενοδόχοι, η μειοψηφία περικόβει με κάθε τρόπο, προσπαθεί να περικόψει τους μισθούς των εργαζομένων. Βλέπουμε τι συμβαίνει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που υπάρχουν επιχειρήσεις που καταποδοκούν.
0: Λοιπόν, άρα για περιμένετε λίγο. Περιμένετε
1: προς όλους.
0: Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή και μετά να ρωτήσω κάτι ακόμα. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας κύριε Μανώλη και στον κύριο Νίκο.
0: Γεια σας.
2: Με τον κύριο Νίκο έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια, είναι συνάδελφος και προστατεύει πολύ και το σύλλογο, αλλά αυτή τη στιγμή το ξέρει και ο Νίκος, τα περισσότερα ξενοδοχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εάν εξαιρέσουμε τις κουζίνες, είναι το 90% του προσωπικού που υπάρχει από τρίτες χώρες.
0: Μάλιστα.
2: Ποιοι θα κατέβουν αυτή τη στιγμή στα συλλαλητήρια που δεν υπάρχουν Έλληνες πλέον στα ξενοδοχεία? Είναι το 1-10% δουλεύει στα ξενοδοχεία. Και φταίει η συμπεριφορά και η μεταχείριση του κράτους στους μισθούς.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το 10% είναι Έλληνες και το 90%.
2: Το 10% είναι Έλληνες σε πολλά ξενοδοχεία, ναι.
0: Μα αλήθεια τώρα. Δεν είχα αυτή την εικόνα.
2: Πιστεύω ο Νίκο να το γνωρίζει.
0: Για να τον ρωτήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να
0: είστε καλά. Κύριε Κοκολάκη, είναι το 90% σε πολλά ξενοδοχεία των εργαζομένων αλλοδαπή? Γιατί ξέραμε ότι υπάρχει πρόβλημα, βρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Όντως, δεν είναι τόσο πολύ. Εμείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, περίπου τα περσινά στοιχεία ήταν γύρω στο ο μέσος όρος στα ξενοδοχεία 35% με 40% απασχολούνται αλλοδαποί εργαζόμενοι και από τρίτες χώρες εργαζόμενοι. Σίγουρα το ποσοστό αυτό αυξάνεται δραματικά κάθε χρόνο. Από εκεί και μετά, όπως το είπε και ο συνάδελφος, πρέπει πραγματικά η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους για τα πάγια αιτήματα του κλάδου μας, όπως είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας.

0: για τους εποχικούς εργαζόμενους.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ καλά, παίρνουμε ένα τρίμηνο, οπότε το υπόλοιπο διάστημα χωρίς εισόδημα σε μια δύσκολη εποχή που βλέπουμε καθημερινά ο μισθός μας, ο πραγματικός μισθός να μην ανταποκρίνεται στα ανάγκη μας λόγω της ακρίβειας, της ενέργειας.
1: Ναι.

0: αγώνα από τη συλλογική μας την βάση της εργασίας. Και έρχεται το κράτος μέσω της φορολογίας.
1: Ε, βέβαια.
0: Φορολογεί
1: και βέβαια. Σου λέει πήρες παραπάνω χρήματα, φέρ τα πίσω.
0: Πίσω. Άρα παίρνουμε τρία ταμεία ενεργείας, το ένα μας το παίρνει πίσω με την ουσία.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση που ζουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, οι άργοι ενεργοί. Λέμε επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία. Λέμε ουσιαστική στελέχωση των ηλεκτρικών μηχανισμών. Μάλιστα. Καλύτερες συνθήκες εργασίας.
1: Και ξέρετε γιατί τα επισημαίνουμε όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί λέμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι πρέπει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι μόνο δικό σας αίτημα αυτό. Πρέπει να είναι αίτημα και ολόκληρου του ξενοδοχειακού κόσμου. Γιατί? Γιατί σιγά σιγά οι νέοι άνθρωποι γυρνάνε την πλάτη στον τουρισμό, γυρνάνε την πλάτη στην περιστασιακή εργασία και απευθύνονται σε άλλα επαγγέλματα που έχουν 12 μήνη εργασία, που παίρνουν 12 μήνες ένσημα κλπ. Και βέβαια είναι ένα μείζον θέμα αυτό για τον τουρισμό και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πολύ φοβάμαι ότι θα πιάσουμε ακόμα μεγαλύτερο πάτο. Όταν έρχεται ένας Γερμανός, Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος σε ένα ξενοδοχείο της Κρήτης να απολαύσει τις διακοπές του, δεν θέλει να έχει ένα Πακιστανό ως σερβιτόρο. Δεν θέλει, στην κουζίνα μπορεί να μην φαίνεται. Όταν όμως, συναναστρέφεται με ανθρώπους που είναι από άλλες χώρες, δεν ξέρω κατά πόσο απολαμβάνει την κριτική φιλοξενία, αυτό το κριτικό χαμόγελο, βρε παιδί μου, που υποδεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς αυτό πρεσβεύουμε. Πρεσβεύουμε την αυθεντική κριτική φιλοξενία που πάει σιγά σιγά να αλλοιωθεί λόγω της ροής ξένων εργαζομένων στη χώρα μας.
1: Ωραία.
0: Εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο. Ότι οι ξενοδοχοϊπάλλοι δεν ζητούν κάτι περισσότερο από αυτό που αξίζει.
1: Σωστό.
0: Ζητούν πραγματικά να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν στηρίζουμε τους εργαζόμενους, στηρίζουμε τον τουρισμό.
1: Ωραία.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ξενοδόχοι και οι πολιτικοί.
1: Να ακούσουμε έναν ακόμα Κροατή. Ένα Κροατή να ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Είμαι από Μπαλί, έχω ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι.
2: Έχω μία γνώμη να πείτε στον κύριο που
1: σας ακούει, τώρα. Σας ακούει ο κύριος.
2: Ναι, δεν φταίνε τα ξενοδοχεία, ούτε οι τα αφεντικά.
1: Τα είπαμε.
2: Το κράτος.
1: Το είπαμε αυτό.
2: Δεν φταίνε οι τουρίστες, δεν φταίει κανένας.
1: Όχι βέβαια.
2: Εγώ έχω έλλειψη τώρα 5 άτομα προσωπικού.
1: Ναι.
2: Πληρώνω 1.400 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
2: Και δεν βρίσκω Έλληνες.
1: Ναι.
2: Πούτζι.
1: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ναι. Ότι ξέρετε, μα θέλω να το καταλάβετε αυτό που είπαμε. Είπαμε ότι όταν δεν υπάρχει κίνητρο, όταν δηλαδή το Ταμείο Ανεργίας είναι περιορισμένο, όταν ο τουρισμός είναι 6-7 μήνες, πρέπει λοιπόν να δώσουν κίνητρο στους νέους ανθρώπους να μείνουν.
2: Το κράτος όμως.
1: Ποιος να το δώσει, βέβαια το κράτος. Βέβαια, εσείς δίνετε το Ταμείο Ανεργίας, όχι, το κράτος το δίνει. Άρα λοιπόν, να δώσει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους κίνητρο για να μείνουν στην αγορά εργασίας, να μείνουν στον τουριστικό τομέα, γιατί όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν υπάρχουν άνθρωποι νέοι για να ασχοληθούν με αυτό, πάνε σε άλλες δουλειές που έχουν 12 μήνη εργασία, καταλάβατε τι είπαμε.
2: Ναι,
1: αυτό το απλό που νομίζω ότι είναι κατανοητό και χαίρομαι που το βάζετε, γιατί έτσι πρέπει να τα προσεγγίσουμε τα θέματα. Μας αφορούν όλους. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Κοκολάκη, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Θα είμαστε εδώ και το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να τα πούμε ξανά και κρίμα που το αρμόδιο Υπουργείο δεν ασχολείται, δεν σκύβει πάνω από τα ζητήματα αυτά για να βρεθούν λύσεις και πολύ περισσότερο να δοθούν κίνητρα στους νέους ανθρώπους να μείνουν στην τουριστική αγορά εργασίας. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Αύριο το πρωί 8.30 ώρα είναι μια κινητοποίηση πολύ μεγάλη. Και λέω πως είναι πολύ μεγάλη γιατί συμμετέχουν κάτοικοι και φορείς από την περιοχή του Καρτερού, της Ελιάς, της Βάθιας, Κοκκίνη Χάρη.

0: Ανιανόπολης, Γουρνών, Πρασάς και Καλυθέας. Θα συναντηθούν όλοι μαζί 8.30 ώρα στο παλιό χταίο εκεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Και από εκεί οι άνθρωποι θα κατευθυνθούν προς την περιφέρεια Κρήτης για ένα και μόνο λόγο, για να εκφράσουν την αντίδρασή τους σε αυτό που ζητάει ο υπουργός ο κύριος Θάνος Πλεύρης για την ίδρυση κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Κταίου. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Ζουριδάκη. Ο κύριος Ζουριδάκης είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Οικολογικού Συλλόγου Πρασάς, που συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση μαζί και με τους υπόλοιπους φορείς που αναφερθήκαμε. Κύριε Ζουριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιγενή.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που προγραμματίζεται αύριο το πρωί, και αυτό που θέλω αύριο να ακούσω από εσάς είναι γιατί αντιδράτε σε αυτό το αίτημα του Υπουργού να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών στην περιοχή του πρώην Κταίου.
1: Θέλω να εκφράσω και να σας πω τις ανησυχίες και τον προβληματισμό δικές μου και όλων των κατοίκων της Πρασάς.
0: Ναι.
1: Το οποίο γι' αυτό υπάρχει μεγάλος ξεσηκωσμός αύριο το πρωί.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν πρέπει να γίνει, διότι δεν μπορεί να αντέξει μια μικρή κοινωνία.
0: Ναι.
1: Όπως η Πρασά, η Καρτερός, να αντέξει τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Προς Θεού, μην ακουστεί ότι έχουμε κάτι με τους ανθρώπους. Δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, γι' αυτοί ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο.
0: Ναι.
1: Απλώς πρέπει να βρουν ένα χώρο να μην είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, μεγάλος ξεσηκωμός.
0: Ναι. Και φαντάζομαι.
1: Τη μία μας λένε. Πείτε μου.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει μία συνεννόηση και με πολιτιστικούς συλλόγους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο φορείς από την
1: Ευρώπη. Καρτερού, Καλυθέας, όλοι μας μαζί, ενωμένοι, και θα γίνει ένας μεγάλος αγώνας.
0: Ναι.
1: Για να μην γίνει αυτή η δομή. Γιατί μας λένε για κλειστή δομή, αλλά για να γίνει ανοιχτή είναι το μόνο εύκολο. Οπότε δεν πρέπει να γίνει.
0: Σωστό.
1: Καθόλου σε κατοικημένη περιοχή.
0: Αύριο λοιπόν το πρωί 8.30 το ραντεβού μπροστά από το Κταίο, καλά κατάλαβα. Εκεί είναι το ραντεβού. Και από εκεί μετά συντονισμένα θα πάτε στην Πλατεία Ελευθερίας για να διατρανώσετε το αίτημά σας, ότι δηλαδή δεν θα επιτρέψετε να γίνει εκεί το παλιό Κταίο στην περιοχή του Καρτερού κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως, όπως το είπατε.
0: Να είστε καλά. Είναι ένα μείζον ζήτημα, το είπαμε και το πρωί. Δεν μπορεί ο Υπουργός να στέλνει επιστολές και να φιλοδοξεί ότι θα βρεθεί λύση, να αφήσει το air condition του γραφείου και να κατέβει για λίγο στην Κρήτη να ηγηθεί μια σύσκεψη προκειμένου σε αυτή τη διαβούλευση με τους δημάρχους, με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να βρεθεί η λύση, το καταλληλότερο σημείο προκειμένου να φιλοξενηθεί εκεί το κέντρο προσωρινής κράτησης, αλλά να δώσει και απαντήσεις, δηλαδή να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να αποκοπούν ή να σταματήσουν ή να μειωθούν οι ροές των μεταναστών από τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον κύριο Τάσο Βρέτζο. Ο κύριος Βρέτζος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Νομού Ηρακλείου. Κύριε Βρέτζο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γυράκη.
0: Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα από παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς και μου λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι έχει λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών, δεν έχουν γίνει εκλογές και εν ώψη της καινούργιας

0: λίγες περιόδου, πολλοί φοβούνται ότι δεν θα υπάρχει ένα συνδικαλιστικό όργανο για να διεκδικήσει τα αυτονόητα, για να παρέμβει σε τυχόν προβλήματα. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, είστε ο απερχόμενος πρόεδρος, σωστά?
1: Είμαι ο απερχόμενος πρόεδρος.
0: Τι γίνεται? Έληξε η θητεία?
1: Όχι, δεν έχει λήξει. 8 Αυγούστου λήξει η θητεία.
0: Α, δεν έχει λήξει ακόμα λοιπόν.
1: Δεν έχει λήξει, εντάξει, με το γεγονός όμως, θέλω να πω στους αυτούς που μας ακούνε και στην εκπομπή, ότι στην ίδια ημερομηνία περίπου θα ξαναορίσουμε ένα μήνα πιο μπροστά τις εκλογές, θα καλέσουμε όλο τον κόσμο που είναι παραδοσιακοί να συμμετέχουν, και ευελπιστώ σε ένα καινούριο σχήμα. Ήδη έχω κάνει 2 τετραετίες, πιστεύω ότι έχω ολοκληρώσει το έργο μου και θέλουμε τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά πλέον, να δίπλα τους πάλι εμείς οι παλιοί, αλλά όχι σε ηγητικό ρόλο.
0: Δεν μου λέτε, πώς είναι η αποσταγματοποίηση τώρα η παραδοσιακή στο νομό Ηρακλείου?
1: Περίπου υπολογίζω ότι τα ενεργά καζάνια είναι γύρω στα 450.
0: Από πόσα ήταν? Άδειες, πόσα ήταν?
1: 700 είναι οι άδειες που έχουν δοθεί. Για κάποιο λόγο τα 450 ενεργά δουλεύουν τη διαδικασία και αποστάζουν.
0: Μάλιστα. Μα συγγνώμη τώρα.
1: Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Έχουν λυθεί τα προβλήματα που ταλαντεύανε τον κλάδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γυρίσαμε ό,τι είχαμε χάσει πίσω. Εκτός του ονόματος που ήταν ένα μεγάλο αγκάθι που μας βάλανε σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά με μια καλή συμπόρευση, μια καλή συμφωνία με τους αποσταγματοποιούς τους παραδοσιακούς, με μια ομαδικότητα, υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί και αυτό. Απλά θέλει αγώνα. Και να είναι όλοι μαζί, όχι κόντρες.
0: Μάλιστα.
1: Καλά είναι τα πράγματα, η ομαδικότητα φέρνει το αποτέλεσμα, οι συγκρούσεις δεν οδηγούν ποτέ σε καλό. Εμείς και... τότε είχαμε πάρα πολλές, τουλάχιστον βγήκε αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει ανησυχία, αγωνία, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία.
1: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό, αλλά...
0: Λένε ότι έληξε η θητεία, έχει λήξει η θητεία. Δεν έληξε λοιπόν, λήγει 8 Αυγούστου, οπότε λοιπόν... τον Ιούλιο προλαβαίνουμε να κάνουμε τις εκλογές. Ωραία.
1: Με το τηλεφώνημά σας το ξαναπήρα το γραμματέα του, να σας παρακαλώ, ψάξτε τα χαρτιά.
0: Βέβαια.
1: Μήπως κάνουμε κάποιο λάθος.
0: Μην κάνουμε και λάθος και χάσουμε την περίοδο.
1: Γιατί ό,τι θέλουμε. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει συμμετοχή και το νέο σχήμα που θα βγει θα είμαι δίπλα του.
0: Ωραία.
1: Δεν θα το αφήσω στον αυτόματο, θα είμαι δίπλα του. Και θα στηρίξω το νέο συμβούλιο.
0: Γιατί
1: να πάει
0: υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους.
1: Δεν το ξέρω, κύριε Αργυράκη, δεν το ξέρω. Απλά έχω κάποια μηνύματα ότι θέλουν πάλι να ασχοληθούν παλιά άτομα που ήταν στο παρελθόν και με στενοχωρεί τώρα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να μπουν καινούργια άτομα και να είμαστε δίπλα στους νέους. Πρέπει οι παλιοί σιγά σιγά να αποχωρούν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Τι έχουμε τώρα? Άκουσε με λίγο, Μινά. Μου στέλνει μήνυμα ο Πέτρος. Ο Πέτρος και μου λέει το εξής. Κύριε Αργυράκη, παλιά οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είχαν ένα ταμείο, το λέγανε τάξη, το θυμόμαστε. Είχαν ταμείο ανεργίας, τώρα τους τα έχει κόψει όλα η πολιτεία. Θυμάμαι μάλιστα ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν σημαντικές απολαβές στις περιόδους που δεν εργαζόταν. Τώρα δεν υπάρχει κίνητρο. Αυτό λέμε και εμείς, αγαπητέ Πέτρο, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Διότι θα ψάχνουμε, άκουσε να δεις τώρα, το 35 με 40% των εργαζομένων είναι αλλοδαπή. Το ξέρες, Μινά? Το ξέρες, βρε? Α, μεγάλο ποσοστό. Δεν μου λες? Πώς θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή? Έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε ένα τραγούδι? Τι έχεις επιλέξει? Παρακαλώ, μπορούμε να τα ακούσουμε? Yeah.

Λοιπόν, είναι Ελένη Βιτάλη, είναι στίχη δική της και η μουσική, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό, κύριε Μινά? Μαθαίνω κι εγώ σιγά σιγά, τι νομίζεις? Κι εγώ προσπαθώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε σήμερα και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον κύριο Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα, μετά τίτλους ειδήσεων, και στη συνέχεια έχει έρθει η κυρία Σημιαντονάκη, είναι εδώ, έχει έρθει, ωραία. Άρα λοιπόν θα αναλάβει μετά το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η κυρία Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σφοδρές αντιδράσεις και γενικός ξεσηκωμός για το πρώην κτέος στον Καρτερό. Εκτός από τους κατοίκους και το Δήμο, έντονα αντιδρούν στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης, οι τουριστικοί φορείς και οι επαγγελματίες. Αύριο κινητοποίηση διαμαρτυρίας με συγκέντρωση έξω από τις εγκαταστάσεις του παλιού κτέου. Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο χώρος Πρασίνου των Ευκαλύπτων στην Τάφρο των Ενετικών Τυχών από το κομμένο Μπεντένι ως την υπηρεσία Πρασίνου με τη συνολική εικόνα να παραπέμπει σε εγκατάλειψη. Άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο ζητούν οι πολίτες. 40 ημέρες συμπληρώνονται από τη δολοφονία του νικήστρα του Γεμιστού με την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης να ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί συνοδικό τρισάγιο. Χαμηλά παραμένουν οι τιμές του ελαιολάδου για τη φετινή χρονιά, με το έξτρα παρθένο να κινείται ακόμη και κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό, πιέζοντας τα εισοδήματα των παραγωγών. Συνεχίζονται οι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα που καλείται να διαχειριστεί αυξημένα έξοδα, καλλιεργητικές φροντίδες, τεχνητή παροχή νερού και συγκομιδή. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η μαζική φυγή και οι παραιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εξελίσσονται σε μείζον δομικό πρόβλημα για την ελληνική δημόσια εκπαίδευση, καθώς οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους λόγω της οικονομικής εξαθλίωσης. Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες στα συντρίμια μετά τον φωνικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 37 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στη Μία.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο

0: Ορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 9 Ιουνίου του 2026, πάει σιγά σιγά και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ένας Ιούνιος ο οποίος δεν κατάφερε να φέρει την πολυπόθητη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αυτή την αναταραχή την παγκόσμια που έκλεισε 100 ημέρες εχθροπραξιών. Δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, είναι και το Ισραήλ, και αυτή η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρέθηκε πολύ κοντά στο να καταρρεύσει πλήρως μετά τις ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Τελικά φαίνεται ότι άντεξε ακόμα μια φορά, χωρίς βεβαίως να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για λήξη αυτής της κρίσης. Οι δηλώσεις για πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύονται με απειλές από όλες τις πλευρές για μια νέα ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση, καθώς οι αιτίες που πυροδοτούν τη σύγκρουση παραμένουν σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών αποτελούν ακόμα μια απόδειξη ότι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και βεβαίως τα πολιτικά συμφέροντα του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκλίνουν όλο και περισσότερο. Αυτό σημειώνει το αμερικανικό πρακτορείο Άξιος, και όχι μόνο, αρκετά ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. 100 μέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ δεν έχει ακόμα καταφέρει να εξασφαλίσει μια πολυπόθητη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, και πέρασε το τελευταίο 24ωρο προσπαθώντας να αποτρέψει την πλήρη επανέναρξή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στο Άξιος ότι είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό πως αν επέστρεφε στον πόλεμο με το Ιράν ίσως κατέληγε να πολεμά μόνος του. Οι επιθέσεις τώρα του Ισραήλ στη Βηρυτό το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν αντίπεινα από το Ιράν, το οποίο εξαπέλυσε τις πρώτες επιθέσεις του κατά του Ισραήλ από τότε που επετεύχθη η εκεχηρία στις 8 Απριλίου. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα εναντίον στόχων σε ολόκληρο το Ιράν, ενώ οι σύμμαχοι του Ιράν σε Ιεμένη και Ιράκ απείλησαν να διευρύνουν τον πόλεμο. Αυτές οι επιθέσεις συνεχίστηκαν έως

Χθες το πρωί, πριν οι δύο πλευρές ανακοινώσουν παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας τον Τραμπ να δηλώσει ότι η εκεχηρία επανέρχεται σε ισχύ. Παράλληλο, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς παραμένει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Τι δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, μάλλον τι έγραψε ο Ντόναλτ Τραμπ στο Truth Social, ότι τα πράγματα, λέει, θα κινηθούν γρήγορα. Επαναλαμβάνοντας φυσικά μια διαβεβαίωση που έχει δώσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών της εκεχηρίας, μόλον και μικρότερη επίδραση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Αυτά συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και βεβαίως οι όποιες εξελίξεις εκεί μας αφορούν όλους. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Στην Ελλάς, με δύο λάμδα μηνά, έτσι να μην μπερδευόμαστε, γιατί τώρα έχουμε και την άλλη Ελλάς με το ένα λάμδα και το Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και την ελληνική αστυνομία, γενικά η λέξη Ελλάς. Τώρα όποτε τη χρησιμοποιούμε πρέπει να διευκρινίζουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Στη χώρα μας έχουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχουμε τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο ήταν στο 5%, στην Ευρωζώνη ήταν 3,2%. Ο ΣΑΜ μας ενημέρωσε ότι εμείς εδώ κάνουμε παγκόσμιο πρωταθλητισμό στην ακρίβεια, καθώς από όλες τις χώρες του οργανισμού, του ΩΣΑ, μας ξεπερνά μόνο η Τουρκία και η Κολομβία. Ο Πρωθυπουργός, θυμάστε, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από μερικές εβδομάδες, είπε ότι και αυτός θυμώνει με την ακρίβεια και λυπάται για την ακρίβεια, αλλά τα μέτρα που βλέπουμε μέχρι στιγμής να εφαρμόζονται από πλευράς κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του τέρατος της ακρίβειας, δεν θα τα χαρακτηρίζαμε και επιτυχημένα. Η χώρα μας δεν εισάγει απλώς πληθωρισμό, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες όταν υπάρχουν περίοδοι πολέμων, γεωπολιτικών κρίσεων κτλ. Πλέον η χώρα μας παράγει το δικό της πληθωρισμό, που οδηγεί σε εισοδηματική αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή από το 2019 μέχρι το 2024 η αύξηση των κερδών στην Ελλάδα μηνά ήταν 35%, ενώ η αύξηση των μισθών πόσο ήταν? 13,5%. Είχαμε 35% και 13,5%. Η αντίστοιχη αύξηση κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 33,2%, με αύξηση μισθών 29,9%, σχεδόν 30%. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα το χάος που υπάρχει μεταξύ ημών και των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Τράπεζα της Ελλάδας στην τελευταία της μελέτη επισημαίνει ότι από το 2021 και μετά η άνοδος του εγχώριου πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με την αύξηση των κερδών και δι στον κλάδο των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση στην χώρα μας. Πορευόμαστε με τον τρόπο που κρίνει η κυβέρνηση, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα.

Είχαμε και τον μίνι ανασχηματισμό χθες μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού να πάει στα γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βεβαίως μετά το θάνατο του πρώην υπουργού του Νίκου Ταγαρά. Όσοι ανησυχήσατε ότι θα έφευγε από την θέση του Παύλος Μαρινάκης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί τις τελευταίες μέρες ήταν πολλά τα δημοσιεύματα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Εκτιμάται ως πολύ επιτυχημένη η πορεία του κυρίου Μαρινάκη, οπότε παραμένει στη θέση του και δεν πρόκειται να κουνηθεί από εκεί. Ευτυχώς μηνά,

εντάξει, είχαμε και τις άλλες, ο κύριος Μαρκόπουλος επίσης, η κυρία Σουκούλη διαβάζω, ο κύριος Κότσιρας, αναλαμβάνουν και αυτοί τα χαρτοφυλάκια τους. Με τις δεσμεύσεις βεβαίως, κάθε φορά που έχουμε ένα σχηματισμό μηνάς, τις δηλώσεις των αυτών που πήραν χαρτοφυλάκιο, που πήραν θέση, που πήραν καρέκλα, ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να, έτσι, ό,τι περνάει από το χέρι τους μέσα από το Υπουργείο, για να ζούμε όλοι εμείς καλύτερα. Και ευχαριστούμε πολύ, ναι. Αυτά συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλαυσίγελο και θα συμφωνήσω μαζί του. Θα συμφωνήσω με τον Παύλο Πολάκη. Ήταν ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα που ακούσαμε τον πρόεδρο ενός κόμματος, τον Σωκράτη Φάμελο, να δηλώνει ότι στηρίζει κάποιο άλλο πολιτικό σχήμα. Το μικρόφωνο τα είπε αυτά, έτσι, στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω, δεν τα έχουμε συνηθίσει. Θα μου πεις, πολλά πράγματα δεν έχουμε συνηθίσει, πρωτόγνωρα πράγματα βιώνουμε γενικότερα σε όλους τους τομείς. Να που ήρθε και αυτή η ώρα να το δούμε και αυτό. Τι είπε ο Σωκράτης Φάμελος? Εμείς λέει δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θα πάμε μαζί. Και τώρα τα μέλη, τέλος πάντων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίρεση τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου και τον Βολάκη, τι κάνουν τώρα? Περιμένουν. Περιμένουν τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές, και μας το είπε και η κυρία Κούφο Νικολάκου, το έχουν πει σε όλους τους τόνους, ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν θέλουν να θυμίζει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα είναι να πάρει όλους τους βουλευτές και να τους βάλει, να τους εντάξει στο τέτοιο, να τους βάλει υποψήφιους κτλ. Δεν είναι. Και επικοινωνιακά του λένε ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Οπότε οι άλλοι τι κάνουν? Περιμένουν μηνά τώρα. Περιμένουν, έχουν πιάσει ένα στασίδι, παραιτήθηκαν και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Την έδρα της μόνο η κυρία Έφη Αξιόγλου την έχει παραδώσει. Περιμένουν να δουν πού θα καταλήξει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη βουλευτές της παρούσας Βουλής, το λένε αυτό επίσης, και δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Και βεβαίως χθες είχαμε και την εξέλιξη με τον Γιάννη Δραγασάκη, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής έκανε γνωστό και επισήμως πως ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα κρατήσει την έδρα του ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς.

Λοιπόν, αυτά είναι και τα πολιτικά. Για τα σενάρια, τέλος πάντων, για εκλογές και τέτοια δεν θα μείνουμε καθόλου. Θα δούμε. Στα δικά μας έχουμε τις εντονότατες αντιδράσεις για την προοπτική να λειτουργήσει κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κτέο. Ο ένας μετά τον άλλον οι φορείς δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν με τέτοια προοπτική και ο σύνδεσμος εστίασης διασκέδασης εδώ στο Ηράκλειο και ο εμπορικός σύλλογος Χερσονήσου και πολλοί άλλοι φορείς, τουριστικοί φορείς και όχι μόνο, και βεβαίως ο Δήμος Χερσονήσου με το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και το ψήφισμα που έχει εκδώσει από την πλευρά του ο Θάνος Πλεύρης, δίνει έτσι κάποια τελεσίγραφα ότι κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει, να γίνει, αλλά να γίνει με έναν τρόπο που να μην προκαλούνται αυτές οι πολύ έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Ας έρθει στο νησί μας ο κύριος Πλεύρης. Η δική μας περιοχή είναι αυτή που δοκιμάζεται.

0: τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια με αυτές τις πάρα πολλές αφίξεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο το καλοκαίρι. Απλά τώρα το καλοκαίρι περιμένουμε το μεγάλο μπαμ και τη μεγάλη έξαρση λόγω των κυρικών συνθήκων. Καλό θα ήταν ο κύριος Πλεύρης να έρθει εδώ, να κάτσει να συζητήσει με τους φορείς, να δούμε πώς θα καταλήξουν σε ένα μέρος. Ακούσατε νωρίτερα και τον εκπρόσωπο από την Πρασά να λέει ότι είμαστε μια πολύ μικρή κοινωνία, δεν τη θέλουμε κοντά σε μας τη δομή. Ας βρουν ένα άλλο μέρος που να μην είναι κοντά σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο νοικισμό. Λοιπόν, έχουμε και ένα περιφερειακό συμβούλιο την προσεχή Παρασκευή. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Πάντως ο κύριος Πλεύρης μας το είπε έτσι και το είπε και στη Βουλή. Λέει, δεν μπορείτε να λέτε εσείς κριτική συνέχεια, όχι. Όχι κριτική, οι Ηρακλειώτες είπε. Γιατί στην Αγιά στα Χανιά, εκεί λέει με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων και κοινωνική έγκριση και τα λοιπά, τα βρήκαμε. Εδώ στο Ηράκλειο δεν γίνεται. Δεν σας αρέσουν οι μαλάδες. Δεν σας αρέσει το παλιό κταίο. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να έρθει εδώ ο κύριος Πλεύρης και να δοθεί μία λύση, να δοθεί μία λύση οριστική και να μην έχουμε αυτές τις παλινοδίες και τις αντιδράσεις κάθε φορά που προκύπτει και κυκλοφορεί το όνομα μιας περιοχής και το οποίο έρχεται στην επικαιρότητα. Επίσης, να πω για το γεγονός ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης θα δώσει σύσσωμη το παρόν στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τη δολοφονία που πάγωσε την Κρήτη και όλη τη χώρα, την δολοφονία του νικήστρατου Γεμιστού, του νεαρού που έχασε τη ζωή του στις 5 Μαΐου μέρα μεσημέρι στη λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου της Αμουδάρας. Όλοι οι ιεράρχες θα δώσουν το παρόν στο Τρισάγιο που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο χωριό του Άτυχου Νεαρού, στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου. Πέρασαν 40 μέρες από εκείνες τις εικόνες, από εκείνη τη φρικτή είδηση που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε. Όταν προέκυψε, όταν έσκασε στην επικαιρότητα η είδηση για τους πυροβολισμούς στην Αμουδάρα μέρα μεσημέρι και όταν μαθαίναμε τη μία μετά την άλλη τις πληροφορίες, πραγματικά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε τι έγινε πάλι στο νησί μας. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε μέσω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για

0: ενεργειακές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ριγάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαδονάκη.
0: Θα ήθελα από σας με έναν απολογισμό αυτής της χρονιάς, που ολοκληρώθηκε της σχολικής χρονιάς, για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πώς ήταν τα πράγματα όσον αφορά και τους συναδέλφους σας, τους εκπαιδευτικούς, όσον αφορά και τα ίδια τα παιδιά, τους ίδιους τους μαθητές. Ήταν μια εύκολη, μια δύσκολη σχολική χρονιά?
1: Κύριε Σιαντονάκη, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο δυσάρεστη θέση να λέμε ότι κάθε πέρσι καλύτερα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, με τρομερές δυσκολίες, κάθε χρόνο και περισσότερες, με μεγαλύτερα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς οι πολιτικές οι οποίες ασκούνται τα εντείνουν, τα μεγαλώνουν. Και φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον να κινούμαστε με τη λογική στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα για την επόμενη χρονιά, όπως και φέτος. Εντάξει, βγήκε η χρονιά, όπως βγαίνει κάθε φορά. Χάρη στο φιλότιμο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, το συναδέλφο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Στην υπομονή και στην ανοχή των γονέων, των μαθητών. Έτσι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς και πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα βρεθούμε στο απόλυτο αδίέξοδο.
0: Όταν λέτε δυσκολίες και προβλήματα, σε τι ακριβώς αναφέρεστε, επιγραμματικά?
1: Κυρία Σιαντονάκη, τα κενά τεράστια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις. Νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοι να παρετούνται γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητα. Αναπληρωτές οι οποίοι έχουν φτάσει σε σημεία να είναι πάνω από 40% αυτοί που αρνούνται να αναλάβουν υπηρεσία όταν διορίζονται σαν αναπληρωτές. Σχολεία τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Σχολικές επιτροπές που καταργούνται, μπαίνουν σχολεία χωρίς λεφτά. Υπήρχαν φέτος σχολεία της επαρχίας των παιδιών, είχαν χαρτί υγείας να αγοράσουν. Βάζουν την άλλη δεκαετία τη τσέπη σε πολλές περιπτώσεις για να αγοράσουν. Λειτουργικά δηλαδή έξοδα τα οποία χρειάζονται όπως καταλαβαίνετε για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα σχολείο στην καθημερινότητα. Φόρτος εργασίας, εργασιακή εξουθένωση. Τα παιδιά εξετάσει κεντρικό το σύστημα όπως ξέρουμε, όπως καταλαβαίνουμε, με ασφιχτικές πλέον διαδικασίες. Έτσι στραγγαλίζουμε τα παιδιά στις ηλικίες αυτές, τις τρυφερές, τις νεανικές που θα έπρεπε να έχουν άλλα δεδομένα μπροστά τους. Όλα αυτά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν μπαίνουμε καν σε συζητήσεις, σε διάλογο, σε ένα ευρύ κοινωνικό διάλογο, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε έτσι σε ένα σύστημα, σε μια καθημερινότητα μέσα στα σχολεία, στο

0: δημόσιο σχολείο, το οποίο θα ευνοεί τους μαθητές μας, θα είναι για χάρη των μαθητών μας και θα μπορέσουν οι μαθητές να ξαναγαπήσουν το σχολείο. Αυτή τη στιγμή που φτάνουμε σε σημείο τα παιδιά έτσι να αποστρέφονται το σχολείο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί βλέπουν ότι πλέον τρώει την ορμή τους, τρώει τον ενθουσιασμό τους, τα όνειρά τους. Έτσι, εκεί έχουμε φτάσει, σε αυτά τα σημεία έχουμε φτάσει. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να αλλάξει, δεν μπορεί να είναι εκεί.
1: Διαβάζουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ριγάκη, τα στοιχεία για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάθε χρόνος που περνάει αυξάνονται. Δεν εγκαταλείπουν τα σχολεία επειδή δεν θέλουν να διδάξουν. Εγκαταλείπουν τα σχολεία γιατί αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το σχολικό έτος το προηγούμενο 23-24, συνολικά 2.115 εκπαιδευτικοί είτε δεν ανέλαβαν υπηρεσία είτε παρετήθηκαν μετά την πρόσληψή τους. Αυτά τα νούμερα είναι πανελλαδικά. Η εικόνα εδώ στο Ηράκλειο, από όσο μπορείτε εσείς να γνωρίζετε για τους συναδέλφους σας της δευτεροβάθμιας, ποια είναι?
0: Έτσι, Αντωνάκη, η εικόνα σε νησιά όπως η Κρήτη γενικά ή τα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, είναι πολύ χειρότερη από το μέσο όρο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Όταν έρχεται ένας συνάδελφος από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο, στο Ηράκλειο με 850 ευρώ, καλεί το άνθρωπος αυτός να έρθει εδώ να διδάξει, να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει με τα λεφτά αυτά, μπορείτε να μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή είναι πέρα και έξω από κάθε λογική πια αυτά που γίνονται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα στον πλανήτη έτσι με πιο κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς, αν βάλουμε την αγοραστική δύναμη που υπάρχει σε κάθε χώρα, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρα στον πλανήτη που το πρωί να κάνει ο καθηγητής μάθημα. Θυμάστε το παράδειγμα, το οποίο είναι πραγματικότητα και συνέβη στον νομό Ηρακλείου αυτό το παράδειγμα. Το πρωί έκανε μάθημα στα παιδιά και το βράδυ χτύπησε την πόρτα να πάει τον delivery που δούλευε ο άνθρωπος για να μπορέσει να καταπεξέλθει και το άγγιξε ο μαθητής που έκανε το πρωί μάθημα να του παραδώσει τα σουβλάκια. Τι άλλο πρέπει να συζητήσουμε δηλαδή? Τι άλλο να πούμε? Και μέσα σε όλη αυτή την πραγματικότητα να ακούς αυτή τη στιγμή για αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών στη τάξη του 60-90%. Δηλαδή να παίρνει ένας Μητροπολίτης αυτή τη στιγμή 4-5 χιλιάρια και να παίρνει 8 εκατοστάρια και 8,5 καθηγητής. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Έχει χαθεί πλέον η έννοια κάθε λογικής πάνω στο οποίο μπορείς να βασιστείς σε μια λογική και μια λογική να εξηγήσεις κάποια πράγματα. Δεν εξηγούνται πια με τη λογική τα πράγματα που μας συμβαίνουν.
1: Κύριε Ριγάκη, αν ένα συνάδελφό σας έχει τοποθετηθεί κάπου και αρνηθεί να πάει να υπηρετήσει, προβλέπονται κυρώσεις? Και τι είδους κυρώσεις είναι αυτές?
0: Κύριε, που έχει ότι για 2 χρόνια δεν μπορεί να ξαναδουλέψει, που σημαίνει ότι δεν δουλέψει για τα 2 επόμενα χρόνια, θα ξαναδουλέψει ποτέ.
1: Άρα παρά το γεγονός ότι θα αποκλειστεί για τα επόμενα 2 χρόνια,
0: ναι.
1: Ακόμα και με αυτή την πολύ αυστηρή κύρωση, οι άνθρωποι λένε εμείς δεν μπορούμε να πάμε για τους λόγους που προαναφέρατε.
0: Φανταστείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει.
1: Είναι τεράστιο θέμα.
0: Δεν παίρνουν υπόψη τους οι άνθρωποι αυτοί, οι ανάλγητοι, να μην τους χαρακτηρίσω κι αλλιώς, δεν αφήνουν τη δυνατότητα σε έναν συνάδελφο να πει ότι δεν μπορώ να ζήσω, ρε παιδιά. Αρνούμε τη θέση, δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί δεν έχω τον μπαμπά, τη μαμά, τα 5 νίκια που μπορεί να παίρνω στον τόπο μου για να μπορέσω να τα απεξέλθω σε σένα. Έρχομαι εδώ και προσπαθώ με το μισθό μου να ζήσω με αξιοπρέπεια και δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Τι θα κάνω? Δεν του αφήνουν το περιθώριο αυτό του δεν μπορώ. Να πούνε, α πούμε, ότι δεν μπορεί φέτος, ίσως θα μπορέσει του χρόνου, θα ξαναμπεί στους πίνακες. Όχι. Τιμωρία. Αυτή η χώρα τιμωρεί. Μόνιμα τιμωρία. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Έτσι, μόνιμα μία τιμωρητική διάθεση για τα πάντα. Δεν μπορείς, θα εξοντώνεσαι. Τέλος. Δεν μπορείς μία φορά, φεύγεις οριστικά και αμετάκλητα. Και μιλάμε τώρα για αναπληρωτές. Εδώ μιλάμε για μονίμους, οι οποίοι δεν μπορείς να ξαναδιορίζονται μόνιμοι και παρετούνται. Μόνιμοι. Οι οποίοι έχουν δουλέψει 10-15 χρόνια αναπληρωτές, έχει έρθει επιτέλους ο διορισμός. Πάνε σε ένα μέρος, ας πούμε, στην Ελλάδα, οπουδήποτε βλέπουν, δεν μπορούν να ζήσουν και σηκώνονται και παρετούνται και φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί, που σημαίνει ότι θα ξαναδουλέψουν ποτέ στην εκπαίδευση.
1: Και τι επιλέγουν να κάνουν αυτοί? Τι επιλέγουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, ένας καθηγητής ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια, μονιμοποιήθηκε επιτέλους μετά από ταλαιπωρία και τουρνές σε όλη την Ελλάδα ενδεχομένως.
0: Yeah.
1: Και μετά, και λέει, εγώ δεν μπορώ να ζήσω, δεν μου φτάνει κτλ. Ανοίγεται μπροστά του? Τι επιλέγει να κάνει ένας εκπαιδευτικός, οποιαδήποτε άλλη δουλειά?
0: Πάει στον τόπο του, που τουλάχιστον έχει ένα σπίτι να μείνει και 5 δικούς ανθρώπους να το στηρίξουν, έτσι να κρατήσουν τα παιδιά του. Ακόμα έχουμε και αυτά. Έχουμε ολόκληρες οικογένειες που κατεβαίνουν με μωρά παιδιά, με μικρά παιδιά. και δεν έχουν τεπρεφονιπιακό να τα πάνε τα παιδιά, θα καταλάβω.

0: Δεν, κάθε χρόνο παίρνουμε τηλέφωνα εμείς σαν Ελμύρα Κλείου. Να είναι καλά, Γιώργος Περσινάκης, θα το πω, ας πούμε, και δύο-τρεις άνθρωποι, ας πούμε, που συνεργαζόμαστε. Τους παρακαλάμε, πραγματικά, βρείτε. Ήρθε μια οικογένεια, ένας συνάδελφος, που είναι από τη Μακεδονία, στο πουθενά εδώ, και έχει δύο μικρά παιδιά τα οποία δεν τα παίρνουν σε παιδικό σταθμό. Έτσι, και κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, τουλάχιστον να μπουν τα παιδιά τους στο παιδικό σταθμό, να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Οι άνθρωποι λοιπόν που παρετούνται και φεύγουν, έτσι πάνε τουλάχιστον στον τόπο τους, που έχουν ένα σπίτι και δύο γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους, να πάνε στην εργασία τους, η οποία μπορεί να είναι οποιαδήποτε πλέον από εκεί πέρα μετά. Έτσι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Και βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, την πληρώνει το σχολείο, στο σύνολό του. Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται, φυσικά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ειδικά επαρχιακά σχολεία που μπορούν να αλλάξουν και τρεις καθηγητές σε μια ειδικότητα τα παιδιά μες τη χρονιά. Και τρεις και τέσσερις καθηγητές.
1: Άρα είναι κάτι που αφορά και στην ποιότητα, κύριε Ριγάκη, και στη σταθερότητα της εκπαίδευσης.
0: Προφανώς. Οι επισφαλείς σχέσεις, οι εργασιακές σχέσεις αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω σε τι ποσοστό παίρνει, να είναι πάνω από 60% αυτή τη στιγμή στον χώρο της εκπαίδευσης, κυρία Σμιαντονάκη, τελευταία χρόνια.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα αυτό που το τελευταίο που είπατε.
0: Οι θέσεις, λέω, οι επισφαλείς θέσεις εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση παίρνουν πάνω από το 50-60%. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία μονιμότητα, οι οποίοι φέτος θα είναι εδώ και αύριο θα είναι οπουδήποτε αλλού, έτσι, είναι πάνω από το 50-60%. Δηλαδή, είμαστε η χώρα της απελπισίας των απελπισμένων ανθρώπων. Δεν ξέρω πότε αυτή η απελπισία θα ξεσπάσει. Και δεν ξέρω και όταν ξεσπάσει αυτή η απελπισία, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα έτσι. Έτσι, τι συνέπειες θα έχει, κυρία Σμιαντονάκη? Αυτά δεν τα εξετάζει κανείς. Δεν τα βλέπει κανείς. Δεν τα αναλύει κανείς. Δεν ενδιαφέρουν πια αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει καθεί κάθε έννοια συλλογικότητας πια και λογικής. Ο καθένας στο βαθύ ατομικισμό του, ο άνθρωπος προσπαθεί μόνο να τα βγάλει πέρα στην καθημερινότητά του. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτό και πόσο μπορεί να συνεχιστεί έτσι, βέβαια.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Ριγάκη. Είχαν ανακοινωθεί από πλευράς Υπουργείου κάποια μέτρα στήριξης, τέλος πάντων, εκπαιδευτικών, ίσως για κάποιες περιοχές της χώρας, τη δική μας που είναι πανάκριβη, σε κάποια νησιά του Αιγαίου, όπως είχαν κάνει με τους γιατρούς? Θέλω να πω, υπάρχει μία προσπάθεια, τέλος πάντων, από πλευράς Υπουργείου να διορθωθεί κάπως αυτή η κατάσταση? Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν ξέρω, έρχεται και ένα νέο σχολικό έτος σε λίγους μήνες. Δεν ξέρω πώς μπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά και γενικότερα αυτή η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο δημόσιο σχολείο.
0: Η Σιδωνάκη είναι στάχτη στα μάτια των ανθρώπων αυτό. Ό,τι κάνουν είναι πλέον, δηλαδή, σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι, σε κάποια μεμονωμένα νησιά, τα οποία θεωρούνται ακριτικά, ξέρω εγώ, και απομονωμένα, δίνουν ένα επίδομα της τάξης των 100-150 ευρώ. Μιλάμε για ποσά τα οποία είναι αστεία πια. Έτσι, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ξέρετε σε πόσα νησιά αυτή τη στιγμή άνθρωποι 45-50-55 χρονών συγκατοικούν και δύο και τρεις μαζί για να μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν. Εκπαιδευτικοί. Έχουν ξαναγίνει φοιτητές, 17 έχουν ξαναγίνει οι άνθρωποι αυτοί. Αναγκαστικά. Μήπως μπορέσουν και τη βγάλουν με την ελπίδα και το όνειρο ενδεχομένως να διορθώσουν ότι θα διοριστούν την επόμενη χρονιά, θα πάνε κοντά στον τόπο τους. Όταν λοιπόν αυτό το όνειρο διαψεύδεται, γιατί μπορεί να διοριστούν παλαιότερα να έρθει μόνιμος διορισμός στην άλλη άκρη της Ελλάδος, οι άνθρωποι αυτοί πάνε, βλέπουν ότι μπορεί να τα απεξέλθουν και παρετούνται οριστικά και αμετάκλητα. Μετά από 10-15 χρόνια μπορεί να έχει ο καθένας την εκπαίδευση να διορθώσει. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Και από την άλλη έχουμε ένα Υπουργείο Παιδείας το οποίο δεν ακούει, δεν συζητάει, δεν συνδιαλέγεται, δεν... τι να σας πω τώρα, βρίσκεται η Ολμή, ας πούμε, μια φορά το χρόνο με την κυρία Ζαχαράκη, με τη διεκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έτσι, και στο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, μισή ώρα τους λέει, ξέρετε, έχω δουλειά, γεια σας, τελειώσαμε, δεν γίνεται τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτές είναι οι καταστάσεις που βιώνουμε. Τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Πραγματικά τα λόγια έχουν χάσει πλέον το νόημά τους. Δεν ξέρω αν έχει και λόγο πλέον, έχει κάποιο νόημα το να κάνουμε αυτές τις ψηλές αναλύσεις και να καταθέτουμε την πραγματικότητα όπως έχει. Όταν δεν βλέπεις, ας πούμε, να συμβαίνει τίποτα σε πρακτικό επίπεδο, έτσι, ένα-δύο πράγματα να προσπαθήσουν να το λύσουν. Πώς να σου το πω. Για να καταλάβετε τι έχουμε φτάσει. Θα σου πω το τραγελαστικό που συμβαίνει τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν γονείς εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μωρά παιδιά να πάρουν μια άδεια, λέγεται γονική άδεια, αν αποδοχών τετράμινη.
1: Ναι.
0: Χωρίς αποδοχές, προσέξτε.
1: Ναι.
0: Ο νόμος λοιπόν είναι ξεκάθαρος και λέει ότι αυτή το τετράμινο οι συνάδελφοι μπορούν να την πάρουν οι εκπαιδευτικοί όποτε θέλουν το τετράμινο αυτό. Έτσι, γονείς με μωρά παιδιά, άνευ αποδοχών.
1: Ναι.
0: Χωρίς να πληρώνονται δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο άνθρωπος πόσο απελπισμένος είναι που δεν μπορεί να βγάλει άκρη για να παίρνει αυτή την τετράμινη άνευ αποδοχών. Να μπορεί να καρτήσει το παιδί του να δουλέψει ο άλλος, κάπως έτσι, πώς να σου το πω. Λοιπόν, μέχρι τώρα αυτή λοιπόν την άδεια σύμφωνα με τον νόμο την παίρνουν όποτε θέλουν οι άνθρωποι. Αυτή το

0: άμυνο, ας πούμε, και πολλοί επιλέγουν να την πάρουν Σεπτέμβρη με Δεκέμβρη, έτσι που είναι τότε χάσει το διορισμό, δεν ξέρουν που θα πάει ο σύζυγος ή σύζυγος, ας πούμε, και σου λένε να πάω μαζί του ένα τετράμινο να κρατάω το παιδί, τα παιδιά. Έτσι, ο ένας να δουλέψει, να πληρώνει το ένας, έστω και έτσι.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά λοιπόν, φέτος το Μάρτιο είχαν κάνει, θα σας πω για το πίζα Ηρακλείου, 15-20 άνθρωποι τις αιτήσεις τους για να την πάρουν Μάρτιο με Ιούνιο κάποιοι, Σεπτέμβρη τώρα με Δεκέμβρη. Τους την εγκρίνανε και ξαφνικά τους παίρνουν τηλέφωνο μετά από ένα μέρος, τους λέει άκυρη άδειά σας, προσέξτε, άκυρο, θα την πάρετε υποχρεωτικά Μάιο με Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με προφορική εντολή του Υπουργείου, με προφορική εντολή. Έχουν καταργήσει και τους νόμους, τα συντάγματα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί παίρνουν προφορικές εντολές. Λέει, παιδιά, τι λέτε. Δηλαδή, θα πάρω εγώ την άδεια τον Ιούλιο-Αύγουστο, τους δύο μήνες που θα καθίσω και δεν θα πληρώνω με επειδή υποχρεωτικά μου τη δίνει, θα την πάρω τότε. Διαφορετικά δεν μπορώ να την πάρω. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο μήνα, σαν Ελμή Ηρακλείου και όλες οι Ελμές της Ελλάδος, σε μια κατάσταση πραγματικά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και όλη αυτή την παράνοια να την κατανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν τις προφορικές εντολές. Αυτό πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Έγινε έξω και πέρα από κάθε λογική και πέφτουμε συνεχώς σε τείχους. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αυτή τη στιγμή θα κινηθούμε δικαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε. Σαφές. Δεν υπάρχει τέτοια φτιάχνουμε με δικαιοσύνη δικαστικά.
1: Σαφές.
0: Είναι ξεκάθαρη η νόμη.
1: Σαφές.
0: Λοιπόν, πότε θα γίνουν τα δικαστήρια όμως για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Σιμεντονάκη, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια.
1: Όχι, ένα χρόνο τώρα. Παίρνουν
0: άνθρωποι και κλαίνε, καταλαβαίνετε. Στην άλλη, κλαίνε.
1: Ριγάκη, νομίζω ότι μας έχετε δώσει όλη την εικόνα, την εικόνα που επικρατεί στους κόλπους των εκπαιδευτικών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι κάθε χρόνος που περνάει τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα και δεν θα αργήσει πολύ ο καιρός που θα ψάχνουμε με το τουφέκι και τους εκπαιδευτικούς.
0: Είναι δεδομένο αυτό, είναι δεδομένο. Και φέτος σας λέω ότι φέτος, θυμηθείτε το, θα μιλήσουμε πάλι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα αντιμετωπίσετε τρομερά προβλήματα σας... σχολεία που θα είναι στελέχοντα.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Ριγάκη, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κύριε Σιωδωνάκη, σας.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης. Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Τάκης και Πούπης.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τα εκεί.

0: Έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτην ιατρό. 48 θα είναι η ώρα.
1: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ράδιο Κρήτη

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορα μηνύματα αναφορικά με τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Ρηγάκη για τους εκπαιδευτικούς, για τα κενά που αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, κενά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τους λόγους που συζητήσαμε με τους εκπαιδευτικούς, που είναι πολύ δύσκολο να έρθουν στην περιοχή μας, να βρουν ένα σπίτι, να πάρουν την οικογένειά τους. Είναι θέμα επιβίωσης και λέτε μάλλον στα μηνύματά σας ότι πρέπει να το δει αλλιώς η ελληνική πολιτεία το θέμα, γιατί αρκετά έχει περάσει το δημόσιο σχολείο, έχει αρκετά θέματα. Όταν αρχίσουμε να ψάχνουμε και εκπαιδευτικούς, όπως ψάχνουμε νοσηλευτές, όπως ψάχνουμε γιατρούς, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο πάλι και έχουμε προβλήματα με τη λειτουργία των σχολείων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους κόλπους των αστυνομικών. Ως γνωστόν, αυτό που ξέρουμε, αυτό που λέει και το Σύνταγμα, είναι ότι ο ρόλος των αστυνομικών είναι ποιος? Είναι η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, είναι η προστασία του πολίτη. Με αφορμή μια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου, βλέπουμε ότι τώρα τα καθήκοντα των αστυνομικών διευρύνονται. Κάθε φορά που συζητάμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης, συζητάμε το ίδιο πράγμα, ότι απομακρύνεται αυτός ο ρόλος του αστυνομικού, πάει σε άλλους τομείς που δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ένα από αυτούς τους τομείς είναι και η φύλαξη ανηλίκων, ακριβώς επειδή απουσιάζουν οι δομές του κράτους. Άρα επομίζονται και αυτόν τον ρόλο οι αστυνομικοί. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πικράκη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Δώστε μας τώρα το περίγραμμα και πώς προέκυψε αυτή η καινούργια ανάγκη που καλείστε εσείς οι αστυνομικοί να καλύψετε. Έχει να κάνει με αυτές τις υποθέσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας για παιδιά ανυπεράσπιστα, ανήλικα παιδιά τα οποία καταλήγουν σε κάποιο νοσοκομείο και καλείστε εσείς όσον αφορά το κομμάτι της φύλαξής τους?
1: Όπως πολύ σωστά είπατε και στο πρόλογό σας, δυστυχώς η αστυνομία πλέον χρησιμοποιείται για καθήκοντα μη αστυνομικής φύσεως. Όπως και σε αυτή την περίπτωση με τα ανήλικα, τα οποία για λόγους που οι κυβερνητικές υπηρεσίες ή η εισαγγελία κρίνει ότι πρέπει είτε με αφαίρεση επιμέλειας είτε να εκκρεμεί η εξέταση του μέτρου αυτού, πολλές φορές δηλώνουν αδυναμία κοινωνικές δομές είτε δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές, με αποτέλεσμα να διατάσσεται η αστυνομία να παραγγέλλεται από την εισαγγελική αρχή η φύλαξή τους και μάλιστα μέσα σε νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα και τα παιδιά αυτά τα ανήλικα, όταν τους φυλάει ένας αστυνομικός, δεν είναι σωστό, διότι ουσιαστικά έχουν την αντιμετώπιση ενός κρατουμένου. Επίσης, κατασταλούνται οι δυνάμεις μέσω τουριστικής περιόδου, επασχολούνται πάρα πολλές αστυνομικές δυνάμεις στο κομμάτι αυτό, αλλά και δεν είναι και ο σωστός ο χώρος μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς να φυλάζονται ανήλικα παιδιά, τα οποία είναι και κάποια σε πολύ μικρή ηλικία. Ούτε τις γνώσεις έχουν οι αστυνομικοί να το κάνουν αυτό, ούτε νοσηλευτές είναι, ούτε κοινωνική λειτουργία είναι. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να διαχειριζόμαστε την ανεπάρκεια άλλων και να επιβερνόμαστε με αυτό το κομμάτι που δεν είναι και σωστό και προς τα ανήλικα.
0: Προφανώς, μα δεν είναι η δουλειά του αστυνομικού. Τώρα ένας ένστολος ή μια ένστολη να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να είναι με το παιδάκι μαζί, δεν είναι ο δικός σας ο ρόλος αυτός. Και αυτό καταδεικνύει αυτή την τεράστια αδυναμία του κράτους, που απουσιάζουν αυτές οι δομές. Και όταν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και εισαγγελική εντολή, οι δικοί σας, εσείς δεν μπορείτε να πείτε όχι σε καμία περίπτωση, προφανώς. Αλλά θέλω λίγο να μας δώσετε το περίγραμμα. Αυτή η κατάσταση εδώ και πόσο καιρό υπάρχει, κύριε Πικράκη?

0: κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τις τελευταίες 10-15 μέρες φυλάζονται 3 ανήλικα σε 24-ωρη βάση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες αστυνομικοί να απασχολούνται εκεί πέρα. Τα παιδιά αυτά είναι σε ένα μικρό δωμάτιο και συνέχεια στους αδέρφους ψάχνουν με τη μαμά τους, τον παπά τους. Και συνάδελφοι δεν μπορούν και να το διαχειριστούν και οι ίδιοι. Και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε και εικόνα που μπορεί να φτάσει αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο σε αυτή η περίπτωση. Έγινε πάρα πολλές φορές. Αποτέλεσμα, θα μετατρέπουν σε κρατούμενα ουσιαστικά ανήλικα τα οποία δεν πρέπει να κρατούνται με αυτές τις συνθήκες. Και γίνεται ένας φαύρος κύκλος, η μία υπηρεσία τα ρίχνει στην άλλη και καταλήγουμε στην αστυνομία να φυλάσει 24-ωρο βάση ανήλικα παιδιά σε ένα μικρό δωμάτιο νοσοκομείο. Που θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο.
1: Ναι, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και μιλάμε για την Ελλάδα του 2026, μιλάμε για απουσία κοινωνικών δομών και φαντάζομαι, κύριε Πικράκη, ότι αυτά τα παιδιά, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει η κατάσταση με τους γονείς τους, μάλλον θα μεταφερθούν κάπου σε κάποια δομή, είτε αυτή είναι εδώ στο νησί μας, είναι κάπου στην υπηρετική χώρα.
0: Σίγουρα, που είναι κάτι επίπονο και για τα παιδιά και είναι και μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη που πρέπει να γίνει με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, βαθρούς, ένστολους και με περιπολικά, θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να μην τραυματιστούν και αυτά τα ανήλικα παιδιά.
1: Καλούνται και συνάδελφοι, και μάλλον να το πω πιο σωστά, καλούνται και ψυχολόγοι της ελληνικής αστυνομίας να προσφέρουν υπηρεσίες σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Στην περίπτωση δεν νομίζω να έχουν ανακατευθεί οι δικοί μας ψυχολόγοι, διότι έχουν κάποιες συνολικές υπηρεσίες το πρώτο λόγο γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι δικοί μας ψυχολόγοι ασχολούνται σε περιπτώσεις που ανήλικα εμπλέκονται με ποινικές υποθέσεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που εκτελείται καθήκοντα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δική σας την αποστολή, κύριε Πικράκη. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για τις ταυτότητες και δεν είναι μόνο αυτά. Απομακρύνεστε ή αποσπάστε σε διάφορες σε διάφορα καθήκοντα που δεν είναι αυτό που ζητάει και ο πολίτης. Δηλαδή ο πολίτης θέλει τον αστυνομικό με τα καθήκοντα που του έχει επιφορτήσει η πολιτεία και το Σύνταγμα, έτσι δεν είναι?
0: Ο αστυνομικός είναι να προλαμβάνει και να καταστέλει την εγκληματικότητα και εκεί να τελειώνουν τα καθήκοντά του. Ούτε γραμματιακές υποθέσεις όπως ταυτότητες, τα διαβατήρια, δεν είναι καμία δουλειά του αστυνομικού να το κάνει αυτό, διότι εκεί πέρα απασχολούνται αστυνομικοί, οι οποίοι είναι ένοπλοι, θα μπορούσαν να κάνουν περιπολίες, ούτε να κάνουν αυτές τις φυλάξεις, ούτε να είναι στα γήπεδα, ούτε να μοιράζουν χαρτιά των δικαστηρίων, ούτε χίλια δύο άλλα καθήκοντα, τα οποία τι κάνουν στο τέλος, αποσύρουν αστυνομικούς μάχημους από την περιπολία.
1: Δεν μου λέτε, τώρα που έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, υπάρχει αυτή η ενίσχυση των τμήματων, αυτή η ενίσχυση την οποία, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο τη βλέπουμε λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού που έχουμε εδώ στο νησί μας από τους τουρίστες?
0: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια ενίσχυση με δόκιμους φύλακες αρκετά μεγάλη του αεροδρομίου της Χερσονήσου και κάποιων άλλων υπηρεσιών.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει και με μόνιμο προσωπικό μόνο στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Η Χερσόνησο δυστυχώς φέτος δεν τις περιλάβαν στην ενίσχυση και αναμένουμε να γίνει μια καινούργια διαταγή, αλλά ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχει ενίσχυση, αλλά είναι τόσο πολλές οι ανάγκες, είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά που πρέπει να αξιολογηθεί ακόμα καλύτερα για τις επόμενες χρονιές, διότι εμείς θέλουμε μόνιμο σταθερό προσωπικό. Mm-hmm. Διότι οι διαρκές ενισχύσεις, ναι, είναι κάποια μπαλώματα, να το πω έτσι, αλλά δεν δίνουν και την οριστική λύση. Όταν κάποιος έρθει από την Αλεξανδρούπολη για 2 μήνες μέχρι να προσαρμοστεί, θα πρέπει να γίνει σε πίσω. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός πιο μόνιμος.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πικράκη. Αυτό που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι κάποτε περιζήτητες στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές πλέον δεν είναι τόσο δημοφιλείς στα νέα παιδιά, στους υποψήφιους. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό, με την εμπειρία που

0: έχετε ως αστυνομικός. Πόσο έχει αλλάξει το επάγγελμά σας τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, στρατιωτικές σχολές ήδη δεν συμπληρώνονται οι θέσεις. Στην αστυνομία πέσαν οι βάσεις στα ιστορικά χαμηλά για τη σχολή αυτοφυλάκων. Και θα φτάσουμε και στο επίπεδο του στρατού να μην συμπληρώνονται οι θέσεις να μένουν κενές, διότι ποιος γονέας θα στείλει πλέον το παιδί του να εγκλωβιστεί στην Αθήνα για 10 και 15 χρόνια με τους μισθούς που μπορεί να μην μπορεί να επιβιώσει, αλλά και την επικίνδυνοτητα του επαγγέλματος. Τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας πλέον αμύζει και καλύτερα και με λιγότερη επικίνδυνοτητα. Και είναι λογικό ο γονέας να μην θέλει να στείλει το παιδί του εκεί. Οπότε αν δεν βγουν κίνητρα, δυστυχώς στα επόμενα χρόνια που οι αποστρατείες θα είναι πολύ περισσότερες από τις προσλήψεις, θα υπάρχει θέμα με την εθνική ασφάλεια εντός και εκτός σύνορων. Θα πρέπει να το αξιολογήσουμε όλο αυτό. Σας λέω, ήδη στο στρατό υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά και εμάς από τις επόμενες χρονιές σίγουρα δεν θα καλύπτουν όλες τις θέσεις. Διότι οι νέοι άνθρωποι πια δεν δηλώνουν την καριέρα του εαυτού.
0: Ναι. Είναι κάτι που φαίνεται.
1: Έχει λογική.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Πικράκη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πικράκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Πού καταλήγουμε, μηνάω, ότι σε λίγο θα ψάχνουμε και αστυνομικούς. Θα ψάχνουμε και στρατιωτικούς. Εδώ μέσα από την εκπομπή έχουμε συζητήσει πολλές φορές και το θέμα με τους στρατιωτικούς, αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε πριν από μερικούς μήνες. Και στην αστυνομία δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ούτε για τους ούτε εκπαιδευτικοί, λίγο και οι γιατροί που σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι θα γίνουμε, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Θα ψαχνόμαστε γενικά, νομίζω, τα επόμενα χρόνια.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών. Σε εξέλιξη τρία περιστατικά νότια των καλολημένων με τον αριθμό των επιβενόντων να μην έχει γίνει ακόμη γνωστός. Νωρίτερα το πρωί 132 λοδαπή διασώθηκαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Την ώρα που το έντονο κύμα φίξεων συνεχίζεται, κλιμακώνονται και οι αντιδράσεις για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Την Παρασκευή, περιφερειάρχες και δήμαρχοι αποφασίζουν για το τελεσίγραφο του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Τα ταξίδια και οι τυχόν επαφές που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται ο κλάδος της υγείας καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν έντονα στον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφήνει εκτός βαραίων και ανθυγινών δεκάδες ειδικότητες. Η διοίκηση των σωματείων εξήγηλε τρίωρη στάση εργασίας για αύριο το μεσημέρι. Σχεδόν 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά δηλώνουν ότι καλύπτουν τις ανάγκες τους με δυσκολία, ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ. Εξαιρετικά έθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και έκανε το 2-1 στις νίκες. Στην έδρα του Παναθηναϊκού αύριο, ο τέταρτος τελικός. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με σημαντικές εκπτώσεις, δωρεάν είσοδο για παιδιά αλλά και οικογενειακό εισιτήριο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Φροντιστηριακός όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
6: Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αναβρασμό σχετικά με το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης στα Ανουπλεύρη σε περιφέρεια και δήμους για το πρώην ΚΤΕΟ, την ώρα που πολίτες της περιοχής ετοιμάζουν κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη. Καθημερινές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού με απανωτά περιστατικά να καταγράφονται σε καλούς λιμένες. Αληθινό βγαίνει το σενάριο οι φετινές αφίξεις να ξεπεράσουν τις περσινές. Αυξήσεις στις χρεώσεις της ΔΕΙΑΗ καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης που συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη. Μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός για τη δακοκτονία στην Κρήτη, όπως δήλωσε στο Ραδιοκρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Δεδάκης. Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπά νέα έρευνα που καταγράφει αύξηση της θνησιμότητας από καρκίνο του παχαίου εντέρου. Την ώρα που έχει αυξηθεί η ζήτηση για τα κυπευτικά προϊόντα λόγω και του τουρισμού, εντούτοις οι τιμές παραγωγού παραμένουν χαμηλές. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Σε τροχιά αναδιοργάνωση η Νέα Δημοκρατία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν για τους υποψήφιους των γενικών ενηλικίων και των ΕΠΑΛ 15 Ιουνίου, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο μηχανογραφικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αναβρασμός επικρατεί σχετικά με το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης θα ανουπλεύρει σε περιφέρεια και δήμους για το πρώην ΚΤΕΟ την ώρα που πολίτες της περιοχής ετοιμάζουν κινητοποίηση για αύριο Τετάρτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις στις Μαλάδες, όπου υπήρχε η πρόθεση να επιλεγεί ακίνητο της ΕΑΣΥ, η πληροφορία ότι κλείδωσε το παλιό ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ, ακίνητο που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, άναψε νέες φωτιές τόσο στο Δήμο Χερσονήσου όσο και σε φορείς τουριστικούς και μη. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με επιστολή του στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ζητά την παραχώρηση του ακινήτου για 6 μήνες και δίνει τελεσίγραφο 2 εβδομάδων για τη λειτουργία της δομής. Στην επιστολή του, ο Υπουργός κάνει λόγο για στήρα άρνηση των κατοίκων του Ηρακλείου, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί στην Κρήτη να λέτε όχι σε όλους τους χώρους και προειδοποιώντας ότι η διαχείριση δεν μπορεί να γίνεται πλέον στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο παλιό ψυγείο, ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο. Κρίσιμη αναμένεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Προσεχούς Παρασκευής, το οποίο καλείται να ζυγίσει τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην πιεστική ανάγκη εξεύρεσης μιας ρεαλιστικής και άμεσης λύσης. Μετά το κατηγορηματικό όχι του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, κάτοικοι του Δήμου ετοιμάζουν κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 8.30 το πρωί έξω από το παλιό ΚΤΕΟ και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στην περιφέρεια Κρήτης. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρασάς, κ. Ζουριδάκης, υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινότητα καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το παλιό ΚΤΕΟ και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η δομή θα είναι κλειστή, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις από τους κατοίκους. Την αντίθεσή του εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου, καθώς και ο Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συριγωνάκη. Κύριε Συριγωνάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Υπάρχει ένας αναβρασμός σχετικά με το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, κύριε Συριγωνάκη. Τι σχεδιάζει η περιφέρεια, με δεδομένο βέβαια ότι έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή, αλλά και στους δημάρχους υπάρχει αναβρασμός.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε ως περιφέρεια, έχουμε τοποθετηθεί στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όσον αφορά βέβαια τότε έγινε συζήτηση για το θέμα των Μαλάδων, αλλά εκεί αναφερθήκαμε και στο θέμα των εγκαταστάσεων, γιατί τότε είχε δει το φως της δημοσιότητας κάποια ρεπορτάζ. Είμαστε κάθετα αντίθετοι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους όσον αφορά τη χωροθέτηση στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Εννοείται είναι ένας χώρος λειτουργικός. Το πρώην ΚΤΕΟ εννοείται.
3: Το παλιό ΚΤΕΟ, ναι. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος λειτουργικός, δηλαδή για παράδειγμα αύριο από το πρωί θα γίνονται επιθεωρήσεις των βαρέων οχημάτων. Γίνονται επιθεωρήσεις των βαρέων οχημάτων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι ο χώρος όπου γίνονται οι εξετάσεις ΠΕΗ, είναι και το αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε ένα μεγάλο μέρος του κτηρίου. Είναι ένας χώρος ο οποίος απέχει μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από την μεγαλύτερη και παραλία που βρίσκεται στο μεγαλύτερο αστικό ιστό της Κρήτης, στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι δίπλα σε καταλήματα, σε τουριστικά καταλήματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ο χώρος αυτός είναι ο πλέον ακατάλληλος για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Όπως είπατε κι εσείς, έχουμε προγραμματισμένο Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί και το θέμα αυτό, διότι με επιστολή ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ζήτησε επισήμως πλέον από την Περιφέρεια το χώρο αυτό για τη δομή.
1: Και από εδώ και στο εξής, πώς θα κινηθείτε όμως, κύριε Συρηγωνάκη, με δεδομένο αυτό το πιεστικό χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο Υπουργός, πέρα από το πρόεδρο?
3: Χωρίς να θέλω, κύριε Βαρδάκη, να προκαταβάλω την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά με βάση τις τοποθετήσεις σχεδόν όλων όσων μίλησαν στην τελευταία συνεδρίαση και των όλων των παρατάξεων, φυσικά, χωρίς να θέλω να προκαταβάλω, επαναλαμβάνω, η απόφαση θα είναι αρνητική και ομόφωνα. Δεν είναι δυνατόν η χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής στον χώρο των εγκαταστάσεων του παλιού ΚΤΕΟ.
1: Μάλιστα. Γενικότερα τώρα, κύριε Συρηγωνάκη, υπάρχει κάποια σκέψη ενδεχομένως σε συνεργασία με δημάρχους για την εξέβρεση άλλου χώρου? Γιατί και αυτό το θέτει επισήμως ο κύριος Πλεύρης. Δήμαρχοι και περιφέρεια.
3: Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Έχουν προταθεί και κάποια σημεία τα οποία θα τα αξιολογήσει το αρμόδιο Υπουργείο, που να αναφέρουμε για ακόμα μία φορά ότι έχει και την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τέτοιου είδους αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ, κύριε Συρηγωνάκη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καθημερινές λοιπόν οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, με απανωτά περιστατικά να καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Αληθινό βγαίνει το σενάριο, οι φετινές αφήξεις να ξεπεράσουν τις περσινές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Καμπανάκι για το τι ενδέχεται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στην Κρήτη ως προς τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, κρούν οι λιμενικοί και οι τοπικοί φορείς, την ώρα που οι ροές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καταγράφοντας νέα αύξηση με τις συνολικές διασώσεις από τις αρχές του έτους να υπολογίζονται περίπου στις 7.500. Η πρόσφατη έξαρση του Μαΐου δημιούργησε νέο κύκλο πίεσης ως προς τη διαχείριση των περιστατικών, αλλά και ως προς τη φιλοξενία των αλλοδαπών που καταφθάνουν μαζικά σε Κρήτη και Γάβδο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για το 2026 παρατηρείται μία αύξηση στις αφήξεις μεταναστών της τάξης του 15 με 20%. Αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, ο αριθμός των αφιχθέντων αναμένεται να ξεπεράσει τις 21.000 μέσα στο καλοκαίρι, αριθμός που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος. Οι διασώσεις είναι συνεχείς, με τα περισσότερα περιστατικά να εντοπίζονται νότια των Καλών Λιμένων. Μάλιστα, το πρωί το λιμενικό επιχείρησε σε διπλή διάσωση νοτιοανατολικά των Καλολιμένων, διασώζοντας 132 αλλοδαπούς. Παράλληλα, στελέχη του λιμενικού επιχειρούν και για 3 ακόμη περιστατικά στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Οι αριθμοί προκαλούν πονοκέφαλο, αφού οι απανωτές καραβιές αφορούν εκατοντάδες αλλοδαπούς. Ακόμα, το νέο κύμα φίξεων προβληματίζει έντονα τις αρχές, καθώς η φιλοξενία τους χαρακτηρίζεται αδύνατη. Στο Ηράκλειο, ο χώρος φιλοξενίας στο κεντρικό λιμάνι αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα χωρητικότητας, καθώς ήδη φιλοξενούνται εκεί δεκάδες άλλοι διασωθέντες. Στο μεταξύ, και η πρόταση χωροθέτησης του παλιού ΚΤΕΟ φαίνεται πως οδηγείται σε αδιέξοδο μετά τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων, φορέων και αυτοδιοίκησης.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Σφακιανάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Καθημερινά και όλη την ημέρα έχουμε τις αφήξεις των μεταναστών, των αλλοδαπών στα νότια παράλια του νησιού. Πώς το διαχειρίζεστε, κύριε Σφακιανάκη, και ποια είναι τα δεδομένα σε σχέση με την περσινή χρονιά μέχρι τώρα?
5: Κύριε Βερδάκη, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πλέον είδηση για την Κρήτη, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθημερινά όταν είναι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Δεν είναι κάτι πλέον παροδικό, το βλέπουμε λοιπόν να λαμβάνει η χώρα καθημερινά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τον Ιούνιο του 2000, δηλαδή 25 με τον Ιούνιο του 2026, ναι, έχουμε μια αύξηση της τάξης περίπου στο 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και αν συνεχιστεί η κατάσταση με τον ίδιο ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ για αυτό που θα πω, ότι θα είναι πολύ περισσότεροι μετανάστες που θα φτάσουν στην Κρήτη. Να πούμε, κύριε Βαρδάκη, ότι μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών, μέσα από την προανάκριση που διενεργούν τα στελέχη μας, οι μαρτυρίες είναι ότι υπάρχουν αρκετοί χιλιάδες αυτή τη στιγμή οι μετανάστες στην περιοχή της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την κεντρική Ευρώπη, κατά δήλωσή τους πάντα, αλλά με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη. Εμείς το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές, έχουμε μιλήσει για επανασχεδιασμό. Έχει γίνει επανασχεδιασμός, έχει γίνει ενίσχυση στις υπηρεσίες μας, αλλά όχι πλέον στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει, διότι το αντικείμενο του λιμενικού δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε μια κατάσταση η οποία είναι, όπως τη βλέπουμε, να εξελίσσεται ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε, και νομίζω και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα τα πράγματα δυσκολότερα με βάση τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν και μας λένε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα. Αυτό εμείς που θέλουμε να τονίσουμε είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στην πηγή. Στην πηγή, όταν λέμε στην πηγή, να μην ξεκινούν καν από εκεί πέρα και να φεύγουν, να έρχονται προς εδώ πέρα.
1: Μάλιστα. Είπατε, κύριε Σφακιανάκη, ότι βέβαια εκτός από τα καθήκοντα αυτά όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, υπάρχουν και πολλά άλλα καθήκοντα για τους λιμενικούς, για τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Τώρα και εν ώψη καλοκαιριού αυτά τα καθήκοντα έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο, και πώς η υπηρεσία σας ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις απαιτήσεις.
5: Κύριε Βαρδάκη, η αλήθεια είναι ότι το λιμάνι του Ηρακλείου είναι το τέταρτο λιμάνι της χώρας. Έχει ξεκινήσει πλέον το καλοκαίρι. Έχουμε αρκετές προσεγγίσεις κρουαζοπλοίων. Έχουν ξεκινήσει οι ελέγχοι στα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Έχουν ξεκινήσει οι ελέγχοι στις παραλίες για τους συναδαγωσώστες. Έχουμε αυτή τη στιγμή αυξημένη κίνηση λόγω των μέτρων τάξης που υπάρχουν μέσα στο λιμάνι. Και έτσι λοιπόν, αυτό που θα πω, κύριε Βαρδάκη, είναι το φιλότιμο που διακατέχει τα στελέχη του λιμενικού σώματος, αλλά πλέον έχει εξαντληθεί γι' αυτό, πιέζεται πάρα πολύ το προσωπικό. Εμείς έχουμε ζητήσει επανελειμμένως την ενίσχυση των υπηρεσιών της Κρήτης και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να γίνει και η ενίσχυση που μας έχουν υποσχεθεί και κάποιες μεταθέσεις που περιμένουμε, για να πάρουν και ανάσες οι συναδέλφοι μας, διότι έχουν εξαντληθεί. Και όπως σας είπα, το αντικείμενό μας δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και παρακολουθείτε και εσείς μέσα από το ρεπορτάζ, και εμείς που επιχειρούμε που βρισκόμαστε στο πεδίο, μόλις έχουμε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η μία βάρκα φτάνει μετά την άλλη. Φανταστείτε ότι σήμερα, τα ξημερώματα μέχρι και τώρα, έχουμε διασώσει 226 ανθρώπους, και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Βαρδάκη, έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση τριών βαρκών νότια της Κρήτης με μεγάλο αριθμό μεταναστών να προσεγγίζουν το νησί για και να τη διασώσουμε.
1: Μάλιστα, αυτό τα λέει όλα. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
5: Επίσης.
1: Αλλάζουμε θέμα. Αυξήσεις στις χρεώσεις της ΔΕΙΑΗ καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης που συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
6: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Οι δρομολογούμενες αυξήσεις είναι αποτέλεσμα εισήγησης που προέκυψε μέσα από οικονομοτεχνική μελέτη που έγινε στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης της ΔΕΙΑΗ για την περίοδο 2025-2029. Μάλιστα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι από πέρυσι θα έπρεπε να έχουν γίνει οι αυξήσεις, αλλά δεν έγιναν λόγω της κατάστασης της λειψιδρίας. Με βάση τα όσα δρομολογούνται, θα έχουμε οριζόντια αύξηση ανά υδρόμετρο κατά 1 ευρώ για λόγους συντήρησης των υδρομέτρων νέας τεχνολογίας, τα οποία έχουν αντικατασταθεί σε ποσοστό 80%. Επίσης, σε ό,τι αφορά στα πάγια της πολυκατοικίας, που σήμερα είναι 5,25 ευρώ το πάγιο, το κόστος ανεβαίνει στα 7 ευρώ, όπως είναι και στις μονοκατοικίες. Έτσι, οριζόντια όλα τα πάγια των κατοικιών θα αυξηθούν, θα είναι οριζόντια η αύξηση, θα είναι ενιαία η τιμή σε όλες τις κατοικίες. Σε ό,τι αφορά στα πάγια των επαγγελματικών χώρων, το κόστος των παγίων ανεβαίνει από τα 7 στα 10 ευρώ. Ακόμα, αυξάνεται το τέλος της αποχέτευσης, το οποίο ανεβαίνει από το 60 στο 63%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2027 βάση νόμου αλλάζει και η κλίμακα του τιμολογίου και θα αυξάνεται κατά 3,5 ευρώ ετήσια λόγω του πληθωρισμού. Η πλευρά της ΔΕΙΑΗ αυτό το οποίο αξιολογεί είναι ότι μέσα από τις αυξήσεις αυτές θα μπορέσει σε βάθος χρόνου και συγκεκριμένα με προοπτική το 2029 να έχει φτάσει σε οριακά θετικό ισοζύγιο. Το βασικότερο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί η ΔΕΙΑΗ και στο πλαίσιο αυτό γίνονται οι αυξήσεις είναι το πολύ ψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και αποτελεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Θυμίζουμε ότι η τελευταία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΗ έγινε το 2021 σε ποσοστό 25%.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Πώς αιτιολογείται αυτή η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΙΑΗ, κύριε Βουρεξάκη?
7: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό βάσει νόμου κάθε 5 χρόνια πρέπει να γίνεται η επιχειριακό σχέδιο 5 ετών. Ναι. Εμείς έπρεπε από πέρσι, από το 2025, να το 25-29 ήταν ουσιαστικά, αλλά λόγω της κατάστασης περισσότερης είχαμε σοβαρά προβλήματα με τη λειτουργία, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό το χρόνο. Είναι υποχρεωτικά, θα πάει στη ρυθμιστική αρχή, προφανώς και στη δημοτική, θα περάσει από δημοτική ομάδα, αλλά στη ρυθμιστική αρχή και μας ενδιαφέρει αυτό για να έχουμε και τη διαχειριστική επάρκεια και αν μπορέσουμε να εντάξουμε τη ΔΕΕ στα έργα. Είναι πλέον τα πράγματα πλέον έχουν σφίξει, να το πω έτσι, κοινώς, δεν είναι τα πράγματα απλά. Γίνεται ελέγχη, πρέπει να είμαστε θετικοί, δεν πρέπει να είμαστε ελληματικοί ως το θέμα της διαχείρισης του νερού.
1: Δηλαδή,
7: αυτή είναι δηλαδή η ουσία.
1: Έχει να κάνει και με τον νόμο και με τη ΡΑΗ η οποία καθορίζει και την πολιτική των ΔΕΙΑ, αυτό λέτε?
7: Φυσικά η ΡΑΗ πλέον είναι ο ρυθμιστής, είναι αυτός κάνει τον έλεγχο πλέον όλες. Πρόσφατα και κάνει και τη ΣΕΙΔΑΠ, δηλαδή αυτή εγκρίνει τα τιμολόγια, αυτή προχωράει και αυτή κάνει τις παρατηρήσεις περίπτωση στην οποία πράγματα δεν συμμορφωθείς. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό εμείς κάναμε και οριακά τις αύξησεις που κάναμε. Δεν κάναμε. Η μέση αύξηση είναι περίπου στο 8% για τις οικίες. Τόση περίπου είναι η αύξηση. Και γύρω στο 10-12% για τους επαγγελματικούς χώρους. Αλλά ήταν υποχρεωτικό να το κάνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, να είμαστε στη διαρκή επάρκεια, να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε προγράμματα και να μην έχουμε ελλείμματα. Mm. Αυτό ενδιαφέρει.
1: Θέλω να μας πείτε το εξής, είναι 1 ευρώ, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, 1 ευρώ, ένα υδρόμετρο είναι η αύξηση και για τις πολυκατοικίες και αυτό πάει στα 7 ευρώ.
7: Ναι, είναι ακριβώς στις μονοκατοικίες που τώρα είχαμε 7 ευρώ, δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Αυτός μπαίνει 1 ευρώ το μήνα παραπάνω που αφορά τα ψηφιακά υδρόμετρα που πλέον ξέρετε είναι και πανάκριβα. Δεν είναι τα παλιά ογκομετρικά είχαν ένα κόστος περίπου 30-40 ευρώ. Αυτά πλέον έχουν τριπλάσιο, τετραπλάσιο κόστος, οπότε για τη συντήρησή τους ουσιαστικά αυτό το ευρώ για τη συντήρησή τους.
1: Μάλιστα.
7: Και ένα 3% που αυξήθηκε η αποχέτευση από το 63%, αυτό είναι στο συνολικό αύξηση είναι περίπου 1%, δεν είναι παραπάνω. Το κάναμε για να καλύψουμε ακριβώς για να φτάσουμε σε οριακά. Το 29, με όλες τις αυξήσεις που γίνονται, όλα αυτά που βάλαμε, οριακά να είμαστε θετικά. Να είμαστε δηλαδή. Θα είμαστε ελληματικοί για να μπορέσουμε να γίνουν παρατηρήσεις και να προσπαθούμε να πραγματικά να ενταχθούμε σε έργα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει μας. Δεν έχει η δυνατότητα. Η ΔΕΙΑ δεν έχει δυνατότητα να κάνουν έργα μόνο τους. Είναι να μπορέσετε να ενταχθεί σε πρόγραμμα μέσα, όπως είμαστε τώρα έχουμε κάνει τόσα προγράμματα που έχουμε κάνει περίπου τα 10 χρόνια 70 εκατομμύρια, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακόμα. Και αυτό, όπως είπατε εσείς μας και όλους στην Ελλάδα, είναι το ενεργειακό κόστος. Είναι απαράδεκτο, είναι πανάκριβο. Είναι πραγματικά δεν μπορεί να το διαχειριστούμε κανείς. Περιμένουμε με αγωνία το νέο νομοσχέδιο να δούμε αν πράγματι γίνει και μειωθεί στις τιμές του αγροτικού ρεύματος το ενεργειακό, στα οικιακά έχουμε τώρα, να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη ανάσα για όλους και φυσικά να περιοριστούν και οι αυξήσεις, θα μειωθούν οι τιμοί. Του νερού.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Αυτό έχει να κάνει με το τέλος που μπαίνει στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΗ. Όσον αφορά το νερό, θα έχουμε αυξήσεις, κύριε Βουρεξάκη, τις κλίμακες
7: εννοείται.
1: Ναι, τις κλίμακες.
7: Οι κλίμακες δεν έχουν φέτος καμία αύξηση.
1: Ναι.
7: Από του χρόνου, δηλαδή 27, 28, 29, θα έχουμε μόνο τη αριθμητική αναπροσαρμογή 3,5% μόνο στις κλίμακες.
1: Μάλιστα.
7: Δεν έχουμε καμία αύξηση. Κλίμακες όπως ήταν αυτές που παραμένουν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
7: Ευχαριστώ.
1: Μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός για τη λακοκτονία στην Κρήτη, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Δεδάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Όλα είναι έτοιμα από την περιφέρεια Κρήτης για να ξεκινήσει η φετινή λακοκτονία από τις 15 Ιουνίου και έπειτα σε όλο το νησί, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Δεδάκης. Η περιφέρεια Κρήτης, όπως είπε, έχει φάρμακα για δύο ψεκασμούς. Έχει προχωρήσει στην ανάθεση σε εργολάβους στις διαδικασίες και αναμένεται μέχρι τον Ιούλιο να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την περιφέρεια για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για τους επόμενους ψεκασμούς, ενώ έχουν αναρτηθεί και οι παγίδες. Ο Αντιπεριφερειάρχης, μιλώντας στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ανέφερε επίσης ότι η περιφέρεια πιέζει ώστε να γίνουν φέτος 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες αναπεριοχή και τα GPS που θα υπάρχουν στα τρακτέρ. Παράλληλα, επεσήμανε ότι μαζί με το ΕΛΜΕΠΑ, το ΙΤΕ και τον Εργό Δήμητρα σχεδιάζεται ένα πειραματικό πρόγραμμα προκειμένου να εξυγχρονιστεί η δακοκτονία αλλά και να εξεταστούν άλλες μέθοδοι πιο φιλικές προς το περιβάλλον για την καταπολέμηση του δάκου που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπάρχον πρόγραμμα ώστε να μειωθούν τα φάρμακα και ίσως να υπάρξει και μαζική παγίδευση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Τζεδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
7: Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια καλή παραγωγική χρονιά όσον αφορά το ελαιόλαδο, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη. Φαίνεται ότι έχει δέσει ο καρπός, δένει ο καρπός σχεδόν σε όλα τα σημεία και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και του Λασιθίου και των Χανίων. Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία της δακοκτονίας, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός των εργολάβων της δακοκτονίας. Όσον αφορά τους εργολάβους, θα ξεκινήσουμε κανονικά στις 15 του μήνα και μετά. Και όσον αφορά τα φάρμακα, όπως ξέρετε, πέρυσι πρώτη χρονιά δεν μας ενέκρινε το ελεκτικό συνέδριο το διαγωνισμό της περιφέρειας. Και φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο, οπότε είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του Υπουργείου. Για όσον αφορά τα φάρμακα, εμείς έχουμε δύο ψεκασμούς στις αποθήκες μας. Έχουμε παρενέβει και εγώ και ο Περιφερειάρχης πάνω απ' όλα για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα, δηλαδή τέλος Ιουλίου, να έχουμε τα φάρμακα για να συνεχίσουμε τους υπόλοιπους ψεκασμούς. Είναι σε εξέλιξη, όπως μαθαίνουμε, ο διαγωνισμός του Υπουργείου και πιέζουμε πάρα πολύ προκειμένου να έχουμε τα φάρμακα στην ώρα τους, δηλαδή τέλος Ιουλίου, για να συνεχίσουμε τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ψεκασμό και να έχουμε μια ομαλή διαδικασία όσον αφορά την καταπολέμηση του δάκου.
1: Το καμπανάκι του κινδύνου χτυπά νέα έρευνα που καταγράφει αύξηση της νησιμότητας από καρκίνο του παχαίως εντέρου αποκλειστικά στους νέους άνδρες, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενικευμένη μείωση των θανάτων που παρατηρείται στις γυναίκες. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
8: Καλό μεσημέρι. Σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο και την ηλικία παρουσιάζει η θνησιμότητα από καρκίνο του παχαίως εντέρου στη χώρα μας, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη για την περίοδο 2014-2022. Την έρευνα πραγματοποίησαν εξειδικευμένοι γιατροί του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σε συνεργασία με τις ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης, Ιωαννίνων, Αθηνών, με τη συμμετοχή των καθηγητών Παπαστεργίου, Σουγκλάκου, Καραμανόλη, Πασπάτη, Λουβεράκη. Τα ευρήματα φέρουν στο φως μια διπλή πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, τα νέα για το γυναικείο πληθυσμό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς καταγράφεται οριζόντια μείωση της νησιμότητας σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικιακές ομάδες. Από την άλλη πλευρά, στον ανδρικό πληθυσμό η συνολική νησιμότητα παρέμεινε σταθερή κατά την εξεταζόμενη 9 ετία, γεγονός που κρύβει μια έντονη εσωτερική διαφοροποίηση. Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στο ότι οι τάσεις αποκλίνουν ανάλογα με την ηλικία των ασθενών. Ενώ στους ηλικιωμένους άνδρες παρατηρείται κάμψη των θανάτων, οι νεότεροι άνδρες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ανησυχητικής αυξητικής τάσης. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, καθώς ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχα δεδομένα από άλλες δυτικές χώρες. Η συγκεκριμένη έρευνα έβαλε στο μικροσκόπιο τις διαχρονικές τάσεις της νόσου, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα στον τομέα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Τα αποτελέσματα χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο στοχευμένες στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες ανδρών, που φαίνεται να πλήττονται περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Γρηγόρη Πασπάτη. Κύριε Πασπάτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σας ακροατές. Σας ευχαριστώ για την
1: επιτυχία. Να είστε καλά. Κύριε Καθηγητά, έχουμε αύξηση της νησιμότητας σύμφωνα με τις καταγραφές της έρευνας και βεβαίως είναι ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, καταρχήν αυτό ήταν μια, ας το πούμε, δικιά μου ιδέα να δω αυτό το οποίο δεν γίνεται οργανωμένα. Τώρα γίνεται οργανωμένα ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός κολονοσκοπήσεων ανά την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. Εάν αυτό είχε κάποιο impact, κάποια επίδραση στη θνητότητα των καρκίνων του Παχαίου Σεντέρου. Τα αποτελέσματα δεν είναι οπωσδήποτε λαμπρά, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ενθαρρυντικά. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή μείωση στις γυναίκες και μια σταθερότητα στους άνδρες. Πιστεύω όμως ότι όταν αρχίζουν τα πιο οργανωμένα προγράμματα, όπως είναι αυτά τα οποία έχει ξεκινήσει τώρα με όλα τα προβλήματά του, το προλαμβάνω του Υπουργείου, πιστεύω ότι αν το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα σε 10 χρόνια, τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό και το οποίο πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε λίγο παραπέρα πώς θα συνεχίσουμε αυτά τα προγράμματα, είναι ότι ειδικά στους νέους άνδρες υπάρχει μια αύξηση της νησιμότητας. Αυτό συμβαίνει διότι κυρίως οι νέοι άνδρες δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, οπότε και όταν βρίσκουμε κάτι είναι συνήθως προχωρημένο. Οπότε γιατί η μελέτη αυτή δεν κοίταξε τη συχνότητα του καρκίνου του Παχαίου Σεντέρου, κοίταξε τη θνητότητα των καρκίνων του Παχαίου Σεντέρου. Θα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ότι όταν το βρίσκουμε κάτι, συνήθως το βρίσκουμε σε προχωρημένο στάδιο, οπότε δεν προλαβαίνουμε να σώσουμε τον άρρωστο.
1: Κύριε Πασπά,
9: νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε δεδομένα από την Ελλάδα. Τα δεδομένα αντλήθηκαν μέσα από τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθούν σαν ένα καλό έδαφος για περαιτέρω μελέτες και πολιτικές υγείας που πρέπει να ασκηθούν στην χώρα.
1: Μάλιστα. Μια σημαντική...
9: Αυτά ναι, δηλαδή είναι μια... η ουσία της, γιατί μια... είναι μια μελέτη καθαρά μαθηματική, ναι, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε.
1: Μια σημαντική όμως παράμετρος από όλα αυτά και ο συμπέρασμα προφανώς είναι η πρόληψη. Ναι. Άρα τι συμβουλεύετε, ναι, τι συμβουλεύετε τους ακροατές?
9: Συμβουλεύουμε ότι πρέπει η πρόληψη να επιταθεί και είναι δουλειά της επιστημονικής κοινότητας ίσως να διευρύνει τα όρια της πρόληψης ή τη μεθοδολογία της πρόληψης, ούτως ώστε εκεί που βλέπουμε ότι τα υπάρχοντα δεδομένα λίγο είναι, οι υπάρχουσες πρακτικές είναι σχετικά ασθενείς, να μπορέσουμε να τις κάνουμε πιο ισχυρές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασπάτη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Την ώρα που έχει αυξηθεί η ζήτηση για τα κηπευτικά προϊόντα λόγω και του τουρισμού, εντούτοις οι τιμές παραγωγού παραμένουν χαμηλές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρα, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Κύριε Βιαννιτάκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Φαίνεται καλά.
1: Έχουμε αύξηση της ζήτησης, αλλά δεν συμβαδίζουν και οι τιμές παραγωγού, γιατί στα σούπερ μάρκετ ή σε άλλες αγορές πολλούνται πολύ πιο ακριβά από τον παραγωγό, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς. Αυτή τη διαφορά ακριβώς δεν μπορεί να την δει ο καταναλωτής σήμερα, καθώς οι τιμές εξακολουθούν να είναι, ναι, υψηλά επίπεδα για την εποχή. Να πούμε ότι στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κρήτης τουλάχιστον, αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το αγγούρι δεν ξεπερνάει τα 20-25 λεπτά το κιλό, η ντομάτα τα 40.
1: Ναι.
10: Αυτές τις τιμές σε καμία περίπτωση δεν τις βλέπει ο καταναλωτής στον πάγκο. Και αυτό ακριβώς δείχνει πόσο μεγάλη παθογένεια υπάρχει στο σύστημα διακίνησης.
1: Υπάρχει επάρκεια προϊόντων αυτή την περίοδο πέρα από τις τιμές, κύριε Βιαννιτάκη?
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες μπαίνουν στην παραγωγή. Προϊόντα υπάρχουν όλες οι ποιότητες βέβαια που εκεί καθορίζεται και η τιμή τους, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει επάρκεια. Και το θέμα της πολύ χαμηλής τιμής, πραγματικά αυτή τη στιγμή στην Ιεράπετρα αρκετοί παραγωγοί μπαίνουν στη διαδικασία να βγάζουν τις καλλιέργειες γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κόστος.
1: Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Καλό σας μεσημέρι. Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans

0: Έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
5: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε τροχιά αναδιοργάνωσης βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Μετά τον περιορισμένο ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, σειρά έχει το κόμμα την Τετάρτη. Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Ανεβάζει ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο, εντείνοντας τις επισκέψεις υπουργών στην περιφέρεια και ξεκινώντας δράσεις και εκδηλώσεις με στόχο την αφύπνιση του κομματικού μηχανισμού. Με το μήνυμα ανασχηματισμό, ο οποίος ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει σαφή μηνύματα στη βάση και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, από το Μαξίμου τονίζουν ότι πρόκειται για σημειακές αλλαγές και όχι για ευρύτερο ανασχηματισμό. Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν δε ότι οι στοχευμένες και περιορισμένες επιλογές, με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον κυβερνητικό σχήμα, προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο μεταφορών, εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος και ενέργειας ο αείμνηστος Νίκος Σταγαράς. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να εκλεγεί και επισήμως αύριο Τετάρτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο τώρα αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ενώ απαντώντας στην κριτική ότι ο ανασχηματισμός αποσκοπούσε στην ενίσχυση του δεξιού προφίλ της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι επιλογές προσώπων βασίζονται στην παρουσία και τη στάση τους σε δύσκολες περιόδους καθώς και στις ικανότητές τους.
5: Σοκ στο Αίγιο με το διπλό έγκλημα στο χωριό του Λόγκου, όπου ένας 26χρονος και μία 54χρονη η μητέρα του βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται ότι είναι ο δράστης. Την ικανοποίησή του για την πορεία του Περιφερειακού Προγράμματος Κρήτη 2021-2027, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα πρώτα απτά αποτελέσματα των παρεμβάσεων του να είναι εμφανή, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης κατά την έναρξη των εργασιών της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, καθώς με απόφαση της ΑΔΕ μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Αποκαλυπτική η έρευνα του ΙΟΒΕ. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα μελέτης του ΙΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή το 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνεται στο 19%. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα, ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών. Οι ηλικίες 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αντίστοιχα, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και οι πολύτεκνες οικογένειες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από τους σημαντικότερους παράγοντες διεύρυνσης των ανισοτήτων είναι η στέγαση. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω του 60% του μέσου εισοδήματος δαπανούν περίπου το 60% των διαθέσιμων πόρων τους για στεγαστικές ανάγκες, ενώ σχεδόν 4 στα 5 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Οι ανισότητες είναι ευδιάκριτες και στην υγεία. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει το φαρμακείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με το Σωματείο Εργαζομένων να εκπέμπει σήμα κινδύνου για την ασφαλή λειτουργία του τμήματος. Η έλλειψη προσωπικού δυσχεραίνει την καθημερινή διαχείριση, τον έλεγχο και τη διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς. Αύριο Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουνίου θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από τη συμβολή της με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πεδιάδος. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το τμήμα αυτό της Λεωφόρου θα παραμείνει κλειστό. Σήμερα επίσης ολοκληρώνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αβέροφ. Τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Eurostat. Το γεγονός αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις χαμηλές αμοιβές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Παρά τις επίμονες αντιλήψεις περί χαμηλής παραγωγικότητας, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες εγκαταλέγονται στους πιο εργατικούς Ευρωπαίους καταγράφοντας τις περισσότερες ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση. Ωστόσο, η πρωτιά αυτή δεν συνδέεται από αντίστοιχες αμοιβές, με το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να παραμένει σημαντικό. Οι Έλληνες εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 39,6 ώρες την εβδομάδα έναντι 35,9 ώρων κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Όμως οι μισθοί τους παραμένουν σημαντικά χαμηλότεροι από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν κατά μέσο όρο 44,1 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι μισθωτοί 37,9 ώρες. Παρά τις πολλές ώρες εργασίας, ο μέσος καθαρός ετήσιος μισθός ξεπερνά μόλις τα 15.000 ευρώ, όταν στην Ευρωζώνη φτάνει τα 28.770 ευρώ. Η κυβέρνηση επιδιώκει να βελτιώσει τις αποδοχές μέσω αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων. Παράλληλα, η αδήλωτη εργασία και οι μαύρες υπερορίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας. Την ίδια στιγμή, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ή εφαρμόζουν πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας, όπως η τετραήμερη εργασία, το συμπυκνωμένο ωράριο, η μερική απασχόληση και το job sharing με στόχο καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
5: Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χθες Δευτέρα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ολοκληρώνονται 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Ακούμε το ρεπορτάζ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το επόμενο βήμα για τους υποψήφιους είναι η κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου, διαδικασία που θα καθορίσει τη μελλοντική τους πορεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνουν τις πανελλαδικές υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί 25 Ιουνίου. Στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των μηχανογραφικών. Εκεί οι υποψήφοι θα δηλώσουν τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να φοιτήσουν. Κατά τη διάρκεια που η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και τροποποίησης των επιλογών. Αν και δεν εφαρμόζεται νέος τρόπος εισαγωγής στα ΕΗ, φέτος έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές στα μηχανογραφικά. Μεταβολές έχουν σημειωθεί στην κατάταξη σχολών και τμήματων στα επιστημονικά πεδία, δίνοντας σε κάποιους υποψήφιους πρόσβαση σε νέες επιλογές ή διαφοροποιώντας το πεδίο πρόσβασης ορισμένων σχολών. Παράλληλα, προσθέθηκαν νέα τμήματα, ενώ ορισμένα έχουν μετονομαστεί ή ενταχθεί σε διαφορετικά πεδία. Οι υποψήφοι καλούνται να ενημερωθούν προσεκτικά για τους επίσημους τίτλους των σχολών που τους ενδιαφέρουν, ώστε να καταθέσουν σωστά και πλήρως ενημερωμένα μηχανογραφικά. Αύξηση στο επίδομα Δίας για το 2026 θα δουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξήθηκε από την 1η Απριλίου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ήδη ξεκινήσει και πολλοί εργαζόμενοι περιμένουν να δουν το επίδομα Δίας στους λογαριασμούς τους, ώστε να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας καταβάλλονται προκαταβολικά στους μισθωτούς κατά την έναρξη της άδειάς τους. Το επίδομα καταβάλλεται μόνο σε εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση και δεν αφορά ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ενεργείας από τη ΔΥΠΑ. Το ύψος του επιδόματος αδείας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου με συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο 50% του μηνιαίου εισοδήματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Αντίστοιχα, για εργαζόμενους που πληρώνονται με ημερομίσθιο, το ποσό ισοδυναμεί με 13 ημερομίσθια. Αυξημένο θα εμφανιστεί φέτος το επίδομα αδείας για χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό βάσει της νέας αναπροσαρμογής που ισχύει από την 1η Απριλίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση τερματιστεί είτε λόγω παραίτησης είτε από απόλυση, πριν ο εργαζόμενος λάβει την κανονική άδεια που δικαιούται, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τις αντίστοιχες αποδοχές άδειας που θα λάμβανε αν είχε κάνει χρήση της. Ακόμα φέτος η χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων διέπεται από νέες διατάξεις, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Να σημειωθεί πάντως ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τις βασικές διατάξεις, ούτε τον αριθμό των ημερών αδείας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χορηγούνται μέσα στο έτος.
5: Στην κίνηση του χρηματιστήριου του ΑΣΤΕΣ 2.382,8 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 1,29%, τζίρο στα 146 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός των ΟΦΗ και εντός της τρέχουσας εβδομάδος αναμένονται εξελίξεις στις περιπτώσεις των Γκοζάλεθ και Σαλσέδο, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν 30 Ιουνίου. Πολύ πιθανή είναι η παραμονή του Ισπανού αμυντικού, ενώ με το Σαλσέδο υπάρχει και μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Ο Ολυμπιακός έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού με 102-92 στον τρίτο τελικό της διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες, ενώ ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά

0: Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναβρασμός επικρατεί σχετικά με το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη σε περιφέρεια και δήμους για το κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό την ώρα που πολίτες της περιοχής ετοιμάζουν κινητοποίηση αύριο. Καθημερινές οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης με απανωτά περιστατικά να καταγράφονται στους καλούς λιμένες. Αληθινό βγαίνει το σενάριο φετινές αφίξεις να υπερβούν τις περσινές. Αυξήσεις στις χρεώσεις της ΔΕΗ καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης που συνεδριάζει την Πέμπτη. Μετά τις 15 Ιουνίου ξεκινά ο πρώτος ψεκασμός για τη δακοκτονία στην Κρήτη, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Τζεδάκης. Περιφέρεια πιέζει ώστε να γίνουν φέτος 4 με 5 ψεκασμοί. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει νέα έρευνα που καταγράφει αύξηση της θνησιμότητας από καρκίνο του παχαίου σεντέρου αποκλειστικά στους νέους άνδρες, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενικευμένη μείωση των θανάτων.

0: των που παρατηρείται στις γυναίκες. Την ώρα που έχει αυξηθεί η ζήτηση για τα κηπευτικά προϊόντα λόγω του τουρισμού, εντούτοις οι τιμές παραγωγού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Σε τροχιά να διοργάνωση η Νέα Δημοκρατία μετά τον περιορισμένο ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, σειρά έχει το κόμμα. Αύριο στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι πανελλήνιες εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χθες για τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων 15 του μήνα, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Αύξηση στο επίδομα άδειας για το 2026 θα δουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος ως γνωστόν αυξήθηκε από 1η Απριλίου. Σοκ στο Αίγιο με διπλό έγκλημα στο χωριό του Λόγκου, όπου ένας 26χρονος και η 54χρονη μητέρα του βρέθηκαν νεκροί σε μια λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι τους. Ως ύποπτος έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται ότι είναι ο δράστης. Σε τεντωμένο σκηνή Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες, στον Σπορ καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκρίτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο Μινά, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του ραδιοκρίτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της μέρας. Οι τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ του Όφη και φυσικά όλη η υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Στον Όφη χθες είχαμε την παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας, τα οποία θα κυκλοφορήσουν την ερχόμενη Δευτέρα. Πάντως τα μηνύματα που έχουμε πάρει από τους φιλάθλους είναι ότι έμειναν ικανοποιημένοι από τις τιμές των εισιτήριων διαρκείας. Υπάρχουν και αυτές οι επιβραβεύσεις και οι εκπτώσεις και ξεκινούν με τις εκπτώσεις οι οποίες θα ισχύσουν μέχρι τις 5 Ιουλίου. Με 91 ευρώ μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Όφη τη νέα σεζόν. Μιλάμε για τα παιχνίδια πρωταθλήματος, τα οποία θα είναι σίγουρα 13 στην κανονική σεζόν, συν τουλάχιστον άλλα 3 στα play-off, 16 θα είναι τα παιχνίδια κυπέλου, στη League Phase θα είναι σίγουρα 2 εντός έδρας, 18 τουλάχιστον ένα ακόμη, 19 παιχνίδια, ίσως και 20 για πρωτάθλημα και κύπελο, συν τα τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια. 24 παιχνίδια μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος πληρώνοντας έτσι ένα εισιτήριο που θα του βγαίνει περίπου γύρω στα 5 ευρώ κάθε παιχνίδι. Είναι και τα φιλικά μέσα που θα δώσει Όφη. Δεν είναι το Super Cup. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Έχουμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ Όφη, έτσι για να λύσουμε πολλές απορίες φίλων ακροατών για τα εισιτήρια διαρκείας. Θα έχουμε δυνατότητα να τον έχουμε κοντά μας περίπου μισή ώρα από τώρα, το Μανώλη Βογιατζάκη. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας στο Super Cup που θα γίνει στο Παγκρέτιο 12 Αυγούστου, γιατί είναι διοργάνωση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι εντός έδρας παιχνίδι του Όφη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε εξελίξεις αυτή την εβδομάδα στα τελευταία εσωτερικά μέτωπα και αναφερόμαστε στις υποθέσεις Μπόρχα Γκονζάλεθ και Έντι Σαλσέδο. Οπότε λογικά θα

κλείσουν αυτή τη βδομάδα τα εσωτερικά μέτωπα. Και παράλληλα ίσως να έχουμε και εξελίξεις στα μεταγραφικά ζητήματα της κριτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός πήρε τον τρίτο τελικό και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου, προηγείται με 2-1. Το επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα πάρει τον τίτλο, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο τελικό στην έδρα των Ερυθρόλευκων. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικό σχεδιασμό του Όφη και εντό τη τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται εξελίξει τη περιπτώση των Πόρχα Γκονζάλετ και Σαλσέδο, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν στι 30 Ιουνίου. Πολύ πιθανή είναι η παραμονή του Ισπανού αμυντικού, ενώ με τον Έντι Σαλσέδο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο με προσιτές τιμές, εκπτώσεις, προσφορές και οικογενειακό εισιτήριο όπως την περσίνη περίοδο, αλλά και δωρεάν εισιτήρια διαρκείας για παιδιά. Τα εισιτήρια διαρκείας αφορούν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Όφη, τη νέα αγωνιστική περίοδο, πρωτάθλημα, κύπελο και φυσικά τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι τιμές των εισιτηρίων χωρίς τις εκπτώσεις και τις προσφορές είναι στη θύρα 14-130 ευρώ, όμως μπορούν να κατεβούν μέχρι 91 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13 170 ευρώ, στη θύρα 10 αλλά και στη 12 180, στη θύρα 11 220, στις θύρες 3 και 19 330, στη θύρα 2 αλλά και στην 20 390, στη θύρα 1, στα VIP 650, στα VVIP 920 και στις θέσεις Όφη VIP Club 1090 ευρώ. Ο Ολυμπιακός έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ μετά την νίκη του επί του Παναθηναϊκού με 102-92 στον τρίτο τελικό της διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στις νίκες, ενώ ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το βράδυ στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ με αφορμή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ για την κάλυψη του δεύτερου τελικού που έγινε στην έδρα των Πρασίνων. Η υπόθεση θα εκδικαστεί σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Καθοριστικό παιχνίδι δίνει σήμερα η εθνική ομάδα νέων με το Καζακστάν για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.

Η αναμέτρηση θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας και το ελληνικό συγκρότημα θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε πρόκληση στην επόμενη φάση. Αδιάφορο βαθμολογικά είναι το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών απόψε στη Γεωργία με το ομώνυμο εθνικό συγκρότημα, καθώς η εθνική μας έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία

του Nation League. Το παιχνίδι Γεωργία Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε επίπεδο γυναικών θα ξεκινήσει στις 8 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport.

Στο Ηράκλειο προετοιμάζεται η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Νέων Ανδρών και θα παραμείνει στην πόλη μας για προετοιμασία μέχρι τις 16 Ιουνίου.

Η 14χρονη κολυμβήτρια, πρωταθλήτρια, συγγνώμη, του κολυμβητικού ομίλου Ηρακλείου, η Αθηνά Γεωργιουδάκη, έκανε καταπληκτική εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Πέδων Κορασίδων που έγινε στο Λουξεμβούργο, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του ελεύθερου κόμπο. Και στο διεθνή χώρο, οι San Antonio Spurs κέρδισαν μέσα στη Νέα Υόρκη τους New York Knicks με 115-111 στον τρίτο τελικό του NBA, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά, και ο επόμενος τελικός θα γίνει στην έδρα των Knicks. Ο Μισελ Πλατινί κατέθεσε χθες μήνυση κατά του Προέδρου της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο για συκοφαντική καταγγελία και άσκηση αθέμητης επιρροής στην αντεπίθεσή του για την υπόθεση που το 2015 διέκοψε την πορεία του προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η μήνυση, η οποία στρέφεται επίσης και κατά δύο πρώην στελεχών της FIFA, συνοδεύεται από δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και ως εκ τούτου θα οδηγήσει στον ορισμό ανακριτή, διευκρίνησε ο άλλοτε θρύλος της Εθνικής Γαλλίας. Μισελ Πλατινί θεωρεί ότι ο Γιάννη Ινφαντίνο είναι πρόεδρος της UEFA, της FIFA συγγνώμη, ο οποίος υπήρξε το δεξί του χέρι παλιότερα στην UEFA, καθώς και ο πρώην νομικός διευθυντής της FIFA Μάρκο Βίλιγκερ και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της FIFA, Ντομένικο Σκάλα, εργάστηκαν για να τον απομακρύνουν από την κούρσα για την προεδρία της FIFA μέσω εντελώς αβάσιμων κατηγοριών. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου αναμένουμε εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι και βέβαια στο θέμα της ανανέωσης των συμβολέων. Έχουν μείνει δύο ανοιχτές υποθέσεις. Η μία είναι του Μπόρχα Γκονσάλεθ, για τον οποίο υπάρχει θετική εισήγηση από τον Χρήστο Κόντι, και λογικά θα κλείσει η περίπτωσή του. Είπαμε ότι δεν ήταν από τις δύσκολες οικονομικά περιπτώσεις. Απλά στον Όφη υπήρχε ένας προβληματισμός για τους πολλούς τραυματισμούς που έβγαλε φέτος σε αντίθεση με την πρώτη σεζόν. Και ο ίδιος θέλει, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, θέλει πάρα πολύ ο Μπόρχα Γκονσάλεθ να συνεχίσει στον Όφη. Και λογικά ίσως και μέσα στην εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Αντίθετα, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα φορά τη φανέλα του Όφη τη νέα περίοδο ο Έντι Σαλσέδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χαώδης, θα έλεγα, διαφορά στο οικονομικό. Ο Όφη του έκανε μια καλή πρόταση, 250.000 ευρώ, καλή για τα δεδομένα της ομάδας. Αλλά από την άλλη αξιώνει πολλά χρήματα. Θέλει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 600.000 ευρώ, από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες, ο Έντι Σαλσέδο. Και καταλαβαίνει κανείς ότι με τα χρήματα που ζητάει, που είναι πάνω από τα διπλάσια χρήματα από τα οποία του προσφέρει ο Όφη, είναι πολύ δύσκολο έτσι να πάμε σε συμφωνία των δύο πλευρών, του Όφη με τον Έντι Σαλσέδο. Τώρα αν ρίξει θεαματικά τις απαιτήσεις ο Έντι Σαλσέδο, ίσως να γίνει κάτι, αλλά τώρα έτσι όπως είναι τα δεδομένα, πολύ δύσκολα θα προχωρήσει έτσι η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολίου του Έντι Σαλσέδο. Οπότε είναι δύο μέτωπα τα οποία λογικά

λογικά θα κλείσουν λογικά αυτή την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα στα μεταγραφικά, όφι είναι δεδομένη συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Για τον Χρήστο Σιέλη να πούμε ότι φαίνεται ότι και εκεί οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, αλλά υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Ο Σιέλης, ο οποίος έπαιρνε ένα ποσό γύρω στις 120.000 ευρώ, αλλά τουλάχιστον από ό,τι διαρρέει από το μάνατζερ του, θέλει ένα συμβόλαιο πάνω από 200.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Την ίδια ώρα στον Πανετολικό λένε ότι θα του κάνουν πρόταση ανανέωση του συμβολέου του Χρήστου Σιέλη. Και παράλληλα ο Όφη εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και ενδεχομένως έτσι να έχουμε εξελίξεις. Αυτό που είπαμε είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι για τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έπαιξε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ο Όφη να κρατήσει τον Αθανασίο. Και επίσης ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι. Υπάρχουν έτσι τελευταία πολλά δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος ομάδας από τη Σαουδική Αραβία για τον προπονητή του Όφη. Συγκεκριμένα από την ομάδα Άμπχα, η οποία ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και ενδιαφέρεται να συνάψει συνεργασία με τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται από συμβόλαιο. Τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις οι ομάδες προσφέρουν κάποια χρήματα για να σπάσει το συμβόλαιο. Για να δούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί όταν είναι και το οικονομικό στη μέση, πολλά αλλάζουν στην πορεία. Πάντως είναι συνεχόμενα τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Άμπχα από την Σαουδική Αραβία για τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ποιος και μετά την κατάκτηση του κυπέλου έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο έτσι τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αυτά έτσι που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Να πάμε και στο φιλικό που έγινε γνωστό με τη Βίλεμ. Όφη θα δώσει αρκετά φιλικά στην Ολλανδία, όπου θα βρεθεί για δύο περίπου εβδομάδες. Η αναχώρηση είναι 20 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε φιλικό με τη Βίλεμ, αλλά από την Ολλανδική ομάδα, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας ως πρωταθλήτρια από τη δεύτερη, και για αυτήν το φιλικό με τον Όφη θα είναι πρόβα πρωταθλήματος. 1η Αυγούστου θα γίνει το φιλικό του Όφη με την Βίλεμ, και μάλιστα όπως έγινε γνωστό θα έχει και ένα πανηγυρικό χαρακτήρα. Θα γίνει στο πλαίσιο της ημέρας του Βασιλιά, με δωρεάν είσοδο και πολλές εκδηλώσεις, καθώς μια εβδομάδα αργότερα το φιλικό είναι Σάββατο 1 Αυγούστου, μια εβδομάδα αργότερα θα ξεκινήσει το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Λογικά το επόμενο διάστημα θα ξέρουμε το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει Όφη στη χώρα της Τουλίπας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Όπως είπαμε, σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ.

0: Όφη, τον Μανώλη Βογιατζάκη, για τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί υπάρχουν πολλές απορίες από φίλους ακροατές. Θα μεταφέρουμε όλες αυτές τις απορίες προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις από τον Μανώλη Βογιατζάκη. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τα εισιτήρια διαρκείας του ΟΦΗ για την αγωνιστική περίοδο. Χθες έγινε η παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας με πολλές προσφορές, προτεραιότητα και στα οικογενειακά εισιτήρια. Και βέβαια η αγορά των εισιτήριων διαρκείας θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ και καλό φίλο του Μανώλη Βογιαντζάκη, έτσι να μας κάνει αρκετές διευκρινήσεις, γιατί έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους του ΟΦΗ και φίλους ακροατές. Μανώλη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλό απόγευμα, η χαρά είναι δική μου πάντα όταν μιλάω μαζί σου στο Μακάρι να μπορώ να δώσω απαντήσεις σε όλα, γιατί πραγματικά είναι φέτος πολλές περισσότερες κατηγορίες εκδοτικές, σημειώσεις που υπάρχουν, αλλά μην αγχώνεστε. Εδώ είμαστε, για αυτόν τον λόγο κάνουμε και νωρίτερα την συνέντευξη του, την παρουσίαση, και δώσαμε μία εβδομάδα προθεσμία μέχρι να αρχίσει η πόλη των εισιτηρίων, για να έχει και ο κόσμος την ευκαιρία να λύσει όλες τις απορίες.
0: Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Μανώλη, φέτος η κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας γίνεται νωρίτερα σε σχέση με την περσινή περίοδο.
1: Ναι, γιατί σου θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια περίοδο δεν γνωρίζαμε οριστικά αν θα μετακομίσουμε στο παγκόσμιο στάδιο. Θυμάστε που το λέγαμε, δεν είχε υπάρξει συμφωνία με το Δήμο και το Ευρώπη.
0: Ναι, είχε γίνει ένα σενάριο έτσι αυτό το θέμα της συμφωνίας.
1: Ακριβώς, τέλος Ιουνίου έγινε αυτό, οπότε αρχές Ιουνίου βγήκαν τα διαρκείας, αρχές Ιουνίου, μέσα περίπου ένα μήνα μετά. Αυτό ήταν ο λόγος τότε που δεν γνωρίζαμε. Αλλά τώρα που έχουμε και ένα χρόνο εδώ σε βοηθό στην πλάτη, είμαστε πιο έτοιμοι για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Αυτό κάναμε και χθες για τα διαρκεία.
0: Και βέβαια να σου μεταφέρω έτσι από τα πολλά μηνύματα που πήρα από χθες, ότι οι τιμές των εισιτηρίων χτύπησαν πολύ θετικά στον κόσμο του ΟΦΗ, γιατί μιλάμε για μια νέα σεζόν με αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια, τουλάχιστον 4. Και νομίζω ότι τιμές υπάρχει μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, αλλά το προϊόν που δίνει ο ΟΦΗ τη νέα περίοδο, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι πολύ ελκυστικό και γενικά ο κόσμος είδε πολύ θετικά.

0: μεταφέρω τις τιμές, φαντάζομαι και εσύ θα έχεις γίνει αποδέκτης τέτοιων σχολείων.
1: Ναι, ισχύει αυτό, ότι ο κόσμος πραγματικά θα μείνει με τα κοπέρνα πολύ θετικά. Νομίζω θέλουμε ότι ο στόχος είναι ο κοινός και της ομάδας και του κόσμου και των δημοσιογράφων, όπως από όλες τις κοινωνίες του Ηρακλείου, είναι κοινός. Μετά από πολλά χρόνια να ζήσουν νέες γενιές και να ζήσει η κοινωνία του Ηρακλείου τις χρονιές που ζούσε τις τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που ήταν βέβαια εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα, αλλά είναι ευκαιρία, το είπε και ο Ηλίας Κουρσανίδης στην παρουσίαση, είναι μια ευκαιρία οι νέες γενιές να ζήσουν τον Ευρωπαίο Όφη και να δουν πόσο μεγάλη ομάδα είναι πραγματικά Όφη και τι βραδείες πρέπει να ζούμε κανονικά σε αυτή την ομάδα. Αυτός ήταν ο σκοπός, μπήκαν και αυτές οι τιμές. Και αν δεν συγγνώμη, γιατί με τις εκτόσεις ενδεχομένως δεν είναι και κάπου πιο οικονομικά από την πέρυσι, αλλά ας πούμε ότι είναι στα ίδια επίπεδα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνει την ευκαιρία στα μικρά παιδιά, στα παιδιά έως 15 ετών, ουσιαστικά να είναι δωρεάν στο γήπεδο. Και μιλάω για το πρώτο παιδί με εισιτήριο, ότι μπορεί ένας γονέας να φέρει δωρεάν το παιδί του μέχρι 15 ετών σε όλη την Ανατολική Εξέδρα, είτε με 50% έκπτωση αν θέλει να είναι από τη δυτική εξέδρα του γηπέδου. Και αναλογικά βέβαια, αν δύο γονείς πάρουν διαρκείας, μπορούν και δύο παιδιά να φέρουν δωρεάν στο γήπεδο.
0: Τραβάει δηλαδή ακόμα ένα παιδί, ένα παιδί με την προϋπόθεση να είναι μικρότερο των 15 ετών.
1: Ακριβώς έως 15 ετών να είναι δωρεάν στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε ότι με μέσο όρο, όχι μέσο όρο, με τους αγώνες που υπολογίσαμε, 25 αγώνες έχουν υπολογίσει, βάζοντας υπόψη τους αγώνες του πρωταθλήματος, τους σίγουρους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπως πολύ σωστά είπες, τους 4 εντός έδρας που είναι δεδομένο ότι θα δώσει η ομάδα στο
0: Πολυεθνικό. Το λιγότερο 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Συν το κύπελο που είναι η φάση των ομίλων και ένας ακόμα αγώνας που το πιο πιθανό με βάση την εικόνα της ομάδας και την πορεία της προηγούμενα χρόνια δείχνει ότι τουλάχιστον εκεί είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει. Οπότε βάζουμε μέσα ώρα αυτούς τους αγώνες. Άρα η τιμή του εισιτηρίου ανά αγώνα θα πέσει ακόμα περισσότερο αν η ομάδα έχει ακόμα καλύτερη πορεία στο κύπελο το να περάσει
0: και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη, βέβαια, βέβαια, και στην Ευρώπη. Λέμε για το μίνιμουμ, γι' αυτό λέμε μίνιμουμ 25 αγώνες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να δει τον Όφη με λιγότερο από 3 ευρώ το μάτς. Φέτος το χειμώνα να αγοράσει εισιτήριο, αν πάει στη θύρα 14, ας πούμε, έτσι, αλλά και στη θύρα 13 ή στη θύρα 9 που είναι στα 119 ευρώ, φτάνει με την έκπτωση στο εισιτήριο. Και θέλω να σταθούμε λίγο στις εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν
0: θέλει να πει. Ναι, θα το ήθελα αυτό, ναι. Έχουμε χρόνο έτσι να τα συζητήσουμε.
1: Κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σημαντικό που με ξέρει ο κόσμος. Ακόμα και κάποιος που δεν πήρε εισιτήριο διαρκείας πέρυσι, αλλά έκανε το ταξίδι και πήγε στο Βόλο, έχει 20% έκπτωση. Είναι αυτόματα στην κατηγορία 20%. Ναι. Μόνο που πήγε στο τελικό, στο Βόλο.
0: Είναι μια πολύ σημαντική έκπτωση. Και επιβράβευση βέβαια, επιβράβευση για τους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μεγάλο ταξίδι, γιατί είχε και αρκετά έξοδα. Δείχνοντας την αγάπη του συνομάδα.
1: Ξέρετε, το λέγαμε και τότε, θυμάσαι ότι θέλουμε να αναγνωρίσουμε, θυμάσαι στο τελικό, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν οι φίλαθλοι του σε ένα αυτοκίνητο και πάνε δύο ώρες δρόμο και βλέπουν τον τελικό, αυτό που έκαναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, δηλαδή, στο συγκεκριμένο μάτι. Ήταν ολόκληρος ξεσηκωμός αυτό που έγινε, και για αυτόν τον λόγο θέλησε η ΠΑΕ να αναγνωρίσει την κίνηση αυτή που έγινε από τον κόσμο και να δώσει τη συγκεκριμένη έκπτωση ακόμα και σε κάποιους που δεν είχαν πέρυσι εισιτήριο διαρκείας.
0: Ωραία. Οπότε οι εκπτώσεις φτάνουν μέχρι και 30%.
1: Α, 30%. Καταρχάς θα πούμε τις αρχικές τιμές, για να καταλάβει κανείς ότι ακόμα και αν δεν έχει πάει στο Βόλο, ακόμα και αν δεν είχε διαρκείας πέρυσι, ακόμα και αν για πρώτη φορά θέλει να έρθει στο γήπεδο φέτος, να ζήσει όλη την πορεία του Όφη, την παρδονική παρουσία του Όφη σε league phase, σε οφάσιο μήλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι εξασφαλισμένο, μπορεί να το κάνει με 130 ευρώ. Ναι. Μπορεί να δώσει 130 ευρώ, ακόμα και δεν είχε έρθει ποτέ ξανά στο γήπεδο, ούτε πήγε στο Βόλο. Με 130 ευρώ βλέπει όλη τη χρονιά, έχει εξασφαλισμένη θέση όλη τη χρονιά.
0: Και βγαίνουν και περίπου 5 ευρώ έτσι το εισιτήριο, το αναμάτς, για
1: ναι,
0: κάποιον.
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω, με τα 130 ευρώ στους 25 αγώνες που είπαμε βγαίνει 5,25 ευρώ το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή που θέλω να σας πω.
0: Χωρίς έκπτωση.
1: Χωρίς εκτόσεις, μιλάμε πάνω, δεν έχεις καμία έκπτωση και είσαι στην ανώτερη τιμή του εισιτηρίου, στην ανώτερη τιμή του εισιτηρίου. Ο αγώνας λοιπόν βγαίνει από 5-20 το εισιτήριο, την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα όλοι οι ελληνικοί αγώνες θα εξεκινούν από 10 ευρώ

0: και όλοι οι Ευρωπαϊκοί θα ξεκινούν από 15 ευρώ το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι στάνταρ, ότι είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές στην Ελλάδα θα είναι 10, 15, 25, 30, 40, 50, μέσα και 80. Την ίδια στιγμή που στο, αν πάρει διαρκεία, το χαμηλότερο μπορεί να πληρώσει είναι 5,20 το ΜΑΤ και να φτάσει στο ανώτερο, το ανώτατο, με συγχωρείτε, έως το 43,60 αν έχει διαρκεία στο Office VIP Club, που είναι το πιο ακριβό εισιτήριο διαρκεία.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και εννοείται ότι συμφέρει τον κόσμο να έχει εισιτήριο διαρκεία. Και είναι και πολύ ωραίο να έχουμε να δημιουργήσουμε μια οικογένεια φιλάθλων που θα είναι στο γήπεδο φέτος και να είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε και τη δυναμική για μία ακόμα φορά αυτής της ομάδας. Αυτό που το δείξαμε και στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον τελικό του 25, αυτό που το δείξαμε και στο Βόλο φέτος τον Απρίλιο, τις 25 Απριλίου.
1: Μανώλη, πριν πάμε έτσι στις εκπτώσεις ανακατηγορία, δηλαδή ποιοι έχουν τη μεγαλύτερη έκπτωση, ποιοι την αμέσως μικρότερη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί έχω πάρει αρκετά μηνύματα. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας για το Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου. Έτσι.
0: Ακριβώς. Και ο λόγος που δεν ισχύει είναι ότι δεν είναι εντός έδρας αγώνας του Όφη. Δεν είναι διοργάνωση την οποία ουσιαστικά όχι έχει τη διαχείριση. Είναι ένας αγώνας που τη διαχείριση την έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όμως, όσοι έχουν εισιτήριο διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίου στον συγκεκριμένο αγώνα.
1: Ναι.
0: Είναι ο μοναδικός αγώνας για τον οποίο δεν διαχειρίζεται η ΠΑΕΟΦΗ τίποτα. Στο γήπεδο είναι όλα της ΕΠΟ. Οπότε γι' αυτό το λόγο, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ισχύει το συγκεκριμένο εισιτήριο του διαρκείας αυτόν τον αγώνα. Ισχύει όμως σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και επίσης αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει και εκτός έδρας με την ομάδα σε κάποιο ευρωπαϊκό ταξίδι, ανάλογα με τα εισιτήρια που θα μας δίνει κάθε γηπεδούχος ομάδα στην Ευρώπη, τα εισιτήρια διαρκείας θα είναι οι πρώτοι που θα έχουν δικαίωμα να μπουν και να αγοράσουν εισιτήριο σε κάποιο εκτός έδρας μάτς.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, για να πάμε στις εκτόσεις οι οποίες θα έχουν ισχύ μέχρι το τέλος της 5ης Ιουλίου.
0: Ναι, μέχρι 5 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα υπάρχει προθεσμία για τις συγκεκριμένες εκτόσεις, οπότε καλό είναι ο κόσμος έχει και την ευκαιρία μέχρι και την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες μέρες του Ιούλη να μπει για να εκμεταλλευτεί αυτές τις εκτόσεις και να εξασφαλίσει την θέση του. Για να ξεκαθαρίσουμε, θέλω κάτι, μιλάμε για τις εκτόσεις που λέγαμε αναλογικά πριν από λίγο ποσοστιαία μέσω 30%.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπαμε πριν για τα παιδιά, για τις οικογένειες, ότι κάθε γονέα μπορεί να πάρει δωρεάν το παιδί του μέχρι 15 ετών, δεν σταματάει στις 5 Ιουλίου. Συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2 Αυγούστου που θα είναι η καταληκτική ημερομηνία διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.
1: Οπότε, συγγνώμη για αυτό που είπες. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή που ρωτάει εάν ισχύει, λέει, το 50% για ένα παιδί στην 14 αν συνοδεύεται από ενήλικα. Στη θύρα 14.
0: Η θύρα 14, συγγνώμη, μισό λεπτό. Η θύρα 14 είναι απέναντι, σωστά, ναι. Είναι απέναντι. Είναι 50%. Όχι.
1: Ναι.
0: Στη θύρα 14 το παιδικό είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Το παιδικό είναι δωρεάν. Είναι στη θύρα των οργανωμένων φιλάθλων μας που ήταν και φέτος. Είναι δωρεάν το συγκεκριμένο εισιτήριο το παιδικό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάποια χρέωση. Όλες οι θύρες.
1: Μάλλον εννοεί ο φίλος, συγγνώμη Μανώλη, εννοεί ότι δεν είναι γονέας του παιδιού, αν μπορεί να το πάρει το παιδί.
0: Μόνο του
1: να το συνοδεύει.
0: Απαγορεύεται. Για να μπει σε ένα gov.gr στο wallet. Πρέπει να έχει αγοραστεί ένα κανονικό εισιτήριο. Απαγορεύεται να πάει κάποιος ανήλικος και να αγοράσει εισιτήριο.
1: Ενώ να το έχει αγοράσει. Προφανώς ο πατέρας του και να το συνοδεύει κάποιος θείος του, κάτι τέτοιο φαντάζομαι.
0: Ναι, αν το έχει αγοράσει κάποιος και παίρνει με κάθε κανονικό εισιτήριο γονέα, κάθε γονέας με κανονικό εισιτήριο δικαιούται να έχει και το πρώτο του παιδί δωρεάν στη συγκεκριμένη εξέδρα, σε όλες τις ανατολικές θύρες. Ποιος θα το συνοδεύει, γίνεται σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Βάζεις στο gov.gr wallet το άφημί του ανθρώπου που θέλει να συνοδεύει το παιδί σου και αυτόματα μπαίνει στο δικό του gov.gr στην εφαρμογή και συνοδεύει το παιδί στο γήπεδο.
1: Ναι. Αλλά αν ο πατέρας δεν έχει πάρει εισιτήριο διαρκείας, πληρώνει το παιδί προφανώς με κάποιο άλλο συγγενή το 50%.
0: Ναι, πρέπει μετά να το συνοδεύει. Ναι. Δεν μπορούν να απολυθούν.

0: μόνο παιδικά εισιτήρια. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει είμαι ένα παιδί μόνο μου, έρχομαι και παίρνω δωρεάν ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό συνοδεύεται από κάποιον
1: που έχει πάρει, που έχει πάρει εισιτήριο διαρκείας ο γονέας σου.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Κάτι άλλο έτσι πριν. Ναι. Κάτι άλλο επειδή έρχονται έτσι μαζεμένα τα μηνύματα.

0: ότι όντως ο κάτοχος.
1: Ναι, ναι, η απόδειξη που δίνουν κάθε φορά.
0: Ή η κάρτα, κάρτα ανεργίας, φαντάζομαι, έτσι.
1: Η κάρτα ανεργίας, πολύ σωστό. Με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μπορεί κάποιος να αποκτήσει είτε θετικό εισιτήριο είτε εισιτήριο ανέργων και να παρακολουθήσει την ομάδα για όλη τη χρονιά με μόλις 85 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν συζητάμε πλέον για το 5-20, ούτε μιλάμε για πολύ πιο χαμηλά την τιμή εισιτηρίων αγώνων όταν μιλάμε για 85 ευρώ ναι. όλη τη χρονιά.
0: Ωραία. Οπότε υπάρχει μια έτσι προθεσμία που δώσατε στους φίλους του Όφη μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα κυκλοφορήσουν, γιατί υπάρχει αυτή η επιβράβευση που δίνεται σε όσους ναι. πέρσι παρακολούθησαν περισσότερα παιχνίδια, μπαίνουν στην gold κατηγορία, μετά οι υπόλοιποι στη silver και όλα αυτά έτσι.
1: Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, μέσα στην εβδομάδα όσοι ήταν κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της προηγούμενης σεζόν θα λάβουν ένα email από την ομάδα το οποίο θα τους ενημερώνει σε ποια κατηγορία εκπτωτική ανήκουν. Οπότε οτιδήποτε πρόβλημα καταρχάς υπάρξει, πάντα το νέο εισιτηρίων μας είναι στη διάθεση του κόσμου καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Μπορούν να δουν και τα τηλέφωνα μέσα στο site μας, αλλά είναι πάντα οι άνθρωποι της ομάδας εκεί στο γιατί που λέει, στο γήπεδο Γνώρος Βαρδινογιάννης δίπλα στην μπουτίκ της ομάδας, από τη Σοδού Καντάνου. Οπότε μπορούν και εκεί να βρίσκουν πληροφορίες. Οτιδήποτε χρειάζονται, αλλά θα ενημερωθούν και με email από την Ελλάδα για να γνωρίζουν σε ποια εκπτωτική κατηγορία ανήκουν.
0: Ωραία. Μία διευκρίνηση και για τα πάρκινγκ. Καταρχήν όσοι είναι πάρουν εισιτήρια VVIP είναι στο club που είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια, αυτόματα παίρνουν και θέση πάρκινγκ.
1: Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι όσοι έχουν εισιτήρια στη θύρα 1, είτε είναι στα VIP, είτε στα VVIP, είτε στο VVIP club, στη θύρα 1 τα εισιτήρια όλα έχουν πάρκινγκ. Για όλη ναι. τη χρονιά. Ναι. Αυτό είναι για όλους, δεν αλλάζει κάτι. Όσοι κλείσουν εισιτήρια στη θύρα 11, μόνο την πρώτη
0: ακριβώς
1: μέρα.
0: Απέναντι δηλαδή, προλάβουν, ακριβώς απέναντι
1: δηλαδή. Ακριβώς απέναντι, στην κεντρική θέρα ακριβώς, είναι από εκεί το δεύτερο πάρκινγκ που υπάρχει, μόνο για την πρώτη μέρα και για όσους προλάβουν, γιατί μιλάμε για περίπου 250 θέσεις, την πρώτη μέρα, οι πρώτοι 250 όσοι είναι εκεί τα πάρκινγκ που θα κλείσουν στη θύρα 11, θα έχουν και πάρκινγκ. Είναι αυτή η υπηρεσία του. Πιο γρήγορα κλείνω το εισιτήριό yeah. μου, έχω και αυτή την παροχή. Yeah. Απλώς είναι μια διευκρίνηση, όταν υπάρχουν φιλοξενούμενης ομάδας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η αστυνομία κλείνει το συγκεκριμένο πάρκινγκ, γιατί από εκεί περνάει τους φιλοξενούμενους φιλάθλους yeah. και τους πάει στο πέταλο των φιλοξενούμενων. Άρα yeah. σε εκείνους τους αγώνες, θα ενημερώνουμε εννοείται, δεν θα ισχύει το πάρκινγκ. Γι' αυτό το λόγο είναι μια παροχή έξτρα που δίνουμε στους φιλάθλους συγκεκριμένης θύρας, που είναι η πιο ακριβή θύρα στην ανατολική πλευρά του γηπέδου. Αυτός είναι ο λόγος που δίνουμε αυτή την παροχή. Αλλά είναι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι κι αλλιώς είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν κάτι παραπάνω. Είναι δωρεάν μια παροχή για τα παιχνίδια που μας επιτρέπει η αστυνομία να έχουμε πρόσβαση στο συγκεκριμένο πάρκο.
0: Ρωτάνε και κάποιοι φίλοι για την κάρτα φιλάθλου του Όφη. Τι τιμή θα έχει, έχετε ενημερωθεί από τον Εραστέχνη εσείς?
1: Όχι, όχι, θα βγάλει ανακοίνωση ο Εραστέχνη. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά αποκλειστικά τον Εραστέχνη Όφη. Την τιμή την αποφασίζει ο Εραστέχνης Όφη. Τα έσοδα πάνε αποκλειστικά στον Εραστέχνη Όφη. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Ο Εραστέχνης Όφη θα κάνει αυτό που κάνει πάντα, το σωστό, και θα έχει βγάλει την ανακοίνωσή του για να ενημερώνει τους φιλάθλους για το πόσο θα κοστίζει η κάρτα φίλου, που θυμίζω είναι για μία φορά την πληρώνεις και την έχεις όλο το χρόνο, είτε πας σε έναν αγώνα είτε πας σε όλους τους αγώνες, είναι κλείδι μία φορά, και το πιο σημαντικό είναι τα έσοδα πάνω στο εραστεχνικό σωματείο που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη.
0: Ναι, πέρσι θυμάμαι ότι στο ξεκίνημα της διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας έκανε 10 ευρώ, είχε κάνει και μία και ο Εραστέχνης Όφη μία προσφορά και μετά την παρέλευση έτσι των εκπτώσεων είχαν πάει στα 15. Νομίζω ότι λογικά.
1: Θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Ναι, δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι που αφορά στον Εραστέχνη Όφη. Οπότε.
0: Αλλά είναι απαραίτητο να έχει κάποιος κάρτα φίλου Όφη για να αγοράσει.
1: Κάρτα φίλου Όφη.
0: Επειδή ρωτάει κάποιος φίλος, επειδή άλλαξε η πλατφόρμα, τι αλλάζει ακριβώς? Δηλαδή ήταν, πέρσι ήταν η Ticketmaster, φέτος είναι η Mora, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Για τον κόσμο ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Όταν κάνουμε την ανακοίνωση και είναι έτοιμη η πλατφόρμα, θα ενημερωθεί ο κόσμος για τη διαδικασία που θα αγοράσει το εισιτήριο. Όμως τα στοιχεία των φιλάθλων που έχουν κλείσει από πέρυσι ήδη έχουν περάσει στην νέα πλατφόρμα.

0: πλατφόρμα. Οπότε ουσιαστικά η διαδικασία θα γίνει ταυτόματα. Θα βάζουν το ΓΑΜΚΑ του στον αριθμό εισιτηρίων, αναλόγω ότι θα μας υποδείξουν οι άνθρωποι της πλατφόρμας για να γνωρίζει και ο κόσμος. Εννοείται ότι θα κάνουμε μια ανακοίνωση και τότε για να γνωρίζουν οι φίλοι της ομάδας πώς θα μπουν σε μια πλατφόρμα για να κάνουν την αγορά των εισιτήριων.
1: Νομίζω ότι έχουμε λύσει όλες τις απορίες, τουλάχιστον με μηνύματα που έχουμε πάρει. Δεν ξέρω αν θες εσύ να πεις κάτι πάνω στο θέμα των εισιτήριων ή μάλλον
0: που περιμένουμε πλέον, το περιμένουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι η ομάδα ό,τι μπορούσε καλύτερα να κάνει στο συγκεκριμένο κομμάτι το έκανε. Νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Και δεν είναι το θέμα να το δούμε στην πράξη αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα να γεμίσουμε το Παγκρίτιο, να το κάνουμε μια έδρα, να βοηθήσουμε την ομάδα φέτος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να ζήσουμε ωραίες στιγμές, να ζήσουμε ωραίες ευρωπαϊκές νύχτες που τόσα χρόνια έχουν λείψει από αυτή την ομάδα που είχε μάθει να δει και ευρωπαϊκά. Είναι πολύ ωραία η σεζόν φέτος και με τα παιχνίδια αυτά, αλλά και με τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ενδυνάμει κυπελούχοι Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή όποιος είναι κυπελούχος Ελλάδας, να το χαρούμε, να ζήσουμε ωραία αυτή τη σεζόν, να είμαστε όλοι μαζί στα δύσκολα, στα εύκολα, γιατί υπάρχουν και πάλι δύσκολα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα. Το σημαντικό είναι στα δύσκολα να είμαστε μαζί για να τα ξεπεράσουμε και να ζήσουμε και τις ωραίες στιγμές που θα έρθουν και φέτος στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Μανώλη, πέρσι ήταν περίπου 5.000 τα εισιτήρια διαρκείας που διέθεσε ο Όφη.
0: Μαζί με τα δωρεάν, ναι. Μαζί με τα δωρεάν εισιτήρια ήταν περίπου 5.000. Ναι. Ήταν λίγο κάτω από 4.000 τα ουσιαστικά τα κανονικά εισιτήρια. Ναι. Με τα δωρεάν μαζί ήταν κοντά στις 5.000. Ναι.
1: Φέτος φαντάζομαι έχετε βάλει κάποιο στόχο, έτσι. Σίγουρα να είναι πολύ περισσότερα. Έχετε βάλει κάποια ταβάνι που θα είσαστε ικανοποιημένοι?
0: Όχι, ταβάνι. Τα βάνη δεν υπάρχει, ούτε κάποια γραμμή υπάρχει που θέλουμε να ξεπεράσουμε. Θέλουμε στο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Τη ομάδα, ο κόσμο του Όφη έχει δείξει τη δυναμική του, το δείχνει συνεχώ, το έδειξε και στο ΒΑΚΑ, το έδειξε και στο Βόλο. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμο του Όφη έχει δυναμική, ο κόσμο του Ηρακλείου έχει δυναμική, ο κόσμο τη Κρήτη έχει δυναμική. Οπότε ευχόμαστε ότι όσο δυνατόν περισσότεροι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, φίλαθλοι του Όφη θα έρθουν μαζί μα και θα ζήσουμε μια ωραία αγωνιστική σεζόν φέτος.
1: Κάτι τελευταίο, επειδή το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη είναι 20 Αυγούστου ή μια εβδομάδα αργότερα στο Ηράκλειο, υπάρχουν κάποιες, φαντάζομαι θα έχετε κάνει κάποιες επαφές με την UEFA για τα παιχνίδια της Ευρώπης?
0: Ναι, ναι, εδώ και πολύ καιρό, βέβαια, εννοείται, έχουμε ξεκινήσει τις επαφές με την UEFA.
1: Νομίζω δεν τίθεται θέμα έτσι για το Παγκρίτιο Στάδιο. Να φιλοξενήσει.
0: Όχι, δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα.
1: Γιατί είδαμε και το πρόσφατα και το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία και νομίζω για όσους, Μανώλη, είχαν παρακολουθήσει πέρσι διαζώσεις στα φιλικά της Ελλάδας πάλι στο Παγκρίτιο Στάδιο, είναι πολύ καλύτερη η εικόνα του γηπέδου.
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. Νομίζω το είδε και ο κόσμος που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στο Παγκρίτιο Στάδιο και είδε τον αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία. Γιατί συνεχώς προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και να αναβαθμίσουμε το χώρο του Παγκρίτιο Στάδιο σε όλους τους τομείς. Οπότε αυτό θέλουμε και για τον κόσμο και για όσους εργάζονται την ώρα του αγώνα και για την UEFA φυσικά που είναι ουσιαστικά ο νούμερο ένα συνεργάτης μας αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα είναι όλοι ικανοποιημένοι και η ομάδα να δείξει το καλύτερο της πρόσωπο και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά στις συγκεκριμένους αγώνες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Καλή επιτυχία στον Όφη, να είναι ακόμη καλύτερη η νέα σεζόν. Να είσαι καλά, Μανούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε
1: καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Όφη. Νομίζω μας έδωσε απαραίτητες διευκρινήσεις στα μηνύματα που έστειλαν και οι φίλοι ακροατές για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία κυκλοφορούν την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Καλωσορίζουμε για τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη που αναλαμβάνει βάρδια στη θέση του επίσης καλού φίλου του Μινά Βορδοναράκη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άνθρακας αποδείχθηκε τελικά ο θησαυρός στην υπόθεση του Γερμανού που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στα Χανιά με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο 56χρονος που είχε εντοπιστεί να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη στο ακροτήρι αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Συνεχίσει επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε εξέλιξη 3 περιστατικά νότια των Γαλλών λιμένων με τον αριθμό των επιβενώντων να μην έχει γίνει ακόμα γνωστός. Νωρίτερα το πρωί 132 αλλοδαποί διασώθηκαν στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Την ώρα που το έντονο κύμα αφήξεων συνεχίζεται, κλιμακώνονται και αντιδράσεις για την χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Την Παρασκευή, περιφερειάρχες και δήμαρχοι αποφασίζουν για το τελεσίγραφο του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Τα ταξίδια και οι τυχόν επαφές που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστινίων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής όπως και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Σε απεργιακό κλειό ο κλάδος της υγείας, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν έντονα στον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφήνει εκτός βαρέων και ανθυγιεινών δεκάδες ειδικότητες. Η διοίκηση των σωματείων εξήγηλε 3 ώρες στάση εργασίας για αύριο το μεσημέρι. Σχεδόν 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά δηλώνουν ότι καλύπτουν τις ανάγκες τους με δυσκολία, ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ. Σοκ στο Αίγιο, μητέρα και γιος βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι. Ως ύποπτος προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης νεκρής γυναίκας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μετά την πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική για τους φιλάθλους του Όφη που θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ Όφη, τον Μανώλη Βογιατζάκη. Πάμε να ακούσουμε και την τοποθέτηση που έκανε στη χθεσινή παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας της κριτικής ΠΑΕ ο αντιπρόεδρος του Όφη, ο Ηλίας Προυσανίδης.
1: Όπως είδατε και χτες στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες στις επόμενες μέρες...

0: παρεμβούμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον Όφι και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90 την εμπειρία της Ευρώπης με τον Όφι, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία, την επαναφορά μας ουσιαστικά, την επιστροφή μας, καλύτερα να πω, στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα γίνουν εδώ μέσα στο Παγκρίτιο στάδιο μεγάλα παιχνίδια και να γαλουχίσουμε τα παιδιά και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο και να βλέπουν την ομάδα τους σε τέτοια παιχνίδια. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές σε διάφορες κατηγορίες, γι' αυτό το λόγο θα ανακοινώσουμε σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας και θα δώσουμε σε όλο τον κόσμο μία εβδομάδα περιθώριο να προετοιμαστεί για να δει σε ποια κατηγορία ανήκει και την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα ξεκινήσει η πώληση των διαρκείας επίσημα.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι εντελώς απλοϊκά και ανθρώπινα, αυτό που κάνει ο Όφι φέτος σε μία περίοδο που ξαναγεννιέται, ξαναστείνεται, όπως είπατε εσείς, με λόγια καρδιάς τι είναι για τον κόσμο του Όφι αυτή η απόφαση της ΠΑΕ εν ώψη της νέας χρονιάς?
0: Νομίζω φάνηκε από πέρσι ποια είναι η στρατηγική μας και ποια είναι η επιθυμία μας. Εμείς νιώθουμε ότι όλοι είμαστε ένα, άρα όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε, στην ομάδα μας. Εμείς απλά το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο με αυτούς τους τρόπους που μόλις είπαν τα παιδιά. Το μόνο που απομένει είναι να το αποδείξει ο κόσμος πόσο αγαπάει αυτή την ομάδα και πόσο κοντά πρέπει και θέλει να είναι.
1: Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά του Όφι στο Παγκρίτιο. Ξεπεράστηκαν τα 5.000 διαρκείας όλα μαζί, παιδικά και μη. Με βάση το γεγονός ότι ο Όφι επιστρέφει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν, τι προσδοκίες υπάρχουν, αν μπορούμε να πούμε, για του χρόνου και αν υπάρχουν προσδοκίες?
0: Και βέβαια υπάρχουν προσδοκίες μεγάλες. Και αυτό δεν το έχουμε απλά γιατί έτσι θέλουμε να σκεφτόμαστε, αλλά ο κόσμος το απέδειξε σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, ανεξαρτήτως το που ήταν ο τελικός, ταξίδεψε μαζικά και ήταν δίπλα στην ομάδα. Άρα περιμένουμε φέτος και με όλο αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, πρώτον, να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι. Γι' αυτό, όπως είδατε, υπάρχει και κατηγορία εκπτωτική ακόμα και σε αυτούς που ήρθαν μόνο στο Βόλο, μόνο στον τελικό. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί θέλουμε αυτό τον κόσμο, αυτές τις οικογένειες, αυτούς τους φιλάθλους που ήρθανε και ζήσαν αυτή την εμπειρία και σίγουρα θα έχουν να θυμούνται για μια ζωή αυτό που έζησαν στο Βόλο, να συνεχίσουν αυτή την εμπειρία και στο... να υπάρχει συνέχεια και να τη ζήσουν και μέσα στο Παγκρίτιο. Άρα για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας, και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα, και όταν λέω κόσμο εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
2: Και νομίζω αυτό που είπες και στην αρχική σου τοποθέτηση, ότι για μία ακόμα χρονιά τα παιδιά θα είναι εδώ, θα είναι κοντά μας, θέλουμε την οικογένεια κοντά μας, θέλουμε τους γονείς.

0: να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν στο Παγκρίτιο στάδιο να παρακολουθήσουν την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη και όλα τα παιχνίδια βέβαια στις εγχώριες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι ο κυπελούχος Ελλάδας. Έτσι φέτος μπαίνουμε στο γήπεδο και περιμένουμε τον κόσμο να είναι και πάλι κοντά μας αυτή την αγωνιστική σεζόν.
1: Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι μεγάλωσαν γενιές χωρίς να δουν μια επιτυχία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι βρίσκεστε εδώ μέσα. Οι νέες γενιές που δεν έζησαν τα χρόνια, όπως είπα, στα τέλη του 80, αρχές του 90, που η ομάδα είχε επιτυχίες. Είναι μια ευκαιρία τώρα και με αυτόν τον τρόπο που μόλις παρουσιάσαμε να έρθουν κοντά στην ομάδα και να ζήσουν. Και γι' αυτό θέλουμε και τα νέα παιδιά, γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό και φέτος. Τα παιδιά που είναι κάτω των 15 να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν και να γνωρίσουν αυτή την εμπειρία από κοντά δωρεάν.
2: Δεν έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας, έχει να κάνει πιο πολύ με το στέγαστρο. Επειδή ρωτάει ο κόσμος αν γνωρίζουμε κάτι από τον Δήμο σχετικά με την αποκατάσταση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι έτοιμο για την επόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με μπάσκετ και με τους τελικούς της Basket League. Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε και πάλι την έδρα, κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Νησιεφιλίας και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Μπορεί να γίνει είτε αύριο, αν κερδίσει στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα επιδιώξει αύριο να ισοφαρίσει και να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στο Φαλήρο. Παναθηναϊκός, που είχε πάλι πολλά παράπονα από τη διαιτησία, αλλά δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα και στους φετινούς τελικούς της Basket League. Κρίμα, γιατί έχουμε δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη και δυστυχώς η τοξικότητα έχει καλύψει την ποιότητα των ομάδων. Και είναι κρίμα, γιατί κατά διαστήματα βλέπαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Δύο πραγματικά πολύ σπουδαίες ομάδες. Να πάμε σε δηλώσεις που έγιναν μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα στη συνέντευξη τύπου, ξεκινώντας από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Σήμερα προηγηθήκαμε στη σειρά πάλι 2-1, εκμεταλλευόμενο το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητη. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο της στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω, και θα το πω λοιπόν, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά, φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη. Και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 πρόστιμο, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φίλαθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι, γιατί άνθρωποι που βρίζουν οικογένειες και στα δύο γήπεδα, τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι, φαντάζομαι δεν είναι φίλαθλοι. Λέω, αν συμφωνείτε. Και...
1: Έχετε. Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Προφανώς από νωρίς. Προφανώς έχεις και δει. Γιατί. Ας μην είμαστε παραλόγοι. Έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη φυσούνα, γιατί αντίδρασή μου αμέσως μετά τη φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί. Άλλωστε, στο παρελθόν, ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε, θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι.

0: Φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
1: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το.
0: Ναι, ήταν σημαντικό.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέποντας κανείς τα στατιστικά, βλέπει ότι οι 5 από τους 8 παίκτες που χρησιμοποιήσει σημείωσαν τους 96 από τους 102 πόντους. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς κινούμαστε πλέον στους τελικούς ή έτυχε μέσα στη ροή του αγώνα να μπουν από αυτά τα παιδιά σχεδόν όλοι οι πόντοι της ομάδας.
0: Το ρωτήσαν, μειώθηκε γιατί ο Παναγιώτης έχει κάνει 2 ενέσεις σήμερα, μία το πρωί και μία πριν την προπόνηση και μία προς τιμήν του για να παίξει, αλλά επειδή η σειρά είναι όπως είναι, τα παιχνίδια είναι κάθε 2 μέρες. Δυστυχώς το ήδη μειωμένο ρόστερ μας λόγω τραυματισμών και του Ντόρσεϊ μειώθηκε περισσότερο. Πήγαμε σε ένα πιο κλειστό rotation. Το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να μην πάμε με συνεχόμενα λεπτά σε παίκτες, να τους δίνουμε κάποια ξεκούραση. Αυτή ήταν η αποφασή μου. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι.
3: Ο Παναθηναϊκός κούραρε πάρα πολλούς από τους πόντους του στο τέλος κυριολεκτικά των επιθέσεών του. Κάτι που για όσους τέλος πάντων έχουν παίξει μπάσκετ μπορεί να καταλάβουν ότι εκνευρίζει τους παίχτες. Δηλαδή υπάρχει μια αγανάκτηση όταν γίνεται αυτό στο τελευταίο κυριολεκτικά.
0: Αγανάκτηση δεν μπορεί να υπάρχει γιατί φταίγαμε εμείς. Όταν δεχτήκαμε 10 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε φάση που μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα και ολιγορήσαν και ο Παναθηναϊκός σκόραρε 10 πόντους με ζόν καλάθια ή ξέρετε, στη λήξη της επίθεσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί κάτι κάνανε καλά, επιμέναν στη φάση και εμείς κάτι δεν κάναμε.
4: Αυτά λοιπόν είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Ευγένιο Αταμάνα αποβλήθηκε και δεν έδωσε το για διαμαρτυρία στο τέλος του αγώνα. Δεν έδωσε το παρόν στη συνέντευξη τύπου. Ανταυτού μίλησε ο βοηθός του, ήταν πολύ σύντομος, ο Σερέλης, ο οποίος εξέφρασε τα παράπονα για τη διαιτησία και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο πόσες βολές έχει εκτελέσει ο Ολυμπιακός στους δύο τελικούς που έγιναν στο στάδιο Νησιαφιλίας και πόσο ο Παναθηναϊκός.
5: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.
4: Αύριο λοιπόν ο τέταρτος τελικός, 9 το βράδυ, στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός με νίκη είναι πρωταθλητής μέσα στο ΟΑΚΑ. Για να δούμε, θα πάρει και δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μετά την Ευρωλίγκα στο ίδιο γήπεδο. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα γίνει πέμπτος τελικός στην έδρα του Ολυμπιακού. Επίσης να πούμε ότι έκανε μια δήλωση ο Εργίν Αταμάν εχμή για τον Ολυμπιακό, δήλωση που έκανε βέβαια όχι στην Ελλάδα αλλά σε μέσο της πατρίδας του. Είπε ότι χθες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα για μία ακόμη φορά απευθυνόμενος στους φίλους του Ολυμπιακού φωνάζεται υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδερφό λαό. Είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, απευθύνεται στους φίλους του Ολυμπιακού, ένα γεγονός. Χθες τον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Ελλάδας. Είμαι περήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά τη συμβολή των 4 διεθνών παιχτών της Εθνικής Ελλάδας που εκπροσώπησαν τον Παναθηναϊκό στο παρκέ χθες και συνεχίσουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ. και καταλήγει με ένα μήνυμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

0: παθιασμένοι φύλαθοι του Παναθηναϊκού, παρά όλα όσα συνέβησαν και επισχίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και όταν όλα θα έχουν κρυθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη δήλωση έκανε ο Εργκίν Αταμάν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που σας ενδιαφέρει. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς την Σαντορίνη, την Μύκονο, την Μυτιλίνη, την Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com, δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

Λοιπόν, πάμε και σε κάποιες ειδήσεις από το τοπικό ποδόσφαιρο. Οι εκλογές στον Γιούχτα τελικά μετατέθηκαν για την ερχόμενη Δευτέρα. Χθες ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση, η οποία περιλάμβανε και εκλογική διαδικασία. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, πάνε μία εβδομάδα πίσω οι εκλογές για ανάδειξη νέας διοίκησης. Η χθεσινή Γενική Συνέλευση είχε την παρουσίαση του διοικητικού και του οικονομικού απολογισμού που εγκρίθηκαν από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη της οποίας αποφάσισαν την απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη που αφορούσε τη διαχείριση της θητείας του, και αποφασίστηκε η διεξαγωγή εκλογών τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στο Μαρκομιχελάκιο γήπεδο.

των Αρχανών, από την εκλογική διαδικασία θα προκύψει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΧΤΑ και η νέα Εξελεκτική Επιτροπή. Η διοίκηση του Συλλόγου των Αρχανών απευθύνει κάλεσμα στα μέλη του Σωματείου να δώσουν το παρόν στις εκλογές, επισημένοντας ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα μέλη που είναι τα οικονομικά τακτοποιημένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού. Ο Εργοτέλης, ο οποίος θα αγωνίζεται του χρόνου στην Τρίτη Εθνική, προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή. Ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Θανάση Πατινιώτη, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πολλή εμπειρία από το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και πλέον θα βοηθήσει τον Εργοτέλη στην νέα κατηγορία. Να πάμε και στον Στίβο, καθώς έχουμε αύριο τη συνέχεια του Diamond League πλέον στο Όσλο, με τον Εμμανουήλ Καραλή να μετέχει στο επικοντό. Πρόσφατα στη Λεμεσό έκανε και στο Τούρκο της Φιλανδίας, ξεπέρασε τα 6 μέτρα. Δεν αγωνίστηκε στη Στοκχόλμη την Κυριακή. Ο Ντουμπλάντης δεν θα δώσει το παρόν. Θα είναι όμως ο Αυστραλός Μάρσαλ, ο οποίος κέρδισε τον Ντουμπλάντης και το έσπασε ένα τρομερό σερί που είχε νικών. Ο Καραλής στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό Diamond League στο Όσλο είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ για τον Μάρσαλ. Αυτές οι ανατροπές, είπε ο Έλληνας πρωταθλητής του επικοντό, κάνουν το σπορ μας όμορφο και συναρπαστικό. Φυσικά έχω έρθει για να κερδίσω, ό,τι και να γίνει στον αγώνα, στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι φίλοι και μετά θα πιούμε ένα ποτό. Στο ίδιο meeting του Όσλο για το Diamond League θα αγωνιστεί και η Ελίνα Τζέγκο, η οποία δεν έχει βρει ακόμη το ρυθμό της, έχοντας ως καλύτερο ρεκόρ φέτος 58 μέτρα και 37 εκατοστά. Τηλεοπτική μετάδοση του Diamond League του Όσλο αύριο από την ΕΡΤ1 από τις 9 το βράδυ έως τις 11 το βράδυ. Σήμερα αγωνίζεται και η Μαρία Σάκαρη, η οποία για το τουρνουά του Λονδίνου θα αντιμετωπίσει την Γερμανίδα Μαρία. Μαρία είναι το επίθετό της. Η Μαρία εναντίον της Μαρίας. Μαρία Τατιάνα είναι το όνομα της αντιπάλου της Σάκαρη, η οποία είναι πιο χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Βέβαια είναι νούμερο 52, ενώ η Σάκαρη είναι νούμερο 37, η Γερμανίδα, η οποία είναι 38 ετών. 38 προς τα 39. 8 Αυγούστου έχει γενέθλια, κλείνει τα 39 της χρόνια. Κοντράνονται απόψε για το διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στο Λονδίνο.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία πλέκει το εγκόμιο των κριτικών φιλάθλων για την στήριξή τους στην Εθνική, στο πρόσφατο φιλικό με την Ιταλία που έγινε την περασμένη Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αναφέρει λοιπόν η ΕΠΟ στην ανακοίνωση αυτή, το Παγκρίτιο Στάδιο φόρεσε τα γιορτινά του και το Ηράκλειο απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί αποτελεί έναν από τους πιο θερμούς και αγαπημένους προορισμούς της εθνικής ομάδας. Η σχέση του Παγκριτίου με την εθνική είναι διαχρονική. Άλλωστε, το πρώτο αθλητικό γεγονός που φιλοξενήθηκε στο στάδιο μετά την κατασκευή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν ο φιλικός αγώνας της Ελλάδας με την Ελβετία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Euro 2004. Την περασμένη Κυριακή το κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κριστικής μουσικής παράδοσης, τον Βασίλη Σκουλά, ο οποίος μαζί με τους μουσικούς του Ελένη Τορνεσάκη, Σπυρίδωνα Σκουραδάκη, Βασίλειο Σκουλά, Κωνσταντίνο Μαρκάκη και Γεώργιο Τζορτζάκη χάρισε συγκινητικές στιγμές γεμάτες ήχους, μνήμες και περηφάνεια για τον τόπο. Ξεχωριστή λάμψη στο τελετουργικό έδωσαν οι σχολές χορού Μαυρόκοστα, οι οποίες με την παρουσία και τις χορογραφίες τους ανέδειξαν τον πλούτο της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Την επιμέλεια του τελετουργικού είχε η πολιτισμολόγος Βούλα Νεονάκη.

Χώρο, γιατί σε 2 μέρες αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και ένας κανονισμός που θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ δοκιμάζεται στα φιλικά προετοιμασίας. Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι ο ποδοσφαιριστής που γίνεται αλλαγή θα πρέπει να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο εντός 10 δευτερολέπτων. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, ο παίχτης που είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει δεν μπορεί να εισέλθει άμεσα στον αγώνα και θα πρέπει να περιμένει την επόμενη διακοπή, με αποτέλεσμα η ομάδα να συνεχίσει προσωρινά με αριθμητικό μειονέκτημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το φιλικό παιχνίδι Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία, όπου ο Λίσε καθυστέρησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο καθώς χαιρετούσε τους φιλάθλους. Η καθυστέρηση αυτή είχε ως συνέπεια ο Μανού Κονέ, που ήταν έτοιμος να περάσει το μάτς, να μην μπορεί να μπει άμεσα, αφήνοντας προσωρινά την Γαλλία με 10 παίχτες μέχρι την επόμενη διακοπή. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε στην πράξη τη λειτουργία του νέου κανονισμού, ο οποίος έχει στόχο να περιορίσει τις σκόπιμες ή μη καθυστερήσεις της αλλαγής και να επιταχύνει τον ρυθμό του αγώνα. Συνολικά εντάσσεται στη στρατηγική της FIFA για πιο γρήγορο και καθαρό ποδόσφαιρο εν ώψη του Μουντιάλ 2026, με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στην τακτική και στη διαχείριση των αγώνων από τις ομάδες. Οπότε θα πρέπει οι ομάδες του Μουντιάλ να το κοιτάξουν αυτό, γιατί αν η αλλαγή δεν γίνει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να γίνει μετά την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού. Πάμε και σε άλλες ειδήσεις από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είναι και πολλά τα φιλικά, τα τελευταία φιλικά που δίνουν οι ομάδες πριν από το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε ο προπονητής της Νορβηγίας Στάλε Σόλμπακεν σχετικά με την απόφαση της Σκωτίας να ακυρώσει το μεταξύ τους φιλικό προετοιμασίας εν ώψη του Μουντιάλ. Η Νορβηγία είχε προγραμματίσει το συγκεκριμένο τεστ ως την τελευταία αγωνιστική δοκιμή πριν την αναχώρηση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στο Ιράκ 17 Ιουνίου. Ωστόσο, λόγω αρκετών προβλημάτων τραυματισμών, η Σκωτία αποφάσισε τελικά να ακυρώσει το φιλικό, που ήταν να γίνει χθες, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Νορβηγών. Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νορβηγίας σε δηλώσεις χαρακτήρισε την απόφαση ντροπιαστική για το ποδόσφαιρο και αντιεπαγγελματική, εκφράζοντας ξεκάθαρα την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η σκοτσέζικη πλευρά την κατάσταση. Είπε χαρακτηριστικά ο Σόλμπαγεν ότι είναι αντιεπαγγελματικό το γεγονός ότι ο προπονητής της Σκωτίας δεν μου τηλεφώνησε προσωπικά. Αντίθετα, απευθύνθηκαν στον προπονητή της ομάδας τους. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι όλοι αυτοί οι τραυματισμοί συνέβησαν στην τελευταία προπόνηση. 5 ή 6 παίχτες να τραυματιστούν ταυτόχρονα, μου φαίνεται δύσκολο να το πιστέψω. Δουλεύουμε πάνω σε αυτόν τον αγώνα εδώ και μήνες. Είναι ντροπιαστικό να πρέπει να τον ακυρώσουμε λίγες μέρες νωρίτερα. Έχει γίνει πολλή προετοιμασία, συμφωνίες και ξαφνικά δεν θέλουν πια να παίξουμε φιλικό. Το βρήκα λίγο δειλό, είπε ο προπονητής της Νορβηγίας, για να μην πω κάτι περισσότερο. Η FIFA αναζητεί συνεχώς τρόπους για να γεμίζει τα ταμεία της και πραγματικά αυτή τη φορά αποφάσισε να δώσει στους φιλάθλους τη δυνατότητα να γίνουν μέρος του σόου στο παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν, πληρώνοντας $79, να δουν το όνομά τους να προβάλλεται στις γιγαντοοθόνες των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ονομάζεται Super Shootout και παρουσιάζεται ως μια ξεχωριστή εμπειρία για όσους θέλουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη. Ωστόσο, η FIFA διευκρίνησε πως η προβολή των ονομάτων θα πραγματοποιείται κυρίως πριν από τη σέντρα των αναμετρήσεων και όχι κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Παράλληλα, η FIFA ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως το μήνυμα θα γίνει αντιληπτό από όλους τους θεατές του γηπέδου, ενώ δεν θα υπάρχει ούτε τηλεοπτική ούτε ψηφιακή κάλυψη της εμφάνισής του. Για ποιο λόγο τότε να δώσει κάποιος 79 δολάρια συν τους φόρους για να δει πάνω στον ηλεκτρονικό πίνακα πριν τους αγώνες το όνομά του. Να πούμε ότι σήμερα η εθνική ομάδα των γυναικών δίνει ένα αδιάφορο παιχνίδι στις 8 το βράδυ, αντιμετωπίζει την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την τρίτη κατηγορία, παιχνίδι το οποίο όπως είπαμε θα ξεκινήσει 8, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Η εθνική μας, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο από το συγκεκριμένο όμιλο για την δεύτερη κατηγορία, καθώς κέρδισε τα προηγούμενα παιχνίδια της και τα τρία, εκτός έδρας στα νησιά Φερόε με 3-2 και στο Ηράκλειο τα νησιά Φερόε με 2-0 και τη Γεωργία με 3-0, έχει 9 βαθμούς. Οι νήσοι Φερόες έχουν ολοκληρώσει τα παιχνίδια τους, έχουν 6, και η Γεωργία είναι τελευταία χωρίς βαθμούς, περισσότερο για το γόητρο είναι το άποψινο παιχνίδι, αλλά είναι και το θέμα της κατάταξης που μετράνε οι βαθμοί για τις ομάδες. Σήμερα εκτός από την Εθνική Γυναικών αγωνίζεται και η Εθνική Ομάδα των Νέων, η οποία δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με το Καζακστάν, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 6 και η εθνική μας θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων. Με νίκη η Ελλάδα, θα λέγαμε, σφραγίζει την πρόκριση σε έναν όμιλο που το Καζακστάν είναι πρώτο με 4 βαθμούς, η Σερβία έχει 3, είχε χάσει από το Καζακστάν και έχει νικήσει την Ελλάδα, η Πορτογαλία έχει 2 ισοπαλίες και 2 βαθμούς και η Ελλάδα τελευταία με 1 βαθμό αποτέλεσμα της ισοπαλίας με την Πορτογαλία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πούμε μια είδηση από το χώρο του μπάσκετ, ότι ο Άρης θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη. Η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Ο Σπανούλης, ο οποίος συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ακολουθούν ώρα τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς. Ακολουθεί στις 7 η εκπομπή της Πόπης Χιουστεράκη. Και μην ξεχνάτε, 10 το βράδυ κοντά μας ο Αντώνης Γιαννάρακης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Κρήτης για τη διάσωση δεκάδων μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται το νησί λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Σφόδρες αντιδράσεις και γενικός ξεσηκωμός για το πρώην κταίο στον Καρτερό προκειμένου να μην δημιουργηθεί εκεί δομή προσωρινής φιλοξενίας. Εκτός από τους κατοίκους και το Δήμο Χερσονήσου, έντονα αντιδρούν στην πρόθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης οι τουριστικοί φορείς και οι επαγγελματίες. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση διαμαρτυρίας με συγκέντρωση έξω από τις εγκαταστάσεις του επί του βορείου οδικού άξονα. Στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση του νομοσχέδιου για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έλαβε τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, έχει περιέλθει ο ιστορικός γεωπονικός κήπος του Ηρακλείου. Η υποβάθμιση της ζώνης πρασίνου που εκτείνεται από το κομμένο Μπεντένι ως τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο προκάλεσε την έντονη και οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων του Ηρακλείου. Με μια σκληρή ανοιχτή επιστολή καταγγελία προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, η ομάδα πολιτών ταξωτικά των Ευκαλύπτων ζητούν άμεση παρέμβαση περιγράφοντας με μελανά χρώματα την τρέχουσα πραγματικότητα. Ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί πνεύμονα πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού για την πόλη έχει μεταμορφωθεί σε μια προσπέλαστη ζούγκλα, αναφέρουν. Λουκέται έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για μία έκδοση αποδείξεων και πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει το νέο ποινολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, αν μη θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Και τώρα στο Radio Crete 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Radio Crete. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Radio Crete και μας κρατάνε συντροφιά.

Τι καλύτερο ξεκίνημα από ένα καφεδάκι. Ένα καφεδάκι όχι στον Άδωνη, αλλά σίγουρα σε πολλά μέρη εδώ στην Κρήτη. Ο καιρός που είναι υπέροχος, καλοκαιρινός, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Πάντως με αυτό το καιρό και για καφεδάκι είναι ωραία και για μια όμορφη βόλτα στην παραλία. Ένα ακόμη απόγευμα, εμείς είμαστε εδώ, ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 είμαστε έτοιμοι να ζωντανέψουμε, να χαρούμε όμορφες στιγμές από την ελληνική αλλά και την ξένη μουσική. Μείνετε μαζί μας.

Μια σαετιά από αυτές που μόνο η μουσική μπορεί να μας προσφέρει, μπορεί να μας χαρίσει. Και εμείς που πάμε τώρα να εξορκίσουμε το κακό, γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Το τραγουδά ο Νίκος Πορτοκάλλου και εμείς συμφωνούμε μαζί του. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει σίγουρα πιο δυνατό.

0: δυνατό.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και νομίζω αυτοί που δεν είναι στα καλά τους, δεν έχουν καλή διάθεση ή δεν τους πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλουν αυτό το διάστημα, ας ακούσουν αυτό το τραγούδι και ας πάνε παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς η ζωή κάνει κύκλους και τη μία είμαστε στα πάνω μας και την άλλη είμαστε στα κάτω μας. Και όπως τραγούδησε και ο Νίκος Πρωτοκάλλουλου, τελικά ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε ρυθμό και να βάλουμε συντροφιά μας στη μελωδία με ένα πολύ όμορφο ντουέτο. Ένα φιλί από δυόσμο και μουσική.

Η Νατάσα Μποφίλη, ο Μανώλης Φάμελος και ένα φιλί από Διόσμο. Και εμείς που πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα ακόμη ντουέτο. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 90. Ήταν μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή και όσοι ζήσατε αυτή τη δεκαετία θα το θυμόσαστε και θα το τραγουδήσετε μαζί μας για τα επόμενα λεπτά. Ο Στέφανος Κορκολής και η Κωνσταντίνα. Και ένα ταξίδι, ένα μουσικό ταξίδι μαζί τους στους Πέντα Ανέμους.

0: άλλες εποχές, άλλες μουσικές, και νομίζω ένα τραγούδι από αυτά που άξιζε τον κόπο να θυμηθούμε αυτό το απόγευμα και να το φέρουμε στην εκπομπή μας, είναι από αυτά που συνήθως δεν ακούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως και το επόμενο. Άλλωστε, ένα ακόμη παράξενο ντουέτο. Πεθαίνω για σένα, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και βέβαια ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει σε πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Μαργαρίτη.
1: Στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

Οι απάτες που μπορούν να γίνουν αγάπες ή και το αντίθετο, οι αγάπες μπορούν τελικά να καταλήξουν να είναι απάτες. Πάμε εμείς σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60 από τον ελληνικό κινηματογράφο, σε μια νεότερη εκτέλεση βέβαια, σε πιο Latin ρυθμούς, ο Mr. Bachata και το τραγούδι «Πες μου μια λέξη» που θα μας οδηγήσει στις 5:30 και στις διαφημίσεις.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Λίγο μετά τις 5:30 απόγευμα Τρίτης 9 Ιουνίου του 2026 εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια βρίσκονται εδώ, εδώ μαζί μας, δικιά μας συντροφιά στο Ράδιο Κρήτη. Ένα ακόμη απόγευμα μέχρι τις 7.

απαραίτητο μέσα στο καλοκαίρι και στην άνοιξη και στο φθινόπωρο όταν ζει στην Κρήτη, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, όταν ο καιρός αλλάζει και όταν έχουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνεια, καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιούμε και περισσότερο τα γυαλιά του ήλιου που μας προστατεύουν, όπως και να το κάνουμε, από τις υπεριόδεις ακτίνες του φωτός. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε τους τόνους, να πίνουμε τα κόκκινα γυαλιά και πάμε να ακούσουμε ένα μάμπο, ένα μάμπο μπραζιλέιρο.

0: Ένα τραγούδι από αυτά που μπορείς όχι μόνο να τα ακούσεις αλλά και να το χορέψεις. Ένα μάμπο μπρασιλέιρο. Και εμείς που συνεχίζουμε να χορεύουμε και μετά το μάμπο πάμε σε ένα τσατσά. Αυτή τη φορά ο Κωστής Μαραβέγιας και το τραγούδι του Αμόρε Μίο.
1: Τσα-τσα-τσα. Πώς αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά. Και σε έστειλα ξανά να

Και ναι, όταν τελικά δεν πάει άλλο, καλό θα ήταν να τις αφιερώσετε, να το αφιερώσετε αυτό το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Αμόρε μίο, δεν γίνεται μαζί εμείς οι δύο. Εμείς που γίνεται να είμαστε μαζί και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, και αυτή τη φορά πάμε να ταξιδέψουμε στις λεγόμενες μουσικές του κόσμου με ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια που θα μας πάει πίσω σε άλλες εποχές και θα μας θυμίσει πράγματα που ζήσαμε στο παρελθόν, και μάλιστα ένα τραγούδι που το ξέρουν και οι νεότεροι, αφού υπήρξε μια διασκευή νεότερη του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Ήταν ένα ντουέτο από αυτά που άφησαν εποχή από την δεκαετία του 60 και του 70 με μεγάλες επιτυχίες, πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Simon & Garfunkel και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι The Boxer. Εμείς που επιμένουμε για λίγο ακόμη ερωτικά, ερχόμαστε στα δικά μας και πάμε τώρα να αφαιθούμε μουσικά σε ένα κύμα. Ένα κύμα από αυτά που θα μας φέρει τώρα η Χαρούλα Λεξού με ένα πραγματικά υπέροχο.

Λίγο πριν τις 6 βρισκόμαστε, ακριβώς στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος, περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη μέχρι τις 7.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά πλήρους ρήξης με τη Δημοτική Αρχή βρίσκεται η σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς οι σύλλογοι γονέων και οι διευθυντές των σχολείων καταγγέλνουν το Δήμο Ηρακλείου για εμπεγμό, επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλήρη αδιαφορία απέναντι στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που κρατούν το έργο στάσιμο. Με αφορμή τη μια νυχτή συνάντηση που οργανώθηκε ρήμην των άμεσα ενδιαφερομένων, η σχολική κοινότητα ξεσπά κατά τις τεχνικές υπηρεσίες και των πολιτικών προϊσταμένων, κάνοντας λόγο για ένα έργο που έχει μετατραπεί σε γιοφυρί της Σάρτας. Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο χώρος Πρασίνου των Ευκαλύπτων στην Τάφρο των Ενετικών Τυχών από το κομμένο Μπεντένιο στην υπηρεσία Πρασίνου, με την συνολική εικόνα να παραπέμπει σε εγκατάλειψη. Άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο ζητούν οι πολίτες. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη για την υποδοχή 192 διασωθέντων ατόμων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι παράτυποι μετανάστες που περισυνελέγησαν σήμερα από τα νότια παράλια του Ηρακλείου μετά από ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμένονται στο Ηράκλειο περίπου στις 8 το βράδυ. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη για κατασκοπία στα Χανιά. Ο ίδιος υποστήριξε πως η φωτογράφηση στρατιωτικών αεροσκαφών είναι το χόμπι του. Σε δραματική εξελίσσεται η κατάσταση στη θάλασσα της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου που καταστρέφει την αλία, ενώ καταγράφονται και επιθέσεις σε λουόμενους. Στον πάγο η επιδότηση για την αλίευση του επικίνδυνου ψαριού. Ο Μητροπολίτης Κισάμου Κεσελίνου Αμφιλόχιος εξέφρασε τη δημόσια αντίθεσή του και την έντονη ανησυχία του σχετικά με το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου που προβλέπει αυξήσεις έως και 95% στις μηνιαίες αποδοχές των Αρχιεπισκόπων και των Μητροπολιτών. Σε γραπτό του κείμενο παρέμβαση με το χαρακτηριστικό τίτλο «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν», ο Σεβασμιότατος προέβησε μια σειρά από κέρυες τοποθετήσεις, ενώ ανακοίνωσε πως χαρίζει ποσό διπλάσιο του μισθού του σε υποτροφίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και φτωχές οικογένειες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας βρισκόμαστε, απόγευμα 3ης 9 Ιουνίου. Προχωράει ο Ιούνιος, ξεκίνησε το καλοκαίρι, τελειώνουν οι Πανελλήνιες και νομίζω σιγά σιγά τελειώνουν και τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα μπουν σε ρυθμούς καλοκαιριού αμέσως μετά τις 15 του μήνα. Εμείς ένα ακόμη απόγευμα βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

τα λεγόμενα ερωτικά της δεκαετίας του 50 και η Μιρέλα Πάχου που μας έφερε στο σήμερα με μια διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει» και μας δεν μας νοιάζει γιατί μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα είμαστε εδώ, είμαστε μαζί στο Ράδιο Κρήτη και έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μουσικά σε εποχές, σε κόσμους και σε μελωδίες που μας αρέσουν. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε μαζί.

αυτά που μας ενώνουν και αυτά που μας χωρίζουν. Και ο Γιώργος Νταλάρας που έθεσε τα πράγματα πολύ σωστά και πολύ καλά στο συγκεκριμένο τραγούδι. Οι χαμηλοί τόνοι που συνεχίζουν να είναι μαζί μας, να κλέβουν την παράσταση, και η Ελευθερία Ερμανιτάκη που για τα επόμενα λεπτά

Δεν ξέρω αν θυμόσαστε την πρώτη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδίου. Ήταν από τον Γιώργο Νταλάρα. Ξένος για σένα είναι και εχθρός. Θα είμαι από σήμερα και μπρος. Αυτή η εκτέλεση είναι εντελώς διαφορετική και της έδωσε πνοή η Ματούλα Ζαμάνη. Εμείς μένουμε μακριά από τους ξένους και τους εχθρούς και συνεχίζουμε. Πάμε να βρούμε τη δικιά μας ψυχούλα που θα μας οδηγήσει σε μέρη μουσικά και ονειρικά. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου.
2: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Μπορεί ο έρωτας να μην είναι εδώ, όμως εμείς βρισκόμαστε εδώ και βρισκόμαστε πλέον και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Αυτό το απόγευμα το περνάμε εδώ μαζί μουσικά. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 θα είμαστε στη δικιά σας συντροφιά εδώ στο Radio Crete μαζί.

Οι άλλοι της Πρωτοψάλτη, ο Αντώνης Ρέμος, ψάχνουν κάτι καινούργιο να πούν και να τραγουδήσουν και το κάνουν αυτό μαζί μας. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα, και εμείς που επιμένουμε ερωτικά και πάμε να φέρουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου με ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ένα τραγούδι που ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή και θα το φέρουμε και σήμερα στην συντροφιά μας, τα Μαλαματένια Λόγια.

μάνη μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα

Ένα τραγούδι από αυτά που καταφέρνουν και μιλάνε κατευθείαν στη ψυχή μας, στην καρδιά μας, τα μαλαματένια λόγια. Και αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία του Βασίλη Ποκοσταντίνου. Πάμε τώρα να ζήσουμε σε μια άλλη εποχή και να χορέψουμε μαζί μια μποσανόβα. Μια μποσανόβα που μας παίρνει η συντροφιά μας με ένα από τα καινούργια φιντάνια του ελληνικού τραγουδίου, η Μαρίζα Ρίζου και η μποσανόβα του Ισαΐα.

Έχουμε μια παράδοση που λέει πως το τελευταίο ημίωρο ακούμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια. Αυτό νομίζω κάνουμε και σήμερα. Καιρός να βάλουμε συντροφιά μας στο μπουζούκι με δύο τραγούδια από την Νατάσα Θοδωρίδου και την

Και να που σιγά σιγά εμείς φτάνουμε στο τέλος. Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Σε πολύ λίγο μαζί σας στη συντροφιά σας η Πόπη και ο Στεράκη. Εμείς και αυτό το απόγευμα μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αναβρασμό σχετικά με το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης σε Περιφέρεια και Δήμους για το πρώην ΚΤΕΟ, την ώρα που οι πολίτες της περιοχής ετοιμάζουν αύριο κινητοποίηση. Καθημερινές οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού με απανωτά περιστατικά να καταγράφονται σε καλούς λιμένες. 192 άτομα μεταφέρονται απόψε στο Ηράκλειο. Αλήθινο βγαίνει το σενάριο ότι φετινές αφίξεις μεταναστών θα ξεπεράσουν τις περσινές. Αυξήσεις της χρεώσης της ΔΕΙΑΗ καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης που συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη. Μετά τις 15 του μήνα ξεκινά ο πρώτος ψεκασμός για τη δακοκτονία στην Κρήτη, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Τζεδάκης. Η περιφέρεια πιέζει ωστόσο για να γίνουν φέτος 4 με 5 ψεκασμοί. Τον κόδωνα του κινδύνου κρού η νέα έρευνα που καταγράφει αύξηση της θνησιμότητας από καρκίνο του παχαίως εντέρου αποκλειστικά στους νέους άνδρες, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενικευμένη μείωση των θανάτων που παρατηρείται στις γυναίκες. Την ώρα που έχει αυξηθεί η ζήτηση για τα κηπευτικά προϊόντα λόγω και του τουρισμού, εντούτοις οι τιμές παραγωγού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα με απόλυτη δυσκολία. 40 μέρες συμπληρώνονται από τη δολοφονία του νικήστρα του Γεμιστού, με την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης να ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί συνοδικό τρισάγιο. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, το μνημόσυνο του άτυχου 20χρονου στο Χώνος Μιλοποτάμου. Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, με την ποινή να έχει ισχύ από τη νέα σεζόν. Έτσι, ο αυριανός τελικός με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνει κανονικά με την παρουσία κόσμου. Γενικά, εθριός προβλέπεται αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και έχω να σας πω ότι σκεφτόμουν σήμερα πως υπάρχουν νύχτες που οι άνθρωποι δεν αναζητούν απλώς τη μουσική. Αναζητούν μια σκέψη που θα τους αγγίξει, μια λέξη που θα τους ηρεμήσει, μια αλήθεια που θα τους θυμίσει πως δεν είναι μόνοι. Απόψε λοιπόν θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα σε όλα εκείνα που κάνουν την ανθρώπινη ζωή τόσο όμορφη αλλά και τόσο περίπλοκη. Στις σκέψεις αυτές που δεν λέγονται εύκολα, στα συναισθήματα που όλοι έχουμε νιώσει αλλά λίγοι παραδέχονται, γιατί τελικά οι άνθρωποι μοιάζουμε περισσότερο από όσο νομίζουμε. Και κάπου ανάμεσα στις λέξεις και στα τραγούδια μας ίσως βρούμε ξανά ένα κομμάτι του εαυτού μας. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχουν στιγμές που η ζωή μοιάζει να παίζει πολύ παράξενα και περίεργα παιχνίδια. Άνθρωποι εμφανίζονται ξαφνικά την κατάλληλη στιγμή. Δρόμοι συναντιούνται χωρίς καμία εξήγηση. Και γεγονότα που φαίνονται τυχαία αλλάζουν ολόκληρη την πορεία μας. Κάποιοι πιστεύουν πως όλα αυτά είναι συμπτώσεις, αλλά πως τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς λόγο. Ίσως τελικά η ζωή να κρύβει έτσι μία έκπληξη, μία σοφία που δεν μπορούμε πάντα να την καταλάβουμε. Και ίσως οι πιο σημαντικές στιγμές να έρχονται όταν απλά σταματάμε και τις περιμένουμε. Μερικές συναντήσεις μοιάζουν γραμμένες.

0: Η σκέψη είναι το πιο δυνατό αλλά και το πιο δύσκολο καταφύγιο του ανθρώπου. Μέσα από αυτήν δημιουργούμε, αμφισβητούμε και αναζητούμε το νόημα. Όμως πάρα πολλές φορές οι ίδιες μας οι σκέψεις γίνονται το μεγαλύτερο βάρος μας. Επιστρέφουν αργά τη νύχτα και μας θυμίζουν φόβους που προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε. Και όμως χωρίς τη σκέψη, δυστυχώς, μας αρέσει δεν μας αρέσει, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει ελευθερία. Ο άνθρωπος μεγαλώνει όταν αρχίζει να κοιτά βαθιά μέσα του, όταν τολμά να αντιμετωπίσει όσα πραγματικά νιώθει. Και εκεί ακριβώς είναι που ξεκινά η αληθινή αυτογνωσία.
1: Άφησες πίσω σου ένα κάτι, κάτι από σένα που αγαπούσα.

Η απώλεια είναι ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα της ζωής. Κανείς δεν είναι ποτέ πραγματικά έτοιμος να χάσει από τη ζωή του έναν άνθρωπο, να χάσει μια σχέση, να χάσει στιγμές που αγάπησε. Και όμως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, όλοι κάποτε θα βρεθούμε απέναντι σε αυτή την αλήθεια. Η απώλεια αφήνει κενά που μπορεί να μην γεμίζουν πάρα πολύ εύκολα. Όμως μέσα από αυτά τα κενά μαθαίνουμε πόσο σημαντικά ήταν όσα είχαμε. Μαθαίνουμε λοιπόν να εκτιμούμε περισσότερο τις παρουσίες και να αγαπάμε πιο αληθινά. Γιατί τίποτα, μα τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο. Και ίσως αυτό να είναι η πιο μεγάλη υπενθύμηση της ύπαρξής μας.

Σε δύσκολες εποχές αυτό που κρατά τον άνθρωπο όρθιο είναι συχνά ένας άλλος άνθρωπος. Μία βοήθεια, μία κουβέντα, μία απλή παρουσία μπορούν να αλλάξουν μία ολόκληρη ημέρα. Η αλληλεγγύη λοιπόν δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλα λόγια, χρειάζεται ανθρωπιά σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο γρήγορος, όλο και πιο, πώς να το πούμε τώρα, ατομικός. Η καλοσύνη αποκτά μεγαλύτερη αξία, γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν σώζονται μόνοι, χρειάζονται ο ένας τον άλλον και αυτό δίνει νόημα στην κοινωνία μας. Αυτό ακριβώς, η δυνατότητα να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.

0: μοναδικές προσφορές στη Yusk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και

0: Κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μέσα σε συνήθειες. Ξυπνούν, τρέχουν, κουράζονται και επαναλαμβάνουν την ίδια διαδρομή κάθε μέρα. Κάποιες συνήθειες, ναι, εντάξει, μας προστατεύουν, άλλες όμως μας φυλακίζουν και μάλιστα χωρίς να το καταλάβουμε. Η ζωή περνά πάρα πολύ γρήγορα όταν όλα γίνονται μηχανικά και πολλές φορές ξεχνάμε να ζούμε. Ξεχνάμε να κοιτάξουμε γύρω μας, να δούμε τι συμβαίνει, να νιώσουμε, να αγαπήσουμε και να αλλάξουμε. Γιατί ξέρετε, η ζωή δεν είναι μόνο επιβίωση.

Η γνώση δεν έρχεται πάντα με την ηλικία, έρχεται μέσα από τις εμπειρίες μας, τα λάθη, τις δυσκολίες που περάσαμε. Αυτοί που είναι έτσι σοφοί άνθρωποι, θα λέγαμε, συνήθως δεν μιλούν πάρα πολύ. Έχουν μάθει όμως να ακούν περισσότερο, να παρατηρούν τη ζωή χωρίς βιασύνη. Η σοφία αυτή βρίσκεται στην κατανόηση, στην ικανότητα δηλαδή να βλέπεις πέρα από το θυμό και πέρα από τον εγωισμό. Και ένας σοφός άνθρωπος είναι εκείνος που έμαθε να ζει πάρα πολύ απλά και έμαθε να μην χάνει την ανθρωπιά του.

Κάθε άνθρωπος κουβαλά ανασφάλειες που συχνά κρύβει πίσω από χαμόγελα, φόβους, ότι δεν είναι αρκετός, ότι δεν αξίζει όσο θα ήθελε. Αλλά ξέρετε, σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρίσεις, οι άνθρωποι ξεχνούν πάρα πολύ εύκολα την αξία τους. Προσπαθούν συνεχώς να αποδείξουν κάτι, καθημερινά. Αλλά η αληθινή ηρεμία έρχεται όταν σταματά αυτή η ανάγκη της συνεχούς επιβεβαίωσης. Όταν ο άνθρωπος αποδέχεται τον εαυτό του με τις αδυναμίες και τα λάθη του. Γιατί όλοι έχουμε και αδυναμίες και λάθη κάνουμε και απ' όλα, δόξα τω Θεώ. Κανείς λοιπόν δεν είναι τέλειο, αλλά αυτό είναι που μας κάνει ανθρώπινους.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλοι 192 μετανάστες εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού και 3 παραπλέοντα. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες και από εκεί στο Ηράκλειο. Νωρίτερα σε διπλή επιχείρηση του λιμενικού είχαν διασωθεί 132 άτομα. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφήξεις στο νησί. Την ώρα που το έντονο κύμα αφήξεων συνεχίζεται, κλιμακώνονται και αντιδράσεις για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας. Την Παρασκευή, περιφερειάρχες και δήμαρχοι αποφασίζουν για το τελεσίγραφο του Υπουργού. Αύριο η διαμαρτυρία έξω από το παλιό κταίο Ηρακλείου προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή του σε δομή προσωρινής φιλοξενίας. Σε τροχιά πλήρους ρήξης με τη Δημοτική Αρχή βρίσκεται η σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς οι σύλλογοι γονέων και οι διευθυντές των σχολείων καταγγέλουν το Δήμο για εμπεγμό, επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλήρη αδιαφορία απέναντι στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που κρατούν το έργο στάσιμο. Σε απεργιακό κλειό και ο κλάδος της υγείας, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν έντονα στον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφήνει εκτός βαρέων και ανθυγιεινών δεκάδες ειδικότητες. Η διοίκηση των σωματείων εξήγηλε 3 ώρες στάση εργασίας για αύριο το μεσημέρι. Βατά και αναμενόμενα ήταν τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ιδιαίτερως συγκινητική εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιείται στη μνήμη του ηλικίας 21 ετών Νικήστρα του Γεμιστού, ο οποίος δολοφονήθηκε στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Αμουδάρας. Η δράση πραγματοποιείται στην πλατεία Δασκαλογιάννη για 1 ώρα ακόμα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Οι άνθρωποι πολύ συχνά κυνηγούν όσα δεν έχουν και ξεχνούν όσα ήδη υπάρχουν στη ζωή τους. Ένα σπίτι, μια αγκαλιά, λίγοι άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά. Η ευγνωμοσύνη αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Μας θυμίζει ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται πάντα στα μεγάλα πράγματα, αλλά σε αυτές τις μικρές στιγμές που, όπως είπαμε πολλές φορές, τις θεωρούμε δεδομένες και δεν πρέπει. Η ζωή θα γίνεται όλο και πιο όμορφη όταν μαθαίνουμε

Σήμερα ζούμε πάρα πολύ γρήγορα, τόσο γρήγορα που πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να νιώσουμε. Όλα, μα όλα πρέπει να γίνουν άμεσα, να γίνουν τώρα. Οι σχέσεις, οι αποφάσεις, ακόμη και τα συναισθήματά μας τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά να σας πω κάτι, η ψυχή δεν λειτουργεί με ταχύτητα. Χρειάζεται χρόνο για να αγαπήσει, χρόνο για να γιατρευτεί και χρόνο για να καταλάβει. Ίσως γι' αυτό τόσοι άνθρωποι νιώθουν κουρασμένοι χωρίς να ξέρουν γιατί. Γιατί ξέχασαν να σταματούν και να ακούν πραγματικά τον εαυτό τους.

Η ζωή είναι γεμάτη επιλογές, κάποιες μικρές και καθημερινές και κάποιες άλλες αλλάζουν ολόκληρη την πορεία μας. Κάθε μικρή ή μεγάλη απόφαση κρύβει μέσα της ένα διαφορετικό μέλλον και πολλές φορές οι άνθρωποι φοβούνται να επιλέξουν γιατί φοβούνται το λάθος. Όμως ακόμη και η ακινησία, να ξέρετε, επιλογή είναι και αυτή. Το σημαντικό όμως είναι να ζούμε σύμφωνα με όσα πραγματικά θέλουμε και όχι σύμφωνα με τους φόβους ή σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων. Γιατί η ζωή ανήκει σε μας και αν τολμάμε να τη ζήσουμε, δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε.

Η νοσταλγία είναι ένα από τα πιο περίεργα συναισθήματα, μας κάνει να επιστρέφουμε σε στιγμές που ίσως κάποια στιγμή στο παρελθόν, τότε, δεν εκτιμήσαμε αρκετά τα πράγματα.

πράγματα όπως έπρεπε. Σε πρόσωπα λοιπόν μπορεί να επιστρέφουμε, σε γέλια, σε εποχές που πέρασαν και ξαφνικά καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά. Η νοσταλγία μπορεί να πονά, αλλά ταυτόχρονα ζεσταίνει τις καρδιές μας, γιατί μας θυμίζει ότι κάποτε ζήσαμε κάτι αληθινό, κάτι που άφησε ένα αποτύπωμα μέσα μας. Και μάλλον οι άνθρωποι, σκέφτομαι τώρα εγώ, να μην νοσταλγούν μόνο το παρελθόν έτσι γενικά, αλλά ίσως αυτό που ήταν οι ίδιοι τότε.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα.

0: Η Συντερμίξ κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ευθύνη είναι κάτι που τρομάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί σημαίνει ότι αναλαμβάνεις τις συνέπειες των επιλογών σου. Όμως χωρίς ευθύνη δεν υπάρχει και ωριμότητα, σωστά? Δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν όταν σταματούν να ρίχνουν το φταίξιμο παντού γύρω τους, όταν κοιτούν τον εαυτό τους με ειλικρίνεια. Η ευθύνη λοιπόν δεν είναι βάρος μόνο, είναι και δύναμη, γιατί πολύ απλά... Τι κάνει, σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις τη ζωή σου.

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, η σιωπή γίνεται όλο και πιο σπάνια και όμως έχουμε πει πως μόνο εκεί μέσα ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Μαθαίνει να ακούει καλύτερα, μαθαίνει να παρατηρεί όσα συνήθως προσπερνά μέσα σε αυτή την τρέλα και το θόρυβο και έχουμε πει ότι οι πιο ουσιαστικές σκέψεις γεννιούνται σε ήρεμες στιγμές όταν δεν υπάρχει καμία φασαρία να αποσπά το μυαλό μας και την προσοχή μας. Η σιωπή μπορεί να γίνει παρηγοριά, μπορεί όμως να γίνει και ένας καθρέφτης και εκεί μέσα να αντικρίσουμε, να δούμε τον αληθινό μας σε αυτό.

Ο άνθρωπος έχει μέσα του περισσότερη δύναμη από όσοι νομίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν δυσκολίες αδιανόητες και παρόλα αυτά συνέχισαν. Η ζωή δοκιμάζει όλους μας κάποια στιγμή, δεν γλιτώνει κανένας. Όμως μέσα από αυτές τις δοκιμασίες αποκαλύπτεται η αντοχή της ψυχής. Οι άνθρωποι μπορούν να ξαναχτίσουν τον εαυτό τους ακόμη και μετά από πολύ μεγάλες καταρρεύσεις. Μπορούν να αγαπήσουν ξανά, να ονειρευτούν ξανά και να ελπίσουν ξανά ότι κάτι καλό θα συμβεί. Και ίσως αυτό να είναι το πιο θαυμαστό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ικανότητα να συνεχίζει παρά τις πληγές της και να βρίσκει το φως ακόμα και μέσα στο σκοτάδι.

Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία, όμως ο καθένας τη φαντάζεται πολύ διαφορετικά. Για άλλους μπορεί να είναι η επιτυχία, για κάποιους άλλους μία ήρεμη ζωή δίπλα σε αγαπημένους ανθρώπους. Πολλές φορές ψάχνουμε την ευτυχία πολύ μακριά, ενώ βρίσκεται στις μικρές καθημερινές στιγμές μας. Σε μία απλή βόλτα στη θάλασσα, σε ένα τραγούδι ή σε μία αγκαλιά. Η ευτυχία δεν είναι μόνιμη κατάσταση, αυτό να το θυμάστε. Είναι μικρές στιγμές που όμως μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ καλά. Αυτό αρκεί, νομίζω, για να κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά πλούσιο.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η απόψινή μας συνάντηση. Ήταν μια εκπομπή, μια βραδιά γεμάτη σκέψεις, συναισθήματα και πολύ μικρές αλήθειες που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Ίσως τελικά η ζωή να μην είναι τόσο περίπλοκη όσο συχνά θέλουμε να την κάνουμε. Ίσως να βρίσκεται στις απλές στιγμές, στους ανθρώπους που αγαπάμε και στις αλήθειες που τολμάμε να παραδεχτούμε. Να θυμάστε πως ακόμη και στις δύσκολες μέρες πάντα υπάρχει κάτι που αξίζει να το κρατήσουμε και να σταθούμε σε αυτό. Μία ελπίδα, μία ανάμνηση, ένας άνθρωπος που συναντάμε στο δρόμο μας, δεν ξέρω, για τον κάθε να είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων, στο μικρόφωνο του Ραδιοκρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να δίνετε χώρο στη ψυχή σας να ξεκουράζετε. Και απόψε θα σας αφήσω με τα λόγια του Μπέρναρντ Μπαρούχ. Καθώς μεγαλώνουμε, δεν γινόμαστε ούτε καλύτεροι ούτε χειρότεροι. Απλά γινόμαστε περισσότερο αυτό που είμαστε. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο θέμα της δημιουργίας κλειστής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο χώρο του παλιού ΚΤΕΟ που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης στο περιθώριο της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του σχετικού νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κρήτη, είπε, είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το βασικό πρόβλημα σε ροές σήμερα, είπε ο Υπουργός, είναι στην Κρήτη, χωρίς να έχουμε φτάσει και πάλι στα επίπεδα άλλων χωρών. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής και όλα έχουν απορριφθεί σε αντίθεση με τη συνεργασία που υπήρξε στα Χανιά. Ξεκαθάρισε πάντως και δεσμεύθηκε, αν και η τελευταία πρόταση που είχε κάνει για τη δημιουργία δομής στο παλιό ΚΤΕΟ του Ηρακλείου απορριφθεί, ως υπουργός δεν θα αφήσω αυτή τη διαχείριση να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου στην κορυφή της καλοκαιρινής περίοδου, ούτε θα μεταφέρω τον κόσμο από το Ηράκλειο στα Χανιά. Και πρόσθεσε ότι ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για να υπάρχει ειδικό πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη. Δεν μπορεί, είπε ο κ. Πλεύρης, όλη η χώρα να συμβάλλει με τα κέντρα και τις δομές που έχουν ακόμα και δύο νησιά, όπως η Κος και η Λέρος, και το Ηράκλειο να αρνείται μια προσωρινή δομή στο Ηράκλειο. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, κατέληξε. Στο μεταξύ, την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε στην Ολομέλεια του Σώματος το ερώτημα του Μάκη Βορύδη προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν θέση για τους χειρισμούς του λιμενικού σώματος με αφορμή τις αυξημένες ροές στην Κρήτη. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, αναρωτήθηκε ο κύριος Βορύδης, ενώ επιτέθηκε στα συγκεκριμένα κόμματα κατηγορώντας τα για απουσία προτάσεων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Αυτό στο περιθώριο της συζήτησης του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Για ακροδεξίες κορώνες έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Την ίδια ώρα στους 192 ανέρχονται τελικά οι αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από αλλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που έγινε με την ασφαλή μεταφορά τους στην Ξηρά. Σε όλο αυτό το σκηνικό συνεχίζεται στο Ηράκλειο αναβρασμό σχετικά με το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας στο πρώην ΚΤΕΟ. Αύριο στις 8 και πρωί θα πραγματοποιηθεί μεγάλη διαμαρτυρία έξω από τις εγκαταστάσεις του στην περιοχή του Καρτερού, ενώ την Παρασκευή θα συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για να δώσει απάντηση στο τελεσίγραφο των 2 εβδομάδων του Υπουργού Θάνου Πλεύρη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αυξήσεις στις χρεώσεις της ΔΕΙΑΗ καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στη συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει ο πρώτος ψεκασμός για τη δακοκτονία στην Κρήτη, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Τζεδάκης. Η περιφέρεια πάντως πιέζει ώστε να γίνουν φέτος 4 με 5 ψεκασμοί. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται ο κλάδος της υγείας, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν έντονα στον κυβερνητικό σχεδιασμό που αφήνει εκτός βαρέων και ανθυγιεινών δεκάδες ειδικότητες. Η διοίκηση των σωματείων εξήγηλε 3 ώρες στάση εργασίας για αύριο το μεσημέρι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του εκφράζει τις ενστάσεις του για την πορεία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, ζητώντας παράταση και νομοθετικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, κάνει λόγο για πλήθος λαθών τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στη χωρική αποτύπωση των ακινήτων, προειδοποιώντας ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο περιουσίες πολιτών. Σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, έχει περιέλθει ο ιστορικός γεωπονικός κήπος του Ηρακλείου. Η υποβάθμιση της ζώνης πρασίνου που εκτείνεται από το κομμένο Μπεντένι ως τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο προκάλεσε την έντονη και οργανωμένη αντίδραση των κατοίκων. Με μια σκληρή ανοιχτή επιστολή, καταγγελία προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, η ομάδα πολιτών με την επωνυμία Ταξωτικά των Ευκαλύπτων ζητούν άμεση παρέμβαση, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την τρέχουσα κατάσταση. Ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού για την πόλη, έχει μεταμορφωθεί, όπως τονίζουν, σε μια προσπέλαστη ζούγκλα. Σε τροχιά πλήρους ρήξης με τη Δημοτική Αρχή βρίσκεται η σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, καθώς οι σύλλογοι γονέων και οι διευθυντές των σχολείων καταγγέλουν το Δήμο Ηρακλείου για εμπαιγμό, επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλήρη αδιαφορία απέναντι στα σοβαρά κτηριακά προβλήματα που κρατούν στάσιμο το έργο. Με αφορμή μια ανοιχτή συνάντηση που οργανώθηκε ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων, η σχολική κοινότητα ξεσπά κατά της τεχνικής υπηρεσίας και των πολιτικών προϊσταμένων, κάνοντας λόγο για ένα έργο που έχει μετατραπεί σε γιοφύρι της Σάρτας. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία στα Χανιά. Ο ίδιος υποστήριξε πως η φωτογράφηση στρατιωτικών αεροσκαφών είναι το χόμπι του. Σε δραματική εξελίσσεται η κατάσταση στη θάλασσα της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου που καταστρέφει την Αλία ενώ καταγράφονται και επιθέσεις σε λουόμενους. Στον πάγο βρίσκεται η επιδότηση για την αλίευση του επικίνδυνου ψαριού. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος εξέφρασε τη δημόσια αντίθεσή του και την έντονη ανησυχία του σχετικά με το άρθρο 56 του νέου πολυνομοσχεδίου που προβλέπει αυξήσεις έως και 95% στις μηνιαίες αποδοχές των Αρχιεπισκόπων και των Μητροπολιτών. Σε γραπτό του κείμενο παρέμβαση με το χαρακτηριστικό τίτλο «Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν», ο κ. Αμφιλόχιος προέβη σε μια σειρά από κέρδη

0: κυρίες τοποθετήσεις, ενώ ανακοίνωσε πως χαρίζει ποσό διπλάσιο του μισθού του σε υποτροφίες, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε φτωχές οικογένειες. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Όφη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις στις περιπτώσεις των Μπόρχα, Γκονζάλεθ και Σαλσέδο, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν στις 30 Ιουνίου. Πολύ πιθανή είναι η παραμονή του Ισπανού αμυντικού, ενώ με το Σαλσέδο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, με την ποινή να έχει ισχύ από τη νέα σεζόν. Έτσι, ο αυριανός τελικός με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνει κανονικά με την παρουσία κόσμου. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
8: Ράδιο Κρήτη, 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική. Στο Radio Click.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Με ένα ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 οι ιστορίες της νύχτας. Στην αφετηρία τους με μια διαδρομή 120 λεπτών. Ο Αντώνης Γεναράκης θα μιλήσει μαζί σας. Καλά να περάσουμε και απόψε.

ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι την περίοδο του καλοκαιριού είναι περισσότερο αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και ένα παραπάνω με αφορμή ότι οι περισσότεροι ίσως πηγαίνουν για μπάνιο στη θάλασσα. Όπως επίσης δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι γύρω στις 7-8 το βράδυ επιστρέφουν πολλοί από την θάλασσα, είτε με τα μηχανάκια είτε με τα αυτοκίνητα, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η ροή των αυτοκινήτων και η κίνηση στους δρόμους και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ελάτε τώρα να δούμε πού δεν θα πάμε διακοπές φέτος. Πρόσφατα διάβαζα ότι ένα ποσοστό της τάξης του 60% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν σκέπτεται να πάει διακοπές φέτος λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Θα μου πείτε βέβαια ότι πολλοί δεν πήγαν διακοπές ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι και ενδέχεται να μην πάνε ούτε και του χρόνου. Οι διακοπές κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, να φύγουμε από την καθημερινότητά μας, να ζήσουμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές στιγμές σε περιβάλλον το οποίο ίσως δεν έχουμε ξαναεπισκεφτεί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αν καταφέρετε να κλέψετε έστω και ένα διήμερο, καλό θα ήτανε.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που όλοι αγαπάμε. Κυρίως όμως τα παιδιά. Και καλοκαίρι, όπως είπαμε, σημαίνει διακοπές. Και ειδικά για την Ελλάδα, που ανήκει στις προνομιούχες χώρες της Μεσογείου, διακοπές σημαίνουν ήλιο και θάλασσα. Μικρή-μεγάλη, με το που μπαίνει το καλοκαίρι, επιδιώκουμε με κάθε ευκαιρία την απόδραση στις παραλίες, όπου θα ξαπλώσουμε στον ήλιο και θα δροσιστούμε στο θαλασσινό νερό ή και στις πισίνες, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός. Επιπλέον όμως η θάλασσα, πρέπει να πούμε, ότι παρέχει και τη δυνατότητα της άσκησης του σώματός μας. Συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του αναπνευστικού και στην προστασία του οργανισμού από τις χειμωνιάτικες λοιμώξεις. Εξού και αυτό το οποίο λένε ότι αν κάνεις πολλά μπάνια το καλοκαίρι, δεν αρρωσταίνεις το χειμώνα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Θυμάστε εκείνη την διαφήμιση τη δεκαετία του 1980 στην κρατική τηλεόραση που έλεγε «Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές». Οφείλουμε λοιπόν όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να διατηρούμε καθαρές τις θάλασσές μας. Γι' αυτό ποτέ δεν ξεχνάμε αυτό το μήνυμα, για να έχουμε καθαρές παραλίες. Είναι άλλωστε χρέος και ευθύνη του καθενός να διατηρήσουμε και φέτος τις θάλασσές μας και τις ακτές μας καθαρές. Άλλωστε ξέρετε πόσα χρόνια χρειάζεται για να διαλυθούν στη θάλασσα αντικείμενα που εμείς τα πετάμε απερίσκεπτα. Επομένως σκεπτόμαστε καθαρά. Μαζί με τα παιχνίδια μας στην παραλία, ας μην ξεχνάμε ότι ούτε ένα σκουπίδι δεν πρέπει να αφήνουμε φεύγοντας. Όλοι μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Γι' αυτό λοιπόν όταν πηγαίνουμε στην παραλία, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πάρει μαζί μας 1-2 σακούλες σκουπιδιών για τα δικά μας τα σκουπίδια. Μαζεύουμε τα σκουπίδια μέχρι και το τελευταίο μικρό χαρτάκι.

Θυμάστε που λέγαμε ότι για πολλές δεκαετίες το Ηράκλειο αναπτυσσόταν έχοντας στραμμένα τα νότα του προς τη θάλασσα και ειδικότερα στη ζώνη που κάλυπτε το δυτικό παραλιακό μέτωπό του. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αυτή η άναρχη, επιτρέψτε μου τη λέξη, ανάπτυξη της πόλης οδήγησε στην κατάσταση, στη συγκεκριμένη περιοχή, να δημιουργηθούν αυθαίρετες κατοικίες και κάθε είδους οχλουσών χρήσεων. Το παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Καράβολα. Μετά την ανάπλαση βέβαια της περιοχής, όπου άλλαξε και έγινε ένα κόσμημα για την πόλη του Ηρακλείου, το συγκεκριμένο πάρκο άρχισε να αποκτά ζωή. Σε αυτή τη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα διακρίνεις πλέον γονείς με τα παιδιά τους να κάνουν ποδήλατο, μαμάδες με καρότσια να απολαμβάνουν τη βόλτα τους, φιλόζωους με τα σκυλιά τους. Νυχτερινές βόλτες οι οποίες αξίζουν τον κόπο, ένα παραπάνω όταν γίνονται δίπλα στη θάλασσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, γίνονται όλο και πιο συχνές.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη νύχτα διάρκειας 120 λεπτών. Γευόμαστε κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Δίνεται με μικρές κουβεντούλες. Ο Αντώνης Γεναράκης κρατάει συντροφιά σε όλους εσάς, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου, διαδικτυακά. Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το Ράδιο Κρήτη όλο το 24ωρο, αλλά και να ενημερωθείτε πληκτρολογώντας www.ecrete.gr, το δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, όπου από εκεί θα μπορείτε να ξεναγηθείτε σε οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, αλλά και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα του τόπου μας, της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα όλου του κόσμου.
1: Πώς τόσα λόγια γίναν στάχτη και φωτιά, κι οι αναμνήσεις σαν τα φύλλα στο βοριά.

Ο Μίμης Πλέσας είναι ένας από τους μουσικούς που συνέθεσε πολλά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Έχει συνεργαστεί με το Δάκη, τη Ζωζό Σαπουντζάκη, τη Μέρη Χρονοπούλου, τη Μαρινέλα, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρθα Καραγιάννη. Το 1962 υπογράφει το «Σαν ξημερώνει Κυριακή», το 66 το «Έχω στενάχωρη καρδιά» και «Μια με θέλεις, μια με διώχνεις», ενώ ένα χρόνο μετά υπογράφει το «Τόσα καλοκαίρια» με τον Δάκη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι στο νησί που γυρίστηκε μαζί με τον Κομνηνό η Μέρη Χρονοπούλου αποτύπωσαν το πρώτο βίντεο κλιπ στην ελληνική επικράτεια.

Όμορφα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Τραγούδια τα οποία πρωτοηχογραφήθηκαν αρκετές δεκαετίες πριν, αλλά έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην μουσική βιομηχανία. Αγαπήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, τραγουδήθηκαν, άλλα μιλούν για πόνο, άλλα για έρωτα, άλλα για αγάπη. Ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμαστε, αγκαλιάζουμε και ξεχωρίζουμε το κάθε τραγούδι. Αυτά τα τραγούδια προσφέρουμε σε όλους εσάς κάθε βράδυ.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι ζούμε στο ωραιότερο νησί της Ελλάδος, του κόσμου ίσως, την Κρήτη. Η Κρήτη που το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε μία έκφραση ότι βουλιάζει από κόσμο. Ο δυναμικότερος άλλωστε τομέας ανάπτυξης στην Κρήτη είναι ο τουρισμός, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και κατά μήκος της βόρειας ακτής.

όπου το ξενοδοχειακό δυναμικό συνεχώς εξυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται με νέες μονάδες. Άλλωστε, η Κρήτη είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο γεωγραφικό διαμέρισμα στην Ελλάδα. Την Κρήτη, την οποία τώρα το καλοκαίρι θα πρέπει να την ανακαλύψουμε, κλέβοντας χρόνο από την καθημερινότητά μας, στο ρεπό μας, στο διήμερό μας, αλλά και σε μονοήμερες εκδρομές, όπου έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε αρκετές γωνιές της, παραλίες της και να περάσουμε όμορφα.

σας, πώς γεύεστε ή πώς σας προτείνουμε να γευτείτε με τις ιδέες που μοιραζόμαστε μαζί σας την διάρκεια της ημέρας κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Μιλήσαμε όμως και για αυτούς οι οποίοι όλα αυτά πιθανόν ή οικονομικά ή από πρακτικούς λόγους, επειδή δεν μπορούν να πάρουν άδεια ή δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο, και μιλάμε για τη νυχτερινή βάρδια. Για αυτούς το ξυπνητήρι χτυπά πάντα νωρίς. Για αυτούς που σηκώνονται χαράματα για να εργαστούν ή πάνε για ύπνο όταν ξυπνάνε οι άλλοι. Κάποιους από αυτούς που ξενύχτησαν για να δουν τα δύσκολα της βραδινής ή πολύ πρωινής βάρδιας λίγο πριν χαράξει η μέρα, αφιερώνουμε την εκπομπή μας.

Συζητώντας πριν από κάμποσες μέρες με κάποιο φίλο ο οποίος δουλεύει νυχτερινή βάρδια, μου είπε την εξής πολύ όμορφη φράση και τη μεταφέρω σε όλους εσάς. «Η νύχτα ακούει, η μέρα βλέπει. Έως το πρωί, επαγγελματίες οδηγεί στο τιμόνι». Και την περίοδο του καλοκαιριού είναι λίγο πιο όμορφα τα πράγματα, καθότι υπάρχει κόσμος, κίνηση και ίσως βγαίνει και το νυχτοκάματο. Καλή βάρδια σε όλους εσάς, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη. Εμείς εδώ προσφέρουμε μικρές κουβεντούλες και αγαπημένα τραγούδια και προσπαθούμε να κάνουμε τις ώρες σας πιο όμορφες.

Η αγαπημένη εποχή των παιδιών, το καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία. Το καλοκαίρι που όλα είναι πιο ελεύθερα, οι μέρες είναι μεγαλύτερες, οι νύχτες πιο γλυκές. Τις νύχτες τις οποίες τις αξιοποιούμε είτε με βόλτες, είτε με παρέες σε υπαίθριους χώρους. Μία από τις ομορφότερες εποχές του χρόνου είναι το καλοκαίρι. Και πόσα τραγούδια αλήθεια δεν έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι.

Καλοκαιράκι και πάλι καλοκαιράκι. Συντροφιά με το ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ήλιος, θάλασσα, ζέστη, σε λογικά βέβαια όρια. Κοντομάνικα, βολτούλες χωρίς να κρυώνεις. Φεγγαράδες, ποτό έξω και όχι μέσα με τη μουσική στο διάπασόν. Και βέβαια μαύρισμα.

Σήμερα λοιπόν χοροπηδάμε πάνω στα γκρεμισμένα μας κάστρα και προτιμάμε να τσαλαβουτήσουμε στα ρηχά ή στα βαθιά της παιδικής μας ηλικίας, σε εκείνες τις διακοπές που γέμισαν τα καλοκαίρια μας, με ψήγματα ευτυχίας, αλλά και με κουκούτσια από καρπούζι. Άλλωστε δεν χρειαζόμασταν και πολλά τότε για να νιώσουμε ευτυχισμένοι. Το καταλαβαίνουμε αργότερα, όταν επιστρέφαμε το Σεπτέμβριο στο σχολείο και το πρώτο σκέφτομαι και γράφω που μας ανέθετε η δασκάλα είχε θέμα. Πώς πέρασα το καλοκαίρι?

Όσο και να μεγαλώνουμε, φίλοι μου, οι όμορφες στιγμές που μυρίζουν καλοκαίρι και βέβαια ξεπέραστη ελληνική κουλτούρα θα μένουν πάντα ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη μας και θα μας ταξιδεύουν σε εκείνα τα μακρινά αλλά υπέροχα παιδικά χρόνια. Ξέρετε, κάθε καλοκαίρι κουβαλάει και θα συνεχίσει να κουβαλάει συνήθειες και νοοτροπίες γενιάς και γενιάς που με το δικό της τρόπο του έδωσε και θα συνεχίσει να του δίνει ξεχωριστό νόημα. Καλοκαίρια εκείνων των χρόνων μύριζαν αθωότητα. Και θεωρώ ότι όσοι ζήσαμε εκείνα τα όμορφα παιδικά μας καλοκαίρια, νιώθουμε ευγνωμοσύνη που υπήρξαν καλοκαίρια της ζωής μας. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, γλυκιά ανανινύχτα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2 ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.

0: Έλα ρε φυγό, ηρέμησε.
1: Άσε με, δεν χρωστάω.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Α,

0: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Κάθε βράδυ στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ταξιδεύουμε με ρεμπέτικους ήχους από τις 2 έως και τις 3 το πρωί.

0: Κυρίες μου, ηρωνικά, δέστε την κοινωνία.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.